Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς θητήτας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας αναμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, επιθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον πονηρού.

Αμήν, τ' υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, πάνω σε έθουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κυριαλέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επικής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κυρίε πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινο την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματά άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον κρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αμπροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Κυριαλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνουν. Την τιμιωτέρα των κερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψελε βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

πνευματική οδεπορία. Ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, Ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε, αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην τηλεοπτική μας εκπομπή, την Πνευματική Οδηπορία, την οποία πραγματοποιούμε πάντοτε μαζί με το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Ελμοπίας, κύριον Ιωήλ. Τα θέματα που επιλέγουμε στην εκπομπή μας πάντοτε τα αντλούμε από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας αναφορικά με την πίστη και την πνευματική ζωή μας ως χριστιανοί. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Του Κύριου, και ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και πάλι στο φιλόξενο σταθμό αυτό 4Ε που χρόνια τώρα μιλάμε έτσι διάφορα πνευματικά θέματα.
0: Σεβασμιότατε, το θέμα που σκεφτήκαμε σήμερα να αναπτύξουμε είναι αγιογραφικό. Προέρχεται από την Καινή Διαθήκη, από τα Ευαγγέλια. Και συγκεκριμένο το θέμα είναι η καθημερινή συμπεριφορά του Χριστού. Πώς συμπεριφερόταν έτσι στην καθημερινή ζωή ο Χριστός, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια. Όπως όταν διαβάζουμε, όταν μελετάμε τα Ευαγγέλια, έτσι πώς βλέπουν τον Χριστό να συμπεριφέρεται καθημερινά. Και να σας κάνω έτσι μια πρώτη ερώτηση σε αυτό το θέμα. Πώς ο Κύριος γνωρίζουμε ότι είναι και Θεός και άνθρωπος. Πώς αποκάλυπτε αυτή τη διπλή του ιδιότητα έτσι στους ανθρώπους?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, το γενικό θέμα της ομιλίας είναι η καθημερινή συμπεριφορά του Κυρίου. Αν τώρα βάζαμε ένα υπότιτλο, πώς θα το λέγαμε? Η πολυπίκυλη ποιμαντική συμπεριφορά του Χριστού απέναντι στους ανθρώπους. Η πολυπίκυλη. Η συμπεριφορά του Χριστού δεν ήταν μονοκόμματη, αλλά είχε διάφορες έτσι εκφάνσεις. Όχι αμαρτωλές, αλλά η συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους δεν ήταν μονολυθική. Δεν ήταν έτσι του γκάπα γκούπα με παροπίδες. Έτσι νομίζουν πολλοί άνθρωποι ότι ο Χριστός είχε μια συμπεριφορά με παροπίδες, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, έτσι. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή και μετά να μπούμε στο θέμα όπως το θέσατε. Δηλαδή, εφόσον ήταν Θεός και άνθρωπος, πώς συμπεριφερόταν? Καταρχήν, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως ζωγραφίζεται μέσα στις σελίδες των Ευαγγελίων και όπως αποκρυπτογραφείται και ερμηνεύεται στα έργα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία να μας παρουσιάσει. Πάρα πολλά. Άμα δει κανείς τη συμπεριφορά του Χριστού, έχει να ωφεληθεί πάρα πολλά, και αν είναι κληρικός να τον μιμηθεί, και αν είναι λαϊκός να βάλει τη συμπεριφορά του να συμφωνήσει με τη συμπεριφορά ποιου? Χριστού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει πως η ενσάρκωση του Χριστού και κατεξοχήν κατ' επέκταση πολιτεία του, δηλαδή η ζωή του, είναι αναγκαιότατη και πάρα πολύ ωφέλιμη προς μίμηση. Όλη η ενσάρκωση του Κυρίου πως έγινε και μετά η πολιτεία του πως έζησε πάνω στη γη, και αναγκαιότατη είναι και ωφελημότατη για να την μιμηθούμε. Για να πω και το χωρίο του Αγίου που είναι πολύ ωραίο: διό και φανερωθήνε την οικονομίαν ταύτην αναγκαιότατον τε ή νομού και λυσιτελέστατο και προτεθήνε την αυτού πολιτείαν εις μίμησιν. Λυσιτελέστατο, πάρα πολύ ωφέλιμο και αναγκαιότατο. Και να τη βάλουμε, λέει, την πολιτεία του, δηλαδή να βάλουμε το την αυτή την την ζωή του προς μίμηση, να μιμηθούμε ποιον?
0: Το Χριστό. Άλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Αποκλειστήκαμε κατ' εικόνα Θεού. Αφού Χριστός είναι ο Θεός.
1: Αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή ο Θεός φανερώθηκε, μπορεί να γίνει το πρόσωπο, να γίνει πρόσωπο για να το μιμηθούμε. Είναι περιγραπτός. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και είναι περιγραπτός. Και οι κινήσεις του, η ζωή του, η όλη του πολιτεία μπορεί να καταγραφεί και να μπορούμε να τον μιμηθούμε, έτσι. Η πτώση μας στην αμαρτία, όπως είναι γνωστόν, μας έφερε πάρα πολλά δεινά, πάρα πολλά. Χρειάστηκε να κατέβει ο ίδιος, χωρίς βέβαια να χωριστεί από τη θεότητά του, έτσι. Η ενσάρκωση του Χριστού φανερών τις δύο φύσεις του, ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος, έτσι. Και να συμπολιτευτεί μαζί μας και να βάλει αυτόν ως υπόδειγμα της προσδοήν, λέει ο Άγιος Γρηγόρης πολλά μας. Τοποθέτησε τον εαυτό του υπόδειγμα για να ζήσουμε. Πώς το λέει ο Απόστολος Πέτρος, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, έτσι, λέει στους ανθρώπους, ο υπογραμμός της ζωής μας είναι ποιος, ο Χριστός. Ή να επακολουθήσετε τις ίχνες είναι αυτού, γράφει προς τους αποδέκτας της επιστολής, της καθολικής του επιστολής. Κανένας άλλος δεν πρόκειται να μας σώσει παρά εκείνος ο οποίος αγάπησε τους αμαρτωλούς τόσο ώστε θυσίασε και τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Αυτός που θυσίασε τον εαυτό του για μας. Και είναι μια ένδειξη ότι η θυσία του εαυτού του είναι ότι μας αγάπησε πιο πολύ από όλους τους άλλους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αισθανόταν αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ το αισθανόταν, γι' αυτό και αισθάνεται την ανάγκη να το πρωτοφωνήσει, να φωνάξει, να το πει. Λέει, ουδέ γαρ άλλος εστί ο μέλλον σώζειν ημάς, αλλά εκείνος ο ούτω φιλίστας αμαρτωλούς όντας ως και αυτόν εκδούνα. Ο μέλλον σώζει, και κανείς άλλο δεν μας αγάπησε λέει, τόσο πολύ όσο εκείνος που επρόκειται να μας σώσει και μας αγάπησε τόσο πολύ ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ήξερε ότι είμαστε αμαρτωλοί, και έδωσε τον εαυτό του για τη σωτηρία των άλλων ώστε και αυτόν εκδούνε. Ο Παύλος κάπου το λέει, αμαρτωλών όντων Χριστός υπερημών απέθανε, έτσι. Αυτό απηχεί, αυτή του Παύλου απηχεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λοιπόν, και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας δείχνουν τη στενή σχέση που έχει ο χριστιανός με τον Χριστό. Να ο Νικόλαος ο Καβάσιλας, πώς το λέει, ο Χριστός είναι εκείνος που μας δίνει τη δύναμη να βαδίσουμε. Εμείς βαδίζουμε, αυτός είναι η οδός και το κατάλημα. Αυτός είναι η οδός, το κατάλημα, το τέρμα της οδού. Εμείς βαδίζουμε, η οδός και το τέρμα και το κατάλημα είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε τα μέλη και εκείνος είναι η
0: κεφαλή.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε και εκείνος συναγωνίζεται μαζί μας. Είδατε, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι ο Χριστός είναι ο συναγωνιστής της ζωής ημών. Άρα αυτό που λένε αυτά τα πολιτικά κόμματα σαν καινούριο συναγωνιστής, δεν είναι καινούριο. Ήδη το είχαν πει οι πατέρες πολύ πιο μπροστά από αυτούς, έτσι. Εμείς νικάμε και αυτός μας στεφανώνει. Και να πω και ένα μικρό ποίημα του Αγίου, ένα μικρό ποίημα του Αγίου Σημεών του νέου
0: θεολόγου,
1: λέει, υπερφρόνιμος υπάρχεις, Όδηση και Μαργαρίτης γίνομαι και εξονούμε. Αν λέει είσαι άνθρωπος που αγωνίζεσαι, λέει, βάζει τα λόγια αυτά, αυτά τα λόγια του Αγίου Σημεών τα βάζει ο ποιητής ο Άγιος στο στόμα του Χριστού. Λέει, αν είσαι φρόνιμος, για σένα γίνομαι Μαργαρίτης και πολλούμε. Πολλούμε σε σένα, Όδεση και σύτος πέλος και συνάπιος ο σκόπος. Ο σκόκος. Όδε γίνομαι στη ζύμη και ζυμώ το φυραμά σου. Ακόμη λέει είμαι και σύτος. Και ο κόκος του συνάπιος που λέει η παραβολή που έπεσε κάτω και εφύτρωσε και έγινε δέντρο και ήρθα τα πετεινά του ουρανού τα χαρίσματα, έτσι του Αγίου αυτού. Και ζύμη γίνομαι λέει και ζυμώ το φύραμά σου. Ο Κύριος ανέλαβε το ανθρώπινο φύραμα και το εζύμωσε, το ανακαίνισε, έτσι. Όδεση ως είδωρ πέλος γίνομαι και πυρ γλυκάζωνο. Όδε και η μάτι όση και τροφή και πόση πάστα εάν βούλη γίνομαι, λέει ο Άγιος Σημεών. Εγώ είμαι λέει και είδωρ που σε ξεδισψάει και γλυκάζων πυρ που δεν σε καίει και η μάτιον και τροφή και πόσης και όσα βούλη και όσα σκέπτεσαι εσύ για τον εαυτό σου εγώ γίνομαι. Ένα από τα ωραία ποίηματά του ύμνος Θείος Ερώτων, ο δεύτερος ύμνος των Θείων Ερώτων. Για τώρα να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο, λέει. Από το κείμενο αυτό του Αγίου Σημεώνου φαίνεται καθαρά πως ανάλογα με τις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, ο Χριστός γίνεται άλλοτε Μαργαρίτης, άλλοτε Σίτος, άλλοτε Κόκκος Συνάπιος, άλλοτε Ζύμη, άλλοτε Ίδρο, άλλοτε Πύρη Γλυκάζουρα, άλλοτε Τροφή και πώς. Εάν βούλοι γίνομαι, έτσι, ό,τι θέλεις δεν γίνομαι. Αρκεί εσύ να με αγαπήσεις και να με πλησιάσεις. Πράγματι, η μεγάλη αυτή αλήθεια φαίνεται μέσα στις σελίδες των Ευαγγελίων. Ενώ η διδασκαλία του Χριστού είναι ίδια για όλους, ενώ η διδασκαλία είναι ίδια για όλους, αλλά η συμπεριφορά του Χριστού σε κάθε άνθρωπο έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Η συμπεριφορά του στους ανθρώπους, άμα ψάξει κανείς, θα δει έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ενώ η διδασκαλία του είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε υπόψη του τις ιδιωτερότητες κάθε ενός από τους ανθρώπους που του ζητούσε κάτι ή όταν τον προσκαλούσε να πάει κάπου ή απαντούσε λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο, τον τόπο και την ιδιότητα του ανθρώπου. Είχε εξειδικευμένη συμπεριφορά ο Κύριος απέναντι στους ανθρώπους. Ανάλογα με τις ανάγκες τους απαντούσε, μιλούσε, ενεργούσε. Δεν ήτανε... Δεν μας είχε βάλει στο σακί όλους με το ίδιο αυτό. Πράγμα που ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Όλοι είμαστε άνθρωποι, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι και μια ανεπανάληπτη
0: προσωπικότητα.
1: Ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Γι' αυτό και η διδασκαλία του Κυρίου μας είναι μεν κοινή σε όλους τους ανθρώπους, αλλά η συμπεριφορά του έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ανάλογα με εκείνο που συνομιλούσε. Έτσι. Ο Χριστός δεν έφερε το μονολυθικά στους ανθρώπους, ήξερε να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο λόγο, το κατάλληλο φάρμακο, την ανάλογη συμπεριφορά. Ας δούμε όμως ορισμένα περιστατικά μέσα από τα κείμενα που φανερώνουν την αλήθεια αυτή. Ένα κεφάλαιο πάρα πολύ μεγάλο είναι ο Ιησούς Χριστός και η φανέρωσή του στους ανθρώπους. Πώς φανερώθηκε στους ανθρώπους. Αυτό που μου είπατε προηγουμένως ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος. Πώς φανερώθηκε ο Χριστός στους ανθρώπους. Ο Χριστός άλλοτε μιλούσε για το πρόσωπό του ταπεινά και άλλοτε υψηλά. Δεν μιλούσε το ίδιο. Ανάλογα με τις προκλήσεις που εδέχεται και με το περιβάλλον που είχε εκείνη τη στιγμή και με το ακροατήριό του. Άλλοτε μιλούσε για το πρόσωπό του πολύ ταπεινά και άλλοτε πάρα πολύ υψηλά. Εάν συνεχώς απεκάλυπτε τη θεότητά του, αν δηλαδή σε κάθε τόσο και λιγάκι έλεγε είμαι ο Θεός, είμαι ο δημιουργός του κόσμου, ο λόγος του θα ήταν δυσπαράδεκτος και οι ακροατές του θα εσκανδαλίζονται μαζί του. Εσκανδαλίζονται. Δεν είχαν συνηθίσει να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα του λέει ότι είμαι Θεός, θα του θύμιζε κάτι ειδωλολατρικό. Όπου θα το συναντούσαν στους εθνικούς αυτοκράτερες που μόνοι τους ανεκήρυσαν τον εαυτό τους Θεό κλπ. Δεν το έκανε αυτό ο Κύριος για να είναι ο λόγος του παραδεκτός, δηλαδή να τον ακούσουν οι άνθρωποι και να ωφεληθούν. Ναι. Πρώτα εδίδαξε το λαό, μετά συμπλήρωσε τον νόμο, μετά έκανε μεγάλα θαύματα και τελευταία απεκάλυψε τελείως τον εαυτό του. Τελευταία, έτσι. Πολλοί από τους ανθρώπους βλέποντας τις ενέργειές του κάτι καταλάβαιναν ή έλεγαν ας πούμε εγκομιαστικά λόγια για αυτόν. Αλλά ο ίδιος είχε μια σειρά στο πρόγραμμά του. Μιλούσε, έκανε κηρύγμα, διδασκαλία, έκανε θαύματα και μετά απεκάλυψε και μας απεκάλυψε και τον εαυτό του.
0: Ναι, για τη θεότητά του, σεβασμιότητα, βλέπουμε ακόμη και οι Απόστολοι δεν κατάλαβαν για τη θεότητά του αμέσως και αυτοί είχαν την παιδαγωγία τους. Σιγά σιγά.
1: Αυτό το θίξατε είναι πολύ καλό, ότι και οι Απόστολοι, ας πούμε, εάν από την αρχή που πήγαινε κοντά στον Χριστό τους έλεγε ότι θα σταυρωθεί, θα πάθει, θα κάνει και θα πάθουν και αυτοί οι ίδιοι τα ίδια, δεν θα πήγαιναν.
0: Ναι.
1: Παιδαγωγικά τους μιλούσε με ένα μέτρο, έτσι, με μια σειρά. Πρώτα τους απεκάλυπτε την διδασκαλία του, τη συμπλήρωση του νόμου, μετά έκανε θαύματα τεράστια μπροστά τους και στερέωνε τη διδασκαλία και μετά άρχισε να τους μιλάει ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς. Τελευταία. Είχε μια παιδαγωγική σειρά η συμπεριφορά του, έτσι, ναι. Μετά Ο Χριστός διαλεγόταν με ανθρώπους οι οποίοι φώναζαν εναντίον του και οι οποίοι είχαν ανάψει εναντίον του από το φθόνο. Θα του έκαναν μεγάλο κακό εάν πάντοτε δεν παρέπλεε τα ταπεινά της υψηλής, λέει ένας εκ των πατέρων. Αυτοί όπου άρα πολλοί ήταν εναντίον του.
0: Γραμματείς
1: και Φαρισαίοι, οι άρχοντες του λόγου, δεν θέλανε, ας πούμε, ο Χριστός να παρουσιάζεται σαν άνθρωπος με μεγάλο και σαν προφήτης. Αν δεν παρέπλεε τα ταπεινά με τα υψηλά, αν δηλαδή δεν ανακάτευε ταπεινές διδασκαλίες με υψηλά νοήματα, θα τον είχαν έτσι λινσάρει από την αρχή. Αφού θα πω μερικά εδώ παρακάτω για να δείτε πόσο, ας πούμε, ήταν προσεκτικός στις διάφορες ενέργειες. Πολύ προσεκτικός ήταν. Αφού όταν μιλούσε ταπεινά λύσαγαν εναντίον του, πόσο μάλλον όταν θα τους μιλούσε μόνο υψηλά, έτσι. Άλλοτε θα μιλήσει με υψηλά νοήματα λόγους και άλλοτε εξαιτίας της μανίας των Φαρισαίων ταπεινά. Να, ένα παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι είχε αρχιτεκτονική ο λόγος του, έτσι, ο σκοπός του ήταν να ωφελήσει το ακροατήριο και όχι τόσο να το διεγείρει εναντίον του. Έλεγε, ως Περγάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως και το Υιό δε έδωκε ζωήν έχειν εν εαυτό και εξουσίαν έδωκε εν αυτό και κρίση πει ότι Υιός ανθρώπου εστί. Εδώ φαίνεται, ας πούμε, φαίνεται, ενώ ο Κύριος είχε την ίδια εξουσία με τον Πατέρα, την ίδια εξουσία δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Ο ορακός εμέ, όπως είπε,
0: όρακε
1: και τον Πατέρα. Ενώ είχε την ίδια εξουσία, φθέγγεται ταπεινά, δηλαδή μιλάει έτσι ταπεινά για το πρόσωπό του, για την ασθένεια των ακροατών.
0: Ναι.
1: Πόσο σπουδαία είναι αυτά που λένε οι πατέρες, για την ασθένεια των ακροατών. Για να πω αυτό που λένε μερικοί πατέρες, ένας εκ των πατέρων. Διότι και ταπεινότερα φθέγεται πολλά και ζρήματα, ή να το δοκίν είναι αντίθεος ανέλη. Λέει, αν έλεγε συνέχεια σπουδαία νοήματα και έλεγε ότι είναι Θεός, θα τον κατηγορούσανε ότι αυτόν πει
0: Θεόν και ότι έρχεται σε αντίθεση με το Θεό που γνώριζε μέχρι τότε. Παρουσιάζεται αυτό του ως έναν δεύτερο Θεό.
1: Αλλά μιλούσε όμως ταπεινά για να δώσει να καταλάβει ότι είναι του Θεού, δεν είναι αντίθεος.
0: Mm.
1: Πολλές φορές λοιπόν έκανε αυτό το πράγμα. Το κλίμα ήταν δεσμενές απέναντί του. Μετά από ένα μεγάλο. Και να φέρω και μερικά παραδείγματα. Μετά από ένα μεγάλο θαύμα μια αυστηρή διδασκαλία, απεσύρετο στην έρημο. Mm. Απεσύρετο στην έρημο. Δεν κάθονταν εκεί να εισπράξει τα συγχαρητήρια των ανθρώπων. Να. Ή απεσύρετο στην έρημο ή σε άγνωστο τόπο. Για να μην εξαφθεί περισσότερο ο φθόνος των ακροατών του, να μην εξαφθούν τα πνεύματα των εχθρών του. Είναι γνωστό το θαύμα του παραλυτικού. Το θαύμα του παραλυτικού που χάλασαν τη στέγη και τον κατέβασαν μπροστά του. Έτσι, το θυμάστε και δεν το λέει.
0: Ναι.
1: Το λένε οι Ευαγγελιστές. Τοποθέτησαν τον Χριστό στα πόδια του Χριστού. Τοποθέτησε το παράλυτο στα πόδια του Χριστού. Το λέει ο Μάρκος στο δεύτερο κεφάλαιο. Αλλά και ο Ευαγγελιστής και οι άλλοι Ευαγγελιστές το αναφέρουν, έτσι, ναι. Αλλά λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, λέει ότι όταν έκανε το θαύμα αυτό το μεγάλο του παραλυτικού που χάλασαν τη στέγη, ο κόσμος τι έλεγε. Έλεγε ουδέποτε ούτως ουδέποτε είδαμεν. Να πω ολόκληρο το χωρίο. Λέει το γεγονός ήταν τεράστιο, ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζει το Θεό λέγοντες ότι ούτως ουδέποτε είδαμεν. Λέει το θαύμα ήταν τόσο φοβερό, ας πούμε, σκέψη που τον κατέβασαν από τη στέγη και του είπε αφέοντες οι αμαρτίες κλπ, ώστε εξίσταστε πάντες. Είχαν χάσει ποιο, το μυαλό τους. Και λέγανε ούτως ουδέποτε είδαμε. Τέτοιο θαύμα δεν είδαμε ποτέ. προφανώς αυτοί είχαν διαβάσει και την Αγία Γραφή και είχαν δει θαύματα και των προφητών και τον, αλλά

0: Την πολεμάμε. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι να ζηλεύεις για κάποιον και να μην είναι μπροστά σου, να είναι κάπου αλλού, και άλλο πράγμα είναι να ζηλεύεις και να τον έχεις καθημερινά τι, μπροστά σου. Η ζήλια ανάβει περισσότερο. Έτσι δεν είναι, ε?
1: Ναι.
0: Δεν ανάβει περισσότερο ζήλια. Περισσότερο ανάβει ζήλια, ναι. Για να δούμε τώρα τι λέγουν οι πατέρες πάνω σε αυτό. Λέγουν ότι ο Χριστός δυσκολευόταν να παρουσιάσει τον εαυτό του στους Φαρισαίους, να πει ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ε? Εγώ είμαι θεάνθρωπος. Δυσκολευόταν, γι' αυτό άφηνε να μιλάνε πια τα έργα του. Ό,τι δεν μπορούσε να πει ο Χριστός τα έλεγαν πια τα έργα του, έτσι είναι. Έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα για να καταλάβουν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς είναι πλέον του ανθρώπου. Είναι κάτι περισσότερο από ότι ένας άνθρωπος. Εσκανδαλίζονται υπό του φθόνου και πονηρίας, θα πει ο Ζυγαβηνός. Εσκανδαλίζονται, έτσι, και γιατί ήταν πονηροί, αλλά κατεξοχήν γιατί δεν ανεχόντουσαν ο Χριστός να απολαμβάνει τέτοια τιμή και υπολήψεως από τους άλλους ανθρώπους, ενώ αυτό ήθελαν να το έχουν μόνο για τον εαυτό τους. Έτσι, ναι. Μόνο για τον εαυτό τους. Όταν έκανε το θαύμα, δεν κάθισε να θριαμβολογήσει ή να απολαύσει τα εγκόμια των ανθρώπων, αλλά έφυγε μακριά. Η φυγή του καταπράινε τους Φαρισαίους, ενώ το θαύμα από μόνο του μιλούσε για τη δύναμή του. Να πώς το σχολιάζει ο Χρυσόστομος. Κάνει ωραίο σχόλιο ο Χρυσόστομος. Λέει: ποιήσας για το θαύμα, ουκ επέμενε, ή να μην τον ζήλων εξάψει. Πλέον ορώμενος, αλλά χαρίζεται αυτής αναχωρών και το πάθος παραμυθούμενος. Λέω, όταν έκανε το θαύμα δεν κάθισε εκεί να δει τις αντιδράσεις για να μην τους ανάψει την ζήλια. Πλέον ορώμενος, αφού θα τον έβλεπα συνέχεια μπροστά τους. Αλλά χαρίζεται αυτής, τους κάνει χάρη και φεύγει για να παραμυθίσει πιο το πάθος του πάθους. Αυτό είναι και για μας ένα αυτό, ε. Και για μας είναι μια διδασκαλία αυτή, Πάτερ Παντελεήμων. Είδες, ο Κύριος έκανε πολλά θαύματα που έκανε. Παρήγγειλε στους ανθρώπους μηδενή υπήν πιο το γεγονός. Άλλο τώρα αυτοί βγαίναν απ' έξω και το έλεγαν σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν έκανε προσπάθειες να με τεχνητά μέσα και με... θα λέγαμε με μεθόδους να προβάλλει τον εαυτό του. Το θαύμα από μόνο του φώναζε, από μόνο του. Αλλά αυτοί είχαν τέτοιο φθόνο εναντίον του που και το μεγαλύτερο θαύμα να βλέπανε πάλι γέμιζαν με λογισμούς εναντίον του Χριστού, εναντίον του Χριστού. Εμείς καμιά φορά μα κάνουμε καμιά καλή πράξη, περιμένουμε οι άνθρωποι να μας επενέσουν, έτσι δεν είναι? Να μας εγκομιάσουν, να μας πούν χίλια δύο καλά λόγια. Δεν ανεχόμεθα να μας πούνε έτσι κάτι κακό. Γιατί θεωρούμε ότι αυτό που κάναμε είναι πολύ σπουδαίο. Βλέπει τον Κύριος, μεγάλα θαύματα έκανε, σπουδαία θαύματα έκανε και έφευγε για να μην τους ανάψει περισσότερο τη ζήλια. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι όταν έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, τόσο πολύ είχαν ανάψει από τη ζήλια, ώστε ήθελαν να σκοτώσουν και τον Χριστό
1: και τον Λάζαρο.
0: Κάτι φοβερό, το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είχαν αποφασίσει να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο. Η ζήλια δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει το καλό που έχει κάνει ο άλλος. Δεν τον αφήνει. Και το μεγαλύτερο καλό να κάνει ο άλλος, άμα ο άλλος το κρίνει με ζήλια, θα βρει πάντοτε κουσούρια. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε κουσούρια. Είναι η ζήλια, είναι ένα πάθος που δηλητηριάζει την ψυχή του ανθρώπου, τη δηλητηρία, δεν την αφήνει να αναπνεύσει, δεν την αφήνει. Επίσης, μετά από το θαύμα του δαιμονιζομένου παιδιού, θυμάστε εκεί που ανέβηκε πάνω στο όρος και μεταμορφώθηκε ενώπιον των μαθητών, και κατεβαίνοντας από το όρος εκεί στις ρίζες του βουνού, είδε ένα θέαμα, είδε πολύ κόσμο, τους μαθητάς του και έναν πατέρα που είχε ένα δαιμονισμένο παιδί. Θυμάστε το αυτό?
1: Βέβαια.
0: Και εκεί θα πω και σε άλλη ευκαιρία, θα πω και για το πώς έγινε το θαύμα αυτό, αλλά

0: Να πω ότι ο χωρίο του το Μάρκο λέει: «Κακοί ήθεν εξελθόντες», όταν κατέβηκαν απάνω, ναι, «παρεπορεύοντο δια της Γαλιλαίας και ούκ ήθελε ή να τίγνω». Λέει, όταν έκανε το θαύμα, ο Χριστός πήγε στη Γαλιλαία και πήγε στη θάλασσα, παρεπορεύοντο δηλαδή στην ακροθαλασσιά, και δεν ήθελε κανένας τι να τον κάνει, να τον γνωρίσει, να τον πλησιάσει. Πήγε στη Γαλιλαία και δεν ήθελε να δει κανένα. Πήγε στη Γαλιλαία, γράφει ο καθηγητής ο Ιωάννης ο Καραβιδόπουλος, που ερμηνεύει, είναι της ερμηνευτικής, δεν είναι αυτός της Καινής Διαθήκης, ναι. Προσπαθώντας να αποφύγει τη δημοσιεύωτητα, αποβλέποντας κυρίως την προετοιμασία των μαθητών του για το επικείμενο πάθος. Όταν έκανε το θαύμα αυτού του δαιμονιζομένου παιδιού, λέει, έφυγε γιατί δεν ήθελε τη δημοσιότητα, λέει ο Καραβιδόπουλος, αλλά και ήθελε να προετοιμάσει τους μαθητάς του για το πάθος. Έπειτα από λίγο θα ερχόταν το πάθος του, το δικό του, έτσι είναι. Επίσης, όταν επεσκέφθηκε την πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, και του σύλληξε, δεν του σύλληξε εκεί, που λέει, που πήρε τον Ισαΐα και το διάβασε κλπ. Και του έκανε έναν έλεγχο. «Επλήσισαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούσατε στάφτα», λέει ο Λουκάς. Όταν τους σύλληξε στη συναγωγή, γέμισαν όλοι από θυμό ακούγοντας αυτά. Δεν τον είχαν έτσι σε υπόλοιψη τον Χριστό στο χωριό του. Πώς λέγανε, ο Υιός της Μαρίας, έτσι, ο Υιός του Τέκτονος. Αυτός δεν είναι ο Υιός του Τέκτονος και αυτές δεν είναι οι αδελφές του κλπ. Λέει, ήρθε τώρα και αυτός ο γιος της Μαρίας να μας κάνει ποιον, τον έξυπνο, έτσι, τον έξυπνο. Δεν τον είχαν σε υπόλοιψη. Και ήθελαν να τον γκρεμίσουν από την κορυφή του όρους. Σκέψη, τόσο πολύ εξεμάνησαν εναντίον του οι συμπατριώτες του, αυτός δε διελθόν διαμέσου αυτόν επορεύοντο. Θαυματουργικά έφυγε ανάμεσά τους και έφυγε. Πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Σκέψου, οι συμπατριώτες του, όταν τον έβλεπαν να κάνει θαύματα κλπ. Ή να μιλάει, δεν τον ανεχόντουσαν από τη ζήλια.
1: Ναι, την απιστία κιόλας, ναι.
0: Και λέει, και δεν έκανε δυνάμεις εκεί πολλάς για την απιστία αυτόν. Ο Άγιος Κύριλλος, ο Αλεξανδρίας, σε ρωτά, γιατί έφυγε από ανάμεσά τους, ούτω παθήν φεύγων. Όχι ότι δεν είχε τη δύναμη να υποφέρει το πάθος που θα του έκαναν, τις κακώσεις που θα του έκαναν οι συμπατριώτες του, δια τούτο γάρ ελήλυθε. Δια τούτο γάρ.
1: Για να πάθει.
0: Γι' αυτό άλλωστε ήρθε, ναι. Αλλά καιρόν αναμένων επιτίδιον εις τούτον. Άλλωστε ο Κύριος ήρθε εδώ πέρα για να πάθει. Δεν ήρθε έτσι για να καλοπεράσει. Και λέει εδώ ότι περίμενε τον επιτίδιο καιρό για να γίνει η σταύρωσή του και να υποστεί όλα τα πάθη για τη σωτηρία του κόσμου. Προχωρώντας τώρα πάλι άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, εάν εφωνεύεται ο Χριστός τον καιρό εκείνο, δεν θα έφερνε σε πέρας ποιο το έργο του, έτσι, θα ήταν, θα λέγαμε, το έργο του άκερο, έτσι. Έπρεπε να γίνει στον κατάλληλο τι, στον κατάλληλο καιρό, έτσι, στον κατάλληλο καιρό. Θα ήταν μισό.
1: Το μισό.
0: Το έργο του θα ήταν μισό, έτσι δεν είναι.
1: Ότι μέχρι τότε ακόμη και οι μαθητές, όπως προείπαμε, δεν είχαν ακόμη κατανοήσει το της θεότητός του. Δηλαδή, χωρίς την πίστη στη θεότητα του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, δεν ναι. Θα μπορούσε να επιτρέψει.
0: Δεν μπορούσε, μάλιστα. Αλλά και η φυγή του, το ότι έφευγε αμέσως, δεν ήταν φυγή δηλίας, αλλά συνέσεως και σοφροσύνης. Οι πατέρες, στηριζόμενα στα περιστατικά αυτά, λένε ότι δεν πρέπει να επιπηδούμε στους κινδύνους. Ο χριστιανός, άμα πάρει σαν πρότυπο τη ζωή του Κυρίου, είδατε πόσες φορές έφυγε ανάμεσα από τους ανθρώπους που ήθελαν να τον κακοποιήσουν. Όχι για λόγους δηλίας, αλλά για λόγους σοφροσύνης. Και λένε οι πατέρες ότι και ο χριστιανός πρέπει να είναι προσεκτικός στη ζωή του και πρέπει να αποφεύγει τους κινδύνους όταν μπορεί και να μην επιπηδά στους κινδύνους ακέραιος και επιπολέως. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει το μάγκα, έτσι δεν είναι, να το πω με απλά λόγια. Ο χριστιανός πρέπει στην καθημερινή του ζωή να είναι σόφρον και να μην κάνει το μάγκα, έτσι δεν είναι, να μην κάνει το μάγκα και το παλικαρά.
1: όπως λέει στη γραφή, ούκ εκπειράσεις Κύριε το Θεό σου, εκεί που, αυτό που είπε και ο ίδιος ο Σατανά.
0: Ναι, ούκ εκπειράσεις Κύριε το Θεό σου, έτσι.
1: Μάλιστα. Εκπειράσεις το Κύριε το Θεό σου όταν ο ίδιος ρίξει στον εαυτό σου το πειρασμό.
0: Ναι, βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε πως ο Κύριος δεν έκρυβε παντελώς τον εαυτό του. Όταν τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Άννα, στον Καϊάφα, στον αρχιερέα, στον Άννα και στον Καϊάφα, αλλά στον αρχιερέα του ενιαυτού εκείνου. Έχουμε το ακόλουθο περιστατικό. Το λέει ο Μάρκος στο 14 κεφάλαιο, λέει «Πάλιν ο αρχιερεύς επιρώτα αυτόν και λέγει αυτό». Το ρωτούσε ο αρχιερεύς συνέχεια και του έλεγε «Εσύ ο Χριστός, ο Υιός του, του ευλογητού». Ο δε Ιησούς είπε «Εγώ είμαι». Βλέπουμε εδώ φανερώνει τον εαυτό του. Του λέγει ο αρχιερεύς τη νύχτα της συλλήψεώς του, που λέει «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο αναμενόμενος, ο Υιός του ευλογητού». Οι Εβραίοι απέφευγαν να πούν το όνομα ποιου, του Θεού. «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ευλογητού». Και ο Χριστός ενώπιον πάντα είπε «Εγώ είμαι». «Εγώ είμαι». Γιατί σε αλλού έκρυβε τον εαυτό του και εδώ το είπε. Εδώ το, θα λέγαμε, η περίπτωση ήταν πάρα πολύ επίσημη. Mm. Δηλαδή δεν το ρωτούσε ένας τυχαίος άνθρωπος, αλλά το ρωτούσε ο ίδιος ποιος, ο αρχιερεύς, ο εκπρόσωπος του νόμου. Εκεί έπρεπε να αποκαλύψει τον εαυτό του και να πει την ιδιότητά του. Εάν την έκρυβε την ιδιότητά του, θα έκανε πάρα πολύ κακό, έτσι. Mm. Πάρα πολύ κακά. Διότι εκείνη την ώρα τον ρώτησε ο αρχιερεύς του νόμου, ο επίσημος εκπρόσωπος της Ιουδαϊκής θρησκείας, και τον ρώτησε «Εσύ είσαι?».
1: Ομολογία για τον εαυτό του.
0: Έδωσε μια ομολογία, ναι, ομολογία για τον εαυτό του. Έτσι, την καλή ομολογία. Ομολόγησε και είπε ότι «Εγώ είμαι». «Εγώ είμαι», έτσι, «εγώ είμαι». Ναι. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο εκπρόσωπος. Η όποια ομολογία του Χριστού πρέπει να είναι επίσημη και πανηγυρική. Η δήλωση του Χριστού έχει μοναδική βαρύτητα. Ο Χριστός δεν ήταν δηλός, αλλά ήξερε να ζυγίζει τις περιστάσεις και ανάλογα να ενεργεί. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Δηλαδή, πολλοί κόσμος που έλεγαν, άραγε ποιος να είναι αυτός που είπε, τι προφήτης είναι. Και ο Χριστός δεν χρειαζόταν να πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός ο Μεσσίας, αλλά εδώ χρειαζόταν, επιβαλόταν να το πει. Διότι αυτός που το ρωτούσε ήταν το πιο επίσημο πρόσωπο της θρησκευτικής ζωής των Εβραίων, ο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Για να δούμε και κάτι άλλο εδώ έχω σημειώσει. Το ίδιο και με τη διδασκαλία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όταν τους έλεγε που είναι στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Ο Κύριος τους έλεγε ότι αν δεν φάτε το σώμα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε αυτό το αίμα του, δεν πρόκειται να σωθείτε. Και πολλοί σκανδαλίστηκαν και λένε τι θα φάμε και θα πιούμε σώμα και αίμα ανθρώπου, έτσι δεν είναι? Φρικαλαίο τους φαινόταν όταν τους έλεγε ότι για να σωθείτε πρέπει να πάρετε το σώμα και το αίμα του Υιού του ανθρώπου. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Και πολλοί σκανδαλίστηκαν και έφυγαν από αυτόν. Και αρκετοί μαθητές και τι μετά αυτού περιεπάτουν, δεν ήταν μαζί του. Και οι άλλοι που μείναν οι 12 κλπ. Γυρίζει ο Χριστός και τους λέει: «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?». Δηλαδή σε βασικές διδασκαλίες που είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου δεν έκανε πίσω, ούτε μισόλογα έλεγε. Έλεγε φανερά εκείνο που έπρεπε να πει, να τονίσει, έτσι. Αδιαφορώντας αν σκανδαλίζονται μερικοί ή δεν σκανδαλίζονται. Ας κάνω και μια μικρή αυτή. Είδατε, φανερά έλεγε ότι πρέπει να κοινωνά, να παίρνουμε το σώμα και το αίμα του, έτσι. Και ότι δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να ντρεπόμαστε να το ομολογήσουμε αυτό. Το λέω γι' αυτό, γιατί μερικοί που πάνε και κοινωνάνε συχνά, οι άλλοι σκανδαλίζονται. Γιατί σκανδαλίζονται? Δεν πρέπει να σκανδαλίζονται. Αυτή είναι εντολή του Κύριου, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Είδατε εδώ, ο Κύριος δεν τράπηκε να ομολογήσει ότι για να σωθείς πρέπει να πάρεις το σώμα και το αίμα του. Και ούτε υπέστειλε τη διδασκαλία του, επειδή αρκετοί φύγαν από κοντά του φρικιώντας ότι μπορούν να τρώνε ανθρώπινο σώμα και να πιούν αίμα κλπ. Όχι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να ομολογήσει την αλήθεια, έτσι. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι ο Χριστός όταν μιλούσε στάθμιζε τις περιπτώσεις. Δεν ήταν έτσι στον αέρα η συμπεριφορά του, στάθμιζε τις περιπτώσεις. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο παρακάτω. έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Και άλλες περιπτώσεις. Ενώ ο ίδιος αδιαφορούσε για τις συκοφαντίες που εξήφαναν οι εχθροί του εναντίον του, εν τούτης υπερασπιζόταν με θερμότητα τους μαθητάς του. Δεν τους άφηνε να γίνουν βορρά των Φαρισαίων. Το ξανατονίζω αυτό. Ο ίδιος αδιαφορούσε γιατί λέγανε οι άλλοι για αυτόν. Τον βρίζανε Σαμαρίτη, φάγουν και είναι οπότε δαιμόνιο, ότι έχει και. Χιλιαδιό δεν του λέγανε, ε?
1: Ναι.
0: Φίλος των τελωνών και των αμαρτών. Σημασία δεν τα δίνε. Αλλά τους μαθητάς του τους υπερασπιζόταν με πάθος. Δεν άφηνε να γίνονται, ας πούμε, βορρά των Φαρισαίων. Να. Όταν κατέβηκε από το όρο σταυρό που είχε μεταμορφωθεί, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα πω αυτό το σημείο, θα το αναλύσω περισσότερο. Εκεί κάτω στις πόρειες του όρου, στις ρίζες του βουνού, είδε κόσμο να συζητάει μεταξύ τους. Λέει, τι συζητάτε μεταξύ σας, λέει ο Χριστός. Και πετάχτηκε ο πατέρας και είπε, λέει, Κύριε, πήγα τον ιόν μου στους μαθητές σου να το θεραπεύσουν και εγώ και δυνήθησαν. Σαν να του έλεγαν του Χριστού, εγώ έχω το παιδί μου που είναι άρρωστο και το πήγα στους μαθητές σου με την ελπίδα ότι θα γίνει καλά, θα το κάνουν καλά, αλλά δεν μπορούν. Και άφηνα οι υπονοούμενα, όπως οι μαθητές σου δεν μπορούν, έτσι και εσύ δεν μπορείς να θεραπεύσεις το παιδί. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, φέρετε το παιδί εδώ πέρα αμέσως. Και έκανε το θαύμα αυτό που λέει, πώς, από πότε είναι παιδιώθεν και λοιπόν, και το δαιμόνιο ήταν πανχάλεπο. Λέει, και κράξαν και πολλά σπαράξαν εξήλθε.
1: Νομίζω εδώ το σιωδέστερο είναι που του είπε, όγενε άπιστος. Δηλαδή,
0: και διεστραμμένοι.
1: Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο υπερασπίστηκε τους μαθητές.
0: Τους μαθητάς του, ναι. Δηλαδή,
1: δεν οφείλεται αυτό το ότι δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν στη δική τους αδυναμία, αλλά στη πολύ σας απιστία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό ακριβώς
0: και στην απιστία του πατέρα. Μάλιστα.
1: Και γι' αυτό ακριβώς και άφησε και το παιδί πρώτα να τυραννιστεί λίγο, για να μαλακώσει λίγο η σκληρότητα του πατέρα. Που ήταν έτσι ολιγόπιστος. Γι' αυτό και είπε: Βοήθησε μου την απιστία, βοήθησε μου. Καταλαβαίνω. Όταν ομολόγησε τελικά από τη δική του ολιγοπιστία, οφειλόταν έτσι το ότι δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν οι Απόστολοι, τότε πραγματοποιήσε ο Κύριος το θαύμα.
0: Ναι. Με αυτό θέλω να πω ότι ο Χριστός, όταν ήταν ανάγκη να υπερασπίσει τους μαθητάς του, τους υπερασπιζότανε. Δεν τους άφηνε στην τύχη τους έτσι. Θυμάσαι μια φορά ότι δεν πλένουν τα χέρια τους. Οι μαθητές σου δεν πλένουν, η κατηγορία ότι οι μαθητές σου δεν πλένουν τα χέρια τους όταν τρώνε.
1: Ανήπτυξε.
0: Και δεν τηρούν τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων. Και εκεί τους υπερασπίστηκε. Και εκεί. Βλέπετε, δεν είπε η υπερηνιστίας που είπε ο Κύριος. Και τους έκανε τη διδασκαλία ότι ο Δαβίδ όταν πείνασε, μπήκε και έφαγε τους άρτους προθέσεως, επί αβιάθαρτο αρχιερέως κλπ. Αυτό δεν είναι το περιστατικό. Λοιπόν, έκανε υπερασπίση και τους μαθητάς του από τις κατηγορίες των Φαρισαίων. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Ότι είχε τους μαθητάς του, αλλά δεν τους θεωρούσε ξένους. Θα λέγαμε ότι οι μαθητές του ήταν αυτοί που εξέφραζαν τη διδασκαλία του, έτσι, οι μέλλοντες Απόστολοι. Γι' αυτό και για να μην τους καταρακώσει ο κόσμος, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τους κατηγορούσαν οι άλλοι, τους υπερασπιζόταν ο Κύριος με ακρίβεια. Ναι. Ας πούμε, να πάω τώρα σε ένα άλλο. Χρησιμοποιούσε και διάφορα ανθρώπινα σχήματα. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποίησε κάποια στιγμή και ένα σχήμα ειρωνίας, χωρίς, όχι αμαρτωλής όμως, όχι αμαρτωλής. Θυμάστε μετά, όταν μπήκε στο τελωνείο του Ματθαίου και του είπε ακολούθημη, και τον ακολούθησε ο Ματθαίος και πήγε στο σπίτι του, μετά πήγαν στο σπίτι του Ματθαίου και εκεί έκανε δοχήν μεγάλη, όπου είχαν καθίσει πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί, και ο Κύριος κάθισε και έφαγε. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είπαν στους μαθητάς, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει ο διδάσκαλος ημών? Δεν ξέρει, λέει, ότι όλοι αυτοί που είναι μαζεμένοι μέσα εδώ είναι άνθρωποι επιλείψιμοι, αμαρτωλοί. Κάθεται και τρώει με αυτούς. Και τι είπε ο Κύριος? Δεν έχουν ανάγκη οι ισχύοντες, αλλά οι ασθενείς, έτσι, οι νοσούντες, έτσι, οι κακώς έχοντες, αυτοί που πάσχουν από ασθένειες, αυτοί έχουν ανάγκη γιατρού. Δεν έχουν ανάγκη εσείς, θεωρείτε τον εαυτό του ότι είστε ισχύοντες, δηλαδή δεν έχετε ανάγκη από τίποτα. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι. Αυτοί έχουν ανάγκη του ιατρού. ή άρρωστο, όχι εσείς που είστε ισχύοντες, που νομίζετε ότι έχετε ακμαία πνευματική και σωματική ιδέα. Ούγαρ ήλθε ο καλέ σε δικαίους, σαν και εσάς, αλλά αμαρτωλούσες μετάνοια. Αυτό, ούγαρ ήλθε ο καλέ σε δικαίους, δεν ήρθε να καλέσω δικαίους, έχει λίγο το στοιχείο της ηρωνίας. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος. Σαν να τους έλεγε ότι μεγάλη ιδέα έχετε για τον εαυτό σας. Ε? Μεγάλη ιδέα ότι είστε αναμάρτητοι, ότι είστε υγιείς πνευματικά, ότι είστε σπουδαίοι και μεγάλοι. Εγώ δεν ήρθα για εσάς τους σπουδαίους που έχετε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας. Ήρθα για ποιους, για τους αμαρτωλούς.
1: Κάτι παρόμοιο σεβασμιότητα μπορούμε να πούμε συνέβη και όταν θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό.
0: Μάλιστα.
1: Που μετά από τη θεραπεία και όλα όσα έγιναν, είπε: εγώ ήρθα εις κρίμανη στον κόσμο. Έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να αποκτήσουν το φως τους, ενώ αυτοί που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί. Και όταν οι Φαρισαίοι του είπαν: μήπως και εμείς δεν βλέπουμε, και τι τους είπε: αν καταλαβαίνετε ότι δεν βλέπετε, θα βλέπατε. Τώρα όμως λέτε ότι βλέπετε. Γι' αυτό μένει σε εσάς η αμαρτία σας.
0: Ναι. Και ο Χρυσόστομος το σχολιάζει. Να πώς σχολιάζει. Τον Χριστόν τούτο κατηρωνίαν υπήν. Είδες τι ωραίο που λέει. Αυτό το είπε, λέει, με μια δόση ηρωνίας. Ότι ούκ ήλθω καλέ σε δικαίως. Ή εστέ ημείς, όπως είστε εσείς. Ή δοκούντε σε αυτούς. Αυτοί που έχετε υψηλή ιδέα για τον εαυτό σας. Ότι είστε σπουδαίοι, μεγάλοι. Δεν ήρθα εγώ για εσάς, λέει. Εγώ ήρθα για αυτούς τους αμαρτωλούς που τους κατακρίνετε και λέτε είναι αμαρτωλοί και είναι άξιοι μεμπτοί, έτσι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμπεριφορά του Χριστού έχει μια γκάμα. Δεν είναι μονολυθική, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μονολυθική. Πώς τη βλέπετε εσείς?
1: Ασφαλώς, ναι.
0: Ναι, δεν είναι μονολυθική. Ανάλογα με τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν, έδειχνε και τη συμπεριφορά του. Εδώ έχω σημειώσει και κάτι ακόμη, να το πω έτσι για να πάνω στο σημείο αυτό. Λέει εκεί που είπε «Ουγαρ ήλθω καλέ σε δικαίως, αλλά αμαρτωλούς μετάνοια», λέει «Καθαψάμενος τίνει αυτόν και από των κοινών υποδειγμάτων και αποτογραφών επάγει πάλι», λέει, τους κατηγόρησε, τους σύλλεξε και λέει «από των κοινών υποδειγμάτων», δηλαδή πήρε το παράδειγμα του γιατρού, έτσι δεν είναι, πήρε το παράδειγμα του γιατρού που λέει «ο γιατρός εξετάζει τους ασθενείς, δεν εξετάζει τους υγιείς», ή «που ούγαρ ήλθον καλέ σε δικαίως, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια». Ταύτα δε ηρωνευόμενος προς αυτού λέει, ή όταν λέγει, λέει ο Χρυσόστομος στην Παλαιά Διαθήκη που είπε ο Θεός όταν έπεσε ο Αδάμ, ιδού ο Αδάμ γέγονε
1: ως εξημών,
0: λέει, και δεν το λέει, λέει, το λέει με κάποια ηρωνία, να και ο Αδάμ έγινε σαν και εμάς, έτσι. Γενικά θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα εξής, πάτερ. Τα γάρ μίζωνα εξουσιαστικός ποιόν εν της ελάτωσιν εις τον ουρανόν αναβλέπει. Τα γαρμίζουν εξουσιαστικός ποιον εν της ελάτωσιν εις τον ουρανόν αναβλέπει. Λέγει τα μεγάλα τα έκανε ως εξουσίαν έχουν, ενώ τα μικρά τα προσευχόταν στον πατέρα του. Παράδειγμα του χάρη, όταν επρόκειτο να λύσει τα αμαρτήματα, να αποκαλύψει τα απόρριτα, να ανοίξει τον παράδεισο, σήμερα με τεμού έστει το παραδείσο, να διώξει τους δαίμονες, να καθαρίσει τους λεπρούς, να χαλιναγωγήσει το θάνατο, να σηκώσει μύριους νεκρούς, εξ επιτάγματος τα αυτά επί. Υπάρχουν πράγματα, λέει, που τα έκανε σαν Θεός, θεοπρεπός, ε. Όταν είπε τέκνο να φέω τέσσερις αμαρτίες, τα λέει, μιλούσε εδώ σαν Θεός. Σαν Θεός. Ή όταν είπε νεανείς και εσύ λέγω εγέρθητη, έτσι δεν είναι, της χείρας της να είναι. Το έκανε ως Θεός εξουσιαστικός. Όταν όμως επρόκειτο να κάνει κάτι πολύ κατώτερο από αυτά, παραδείγματος χάρη να πολλαπλασιάσει ποιους, τους άρτους, τότε προσευχότανε, έτσι. Τότε κοίταζε στον ουρανό δείχνοντας ότι ούδη ασθένεια του το εργάζεται.
1: Ναι, και ότι δεν είναι αντίθετος με το Θεό Πατέρα.
0: Ναι, δεν είναι αντίθετος με το Θεό Πατέρα. Πάνω σε αυτά θα μπορούσε να πει κανείς και άλλα πράγματα.
1: Ναι, πάρα πολλά υπάρχουν.
0: Να, εγώ θέλετε να πείτε εσείς κάτι?
1: Να πω έτσι χαρακτηριστικά με τους γραμματείς και φαρισαίους πάλι ένα άλλο παράδειγμα. Λέμε στην Επιτούς, ο όρος ομιλία μιλάει φανερά πόσα και πόσα δεν αποκαλύπτει. Για ποιο λόγο? Ο Χρυσόστομος λέει εκεί ήταν στην αρχή ο απλός λαός που άδουλα είχε έρθει να ακούσει τη διδασκαλία του. Αργότερα, όταν βλέπουμε να έρχονται ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί γραμματείς και φαρισαίοι, όχι για να μάθουν, αλλά για να πιαστούν από κάποιο λόγο και να το κατηγορήσουν, αρχίζει με παραβολές να τους μιλάει. Κρύβει το λόγο του. Δηλαδή, όταν έβλεπε ότι υπήρχε απλότητα και δεν υπήρχε δόλος, τότε μιλούσε πιο φανερά. Όταν έβλεπε ανθρώπους που είχαν περισσότερο δόλο, έκρυβε το λόγο του. Κυρίως μέσα από τις παραβολές. Και άλλα πάρα πολλά.
0: Εγώ να πω και μερικά ότι και με τους ανθρώπους, ας πούμε, έδειχνε πολλές φορές τα αισθήματά του, έτσι. Τα αισθήματά του. Είδες εκείνο τον νεανίσκο που πήγε και του είπε ότι εκ νεότητός μου φύλαξα όλα εκείνα που λέει ο νόμος. Λέει, δεν είχε φωνεύσει, δεν είχε μυχεύσει, δεν είχε ψευδομαρτυρήσει κλπ. Λέει ένας ευαγγελιστής, εμβλέψας ο Κύριος, ηγάπησεν αυτόν. Είδε σαν άνθρωπος, εξέφρασε τη συμπάθειά του, λέει ένα παλικάρι πάνω στην ακμή της ηλικίας του, τήρησε όλους τον νόμο. Το έδειξε ο Κύριος. Γι' αυτό και του είπε, ακόμη σου λείπει κάτι, παιδάκι μου. Δηλαδή, πήγαινε στο σπίτι σου, πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσει και θα βρει θησαυρό των ουρανών. Πάρα πολύ σπουδαία. Γι' αυτό να καταλήξουμε σε αυτό, σε αυτή στην εκπομπή μας, σε αυτό το συμπέρασμα, ότι ο Κύριος δεν είχε ποτέ μονολυθική συμπεριφορά. Πάντοτε έπαιρνε υπόψη του αυτούς που τον πλησίαζαν και τις ανάγκες που είχαν. Έκανε μια εξειδικευμένη ποιματική. Δεν τους έβαλε όλους στο ίδιο σακί. Δεν τους αντιμετώπιζε όλους με τον ίδιο τρόπο. Όπως και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έτσι έκαναν. Λέγανε για τον Ιωσήφ το Σπηλαιώτη, αυτό το πρώτο εκεί στο Άγιον Όρος, που είχε μαθητές. Λέει, η συμπεριφορά του ήταν ανάλογα με εκείνους, με το χαρακτήρα που είχε, είχαν οι μαθητές. Παραδείγματος χάρη, λέει, αυτόν τον Ιωσήφ που ήταν από την Κύπρο, του μιλούσε σχεδόν στον πληθυντικό αριθμό. Τον άλλο, τον παπά Εφραίμ που ήταν στην Αμερική, τον πατσαβούριαζε. Το γράφει ο ίδιος, το λέει, ναι. Γιατί άντυχε αυτό το πράγμα. Τον άλλο διαφορετικά.
1: Το πιο ευαίσθητο.
0: Ήταν πιο ευαίσθητο, μάλιστα, ναι. Θέλω να πω ότι οι πατέρες ανάλογα με το χαρακτήρα των ανθρώπων ενεργούσαν κιόλας. Μιμούμενοι των Ιησούν Χριστών. Αυτό πρέπει να το πούμε και για τους κληρικούς και για τους επισκόπους και για τους γονείς και για τους διδασκάλους. Πρέπει να μάθουμε να διδαχθούμε από τη συμπεριφορά του Χριστού και να μην είμαστε μονολυθικοί, μονοκόμματοι, έτσι, με παροπίδες. Να, δεν είδες μια φορά ο Άγιος Σιλουανός εκεί στο Άγιον Όρος, ενώ ήταν η μέρα νηστείας, όταν τον κάλεσε κάποιος εκεί, έπαυσε την νηστεία και πήγε λίγο τσάι με το φιλοξενούμενο. Γιατί δεν το έκανε για να παραβεί την νηστεία, αλλά για να ευχαριστήσει ποιον. Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό που λέει στα αποφθέγματα των πατέρων, ότι είχαν κηρύξει νηστεία στη σκήτη τρεις ημέρες. Και όταν λέει νηστεία, να μην φάνε τίποτα, αυτό για κάποιο θέμα. Και το κελί του Ιωάννου του Κολοβού δέχτηκε επισκέψεις. Ο Άγιος δέχτηκε επισκέψεις. Και τους έψησε λίγες φακές, αυτά όσπρια. Και λέει ένας, πήγε και τον κατήγγειλε ένας στους πατέρες της σκήτης. Λέει, κοίταξε, ο Ιωάννης παρεύει την εντολή σας. Ναι, λέει, παρεύει την εντολή μας, αλλά ετήρησε την εντολή του Θεού. Εντολή του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει στην καθημερινή μας συμπεριφορά, όσα έχουν σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, να τα πούμε φανερά. Αλλά κατά τα άλλα να παίρνουμε υπόψη μας και το χαρακτήρα του ανθρώπου που μας πλησιάζει και ζητάει τη βοήθειά μας, το χρόνο που μας τον ζήτησε, τον τόπο, την εργασία του, όλα αυτά. Όλοι δεν μπορούν να δεχθούν την ίδια έτσι, εφαρμογή των λόγων του Θεού με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει ανάλογα με τη δύναμη που έχεις, την αντοχή που έχεις και ανάλογα με την εργασία που κάνεις και τον τόπο που μένεις και με τις ελπίδες που τρέφεις και χίλια δυο άλλα πράγματα. Την ευαισθησία που έχεις, το DNA σου, έτσι δεν είναι, ανάλογα με το DNA σου. η συμπεριφορά του Χριστού πρέπει να μας διδάξει πάρα πολλά πάνω στο σημείο αυτό. Αυτό είχα να πω εγώ, έτσι, να πω σήμερα, Πάτερ Παντελή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ στη σεβασμιότητα που ενώπιόν μας σήμερα με πολύ ωραίο τρόπο έτσι παρουσιάσατε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το φρόνημά Του, τον τρόπο συμπεριφοράς Του. Και έτσι τον αισθανθήκαμε έτσι και πολύ κοντά μας. Έτσι και εγώ εύχομαι και παροτρύνω τους αγαπητούς μας τηλεθεατές να στρέφουν τον νεαρό οφθαλμό τους έτσι προς το Ευαγγέλιο, έτσι την προσοχή τους προς το Ευαγγέλιο, να μελετάνε με προσοχή πώς συμπεριφερόταν ο Χριστός, έτσι ώστε βλέποντας τον Κύριο πώς ενεργούσε στο κάθε άνθρωπο, από αυτόν έτσι να διδαχτούν και να τον ακολουθήσουμε. Διότι όπου στρέφουμε την όρασή μας, όπου στρέφουμε την προσοχή μας, σε οποιοδήποτε θέμα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, επηρεαζόμαστε από αυτόν. Αν λοιπόν στρεφόμαστε προς τον Χριστό και αυτόν μελετάμε, έτσι το φρόνημά του, η ζωή του, το ίδιο το πρόσωπό του, έτσι θα χαρακτεί όχι μόνο στο νου μας, αλλά και στην καρδιά μας και σε όλη μας τη ζωή, και θα τον έχουμε στην αιωνιότητα.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέριμνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι ο Ιερός Ναός και η Θεία Λατρεία. Η λειτουργική δηλαδή διάσταση του ναού. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην έννοια της λέξεως ναός ή νεός με έψιλο και ωμέγα. Θα δούμε το ναό στον προχριστιανικό κόσμο και στον χριστιανικό κόσμο. Ποια έννοια έχει. Θα δούμε στη συνέχεια την εξέλιξη, με βάση όσα μας λένε οι αρχαιολόγοι, την εξέλιξη του ναού και τους συμβολισμούς του ναού. Ακολούθως θα δούμε την εσωτερική διάταξη του ναού και θα τελειώσουμε με ένα θέμα το οποίο συζητείται έντονα και στις μέρες μας και αφορά την αισθητική του ναού. Όταν λέμε ναός, εννοούμε τον τόπο όπου τελούνται οι ιεροπραξίες και κυρίως τα μυστήρια ή τον τόπο που προσεύχονται οι άνθρωποι και τον χώρο όπου καλλιεργείται η πνευματική, έτσι, άνοδος, θα το πούμε έτσι, του ανθρώπου εν Χριστώ. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Η λέξη ναός ή νεός σημαίνει το κατοικητήριον του Θεού. Είναι αρχαία λέξη, ελληνική λέξη. Και παράγεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που επί προσώπων σημαίνει κατοικώ. Ναούς δεν έχουν μόνο οι χριστιανοί. Ναούς είχαν και οι άνθρωποι προ-Χριστού. Και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι και οι Ιουδαίοι. Ας ξεκινήσουμε από τον Ιουδαϊσμό, τον πιο γνωστό ναό που νομίζω σε όλους είναι γνωστός. Πρόκειται περί του ναού του Σολομώντος, του οίκου του πατρός μου, όπως τον ονομάζει ο Κύριος, ο οποίος πήγαινε στο ναό εκείνον και με πολύ σεβασμό παρίστατο εκεί, διάβαζε από τις γραφές, τον ονομάζει, όπως είπαμε προηγουμένως, οίκο του πατρός του, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Άλλωστε και οι Ιουδαίοι τον κατηγόρησαν ότι θέλει να καταλύσει τον ναό, το λένε οι Ευαγγελιστές, και σε τρεις μέρες να τον ξαναχτίσει. Ακόμα και ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας είχε την ίδια, έτσι, άποψη περί του ναού, ότι δηλαδή ο Θεός δεν κατοικεί σε συγκεκριμένο τόπο, παντού μπορεί να κατοικήσει ο Θεός και όχι μόνο σε χειροποίητους ναούς. Ο δε Απόστολος Παύλος, όταν πήγε στην Αθήνα, πάλι το ίδιο είπε. Ούκ εν χειροποίητης ναής κατοικεί. Αλλά αυτά όλα σαν μια απάντηση σε αυτούς που έργανε μόνο σε ένα συγκεκριμένο τόπο λατρεύεται ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα και κατοικεί παντού. Αλλά χρειάζεται όμως, όπως αποδείχθη από την ιστορία, και ο συγκεκριμένος τόπος με την έννοια που είπαμε προηγουμένως. Άλλωστε, κατά τον Απόστολο Παύλο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο ναός έχει άλλη έννοια, όχι μόνο το κτίριο. Έχει εκκλησιολογική διάσταση. Είναι το σώμα του Χριστού. Και ο καθένας από εμάς είναι ένα λιθαράκι που με θεμέλιο τους Αποστόλους χτίζει αυτό το σώμα της Εκκλησίας. Με ακρογωνιαίο πανταλήθο τον Χριστό. Ας σημειώσουμε και αυτή την έννοια, την άποψη ότι στην αρχαϊκή εποχή ο ναός εννοείται με εκκλησιολογικούς όρους και όχι με χωροταξικούς όρους. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον ναό του Σολομώντος. Ο ναός του Σολομώντος έχει μια διαίρεση εσωτερικά, τριμερή, όπως ακριβώς και η σκηνή του μαρτυρίου. Ήτανε τα Άγια, ο κεντρικός ναός, τα Άγια των Αγίων, το Ιερό, όπως λέμε στους δικούς μας ναούς, και ο πρόναος, έτσι, η αυλή. Ήταν μια συνέχεια ο ναός του Σολομώντος της σκηνής του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν φορητός ναός που τον δημιούργησε ο Μωυσής κατά εντολή του Θεού στο όρος Σινά για τις λατρευτικές ανάγκες των Ιουδαίων κατά την πορεία τους
τα πολλά χρόνια κατά την πορεία τους προς τα Ιεροσόλυμα. Και βεβαίως η Παλαιά Διαθήκη μας περιγράφει η Έξοδος, αλλά και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους έτσι, επιστολή μας λέει τι ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Και διαβάζω το κείμενο και το σχολιάζω. Αδελφοί, λέει, είχε η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας. Η πρώτη διαθήκη ερμηνεύουν, εγώ το παίρνω την ερμηνεία από την ερμηνεία των τεσσάρων καθηγητών, όπως λέμε τον Εν Θεσσαλονίκη. Είχε λατρευτικές διατάξεις η πρώτη διαθήκη. Τότε Άγιον Κοσμικών και ένα θυσιαστήριο υγιεινο. Σκηνή γάρ κατεσκευάστη η πρώτη. Το πρώτο μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, λέει και ο Απόστολος Παύλος, και από την έξω το βρίσκομαι αυτό, ενείται λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, της λέγεται Άγια. Είναι το κεντρικό μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, όπου ήταν η επτάφωτος λιχνία μέσα για το φωτισμό χώρου, η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων. Ένα τραπέζι όπου τοποθετούν οι 12 άρτοι, οι οποίοι άλασαν κάθε Σάββατο και δεν επιτρεπόταν να φάει κάποιος αν δεν ήταν ιερεύς. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα, υπήρχε χώρισμα. Καταπέτασμα είναι ένα χρυσοστόλιστο έτσι φαντό, το οποίο πέφτει και χωρίζει το ένα μέρος από το άλλο, το καταπέτασμα. Όπως έχουμε στο Ιερό Βήμα, στα Βημόφυρα, πέφτει ένα ύφασμα κάτω και χωρίζει το ιερό, υπάρχει το τέμπλο εκεί, από το καθολικό. Χώριζε λοιπόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, χωρίζονται με το καταπέτασμα. Μετά λοιπόν το δεύτερο καταπέτασμα, σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων, το ιερό δηλαδή, όπου μέσα είχε χρυσούν θυθυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης, περικυκαλυμένη πάντοθεν χρυσίου. Χρυσή ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, ήταν ο τόπος συναντήσεως του Θεού με τους ανθρώπους. Εκεί ανακοίνωνε τις βουλές του, τις εντολές του κατά κάποιον τρόπο. Και εκεί συνομιλούσε ο Μωυσής με τον Θεό ενώπιος ενωπίου. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Επίσης στην κυβωτό της Διαθήκης υπήρχε το μάνα, σαν να λέμε η ευχαριστία. Η μάνα ήταν τροφή την οποία έστελνε ο Θεός στις δύσκολες ώρες κατά την πορεία του στην έρημο. Η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα και οι πλάκες της Διαθήκης, ο νόμος. Εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Βέβαια υπάρχουν παράλληλα, για αυτό τα αναφέρω, της σκηνής του μαρτυρίου, της δομής της, με τη δομή που έχει ο ναός. Υπεράνω δε αυτής, της κυβωτού της Διαθήκης δηλαδή, λέγει προς Εβραίους επιστολή, χεροβήμ δόξης. Στα δύο άκρα υπήρχαν τα χεροβήμ, κατασκιάζοντα το ηλαστήριο, υπήρχε το ηλαστήριο από πάνω. Και έχει συνεχίσει, δεν θα πω περισσότερα. Τριμερής λοιπόν η διαίρεση της σκηνής του μαρτυρίου, Άγια, Άγια των Αγίων και ο πρόναος έξω. Τριμερής η διαίρεση και του ναού του Σολομώντος, κατά το ίδιο παράδειγμα θα έλεγα. Τώρα, εκείνο που πρέπει να δούμε εδώ είναι ότι εντός των μερών αυτών, στα Άγια των Αγίων έμπαινε μόνο ο αρχιερεύς. Μία φορά το χρόνο, τη γιορτή του εξυλασμού. Στα Άγια έμπαιναν οι ιερείς. Ο λαός πού? Έξω εντελώς. Δεν είχε θέση μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου. Κατά το ίδιο παράδειγμα και οι ναοί των ιδωλολατρών δεν επιτρέπεται να είναι ο λαός εντός του ναού. Υπήρχε μόνο το άγαλμα, το οποίο μάλιστα εφωτίζεται από τον ήλιο και αναδεικνύεται το άγαλμα της Αφροδίτης, του Απόλλωνα και οποιοδήποτε θεού. Κατοικητήριο λοιπόν μόνο του Θεού ο χώρος του ναού. Ο λαός καμία παρουσία εκεί. Σ' αντίθεση τώρα με το ναό της Παλαιάς Διαθήκης, με τους ναούς των ιδωλολατρών, ο ναός της εκκλησίας μας έχει την ίδια δομή περίπου, αλλά άλλη θέση έχει ο λαός εντός του ναού. Ο λαός είναι παρόν. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή, ο ναός είναι ο τόπος όπου συνάζονται οι πιστοί για να ασκήσουν τα λατρευτικά τους έργα, να συμμετάσχουν στα μυστήρια και κυρίως στη Θεία Λειτουργία, να προσευχηθούν και να καλλιεργήσουν την πνευματική τους
παιδεία και αγωγή. Εδώ που πρέπει να ξανατονίσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε μέλη αυτού του σώματος. Δεν μιλάμε για ναό ως κτίριο, αλλά μιλάμε εν εκκλησία. Πάμε εμείς στην εκκλησία, όχι πάμε στο ναό. Πάμε για να συγκροτήσουμε αυτό που είμαστε. Το σώμα του Χριστού προς Εφεσίους, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και να συμμετάσχουμε, όπως είπα προηγουμένως, στα μυστήρια. Εκτός λοιπόν από συμβολικός τόπος κατοικίας του Θεού, αυτό είναι σε όλες τις θρησκείες, έτσι, κατοικεί ο Θεός, ο ναός εξελίσσεται και σε ένα τόπο σύναξης του πληρώματος της Εκκλησίας. Στη συνέχεια θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναφορά στο πώς εξελίχθηκε ο ναός. Τα παίρνουμε από τους αρχαιολόγους, τα διδάσκουν στα πανεπιστήμια και σε άλλα ερευνητικά κέντρα, τους διαβάζουμε και από εκεί αντλούμε τα συμπερασματά των. Πώς εξελίχθηκε ο ναός ως οικοδόμημα, ως μορφή. Αυτό που λέμε ρυθμοί των ναών. Ο πιο παλιός τόπος σύναξης, γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια, είναι το Υπερό. Είναι το εστρωμένον ανόγιον, όπου τελέστηκε ο μυστικός δείπνος, αλλά και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, μάλιστα με μια βοή έτσι δυνατή. Λατρευτικοί χώροι ήταν επίσης κατοικίες, σπίτια. Ευρύχωρα τα έβρισκαν ιδιωτικού χαρακτήρα, αυτό που λέμε κατοίκον εκκλησία. Εκεί, όπως μας λένε οι πράξεις των Αποστόλων, συνάζονται οι πιστοί για την προσευχή, για την κλάση του άρτου κάθε μέρα. Ο όρος κατοίκον εκκλησία παραπέμπει και στην οικογένεια, αλλά είναι μεταγενέστερη αυτή η έννοια. Αρχική έννοια αυτού του όρου είναι μια ευρύχωρος κατοικία, όπου ετελείτο η Θεία Ευχαριστία. Μέχρι τώρα τον 4ο αιώνα, την προκοσταντίνια θα λέγαμε περίοδο και εποχή, δεν είχαμε ακόμα ναούς έτσι, με συγκεκριμένη δομή και μορφή. Ήταν δύσκολα. Επίσης οι χριστιανοί μιλούσαν με σύμβολα στις κατακόμβες, είχαν την άγκυρα, σύμβολο ελπίδος, γράφαν το ιχθύς, το ζωγραφίζαν εκεί, ιχθύς Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Μιλούσαν με αυτή τη γλώσσα. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Κωνσταντίνου Καλίνικου, ενός κληρικού του περασμένου αιώνα, που έχει τον τίτλο «Χριστιανικός ναός και τα τηρούμενα αυτό», και έχει πάρα πολλά στοιχεία για τους συμβολισμούς της Εκκλησίας στην αρχαϊκή εποχή. Κυριαρχούσε δηλαδή η ιδέα του ναού αυτήν την περίοδο των διωγμών, των κατακομβών, ως σύναξη ευχαριστιακή και όχι ως οικοδόμημα. Τα πράγματα όμως αλλάζουν σιγά σιγά. Οι διωγμοί σταματούν, υπάρχει ελευθερία στην έκφραση. Ο χριστιανισμός αναγνωρίζεται ως η επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους, αποκτά ένα οικουμενικό, θα λέγαμε, χαρακτήρα, και όπως είναι φυσικό, μαζί με όλα τα άλλα τα καλά, δημιουργούνται και ναοί. Βεβαίως αρχικά οι χριστιανοί χρησιμοποίησαν και ιδωλολατρικούς ναούς για τις λατρευτικές τους ανάγκες, όπως ο Παρθενώνας, παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα υπήρξε και ναός. Το Πάνθιον στη Ρώμη και άλλοι ναοί. Ο πρώτος ναός που δημιουργήθηκε, κτηριακά εννοώ, είναι ο λεγόμενος ο ρυθμός της Βασιλικής. Είναι κατά τα πρότυπα των ρωμαϊκών. Ρωμαϊκά κτίρια ήταν, ορθογόνια έτσι και επιμήκη, και έκανε κάποιες παρεμβάσεις, χώριζαν το χώρο τον εσωτερικό με κίονες σε τρία ή σε περισσότερα μέρη, τα λεγόμενα κλήτη. Το μέρος της εισόδου, καθώς μπαίναμε στο ναό δηλαδή, ονομαζόταν έθριο, και το μέρος όπου κατέληγε ο ναός ήταν μια κόγχη ημικυκλική. Δεν υπήρχαν ακόμα τα παστοφόρια πρόθεσης, όπως είναι αριστερά, όπως βλέπουμε προς το ιερό, και το σκευοφυλάκιο δεξιά. Στον τύπο αυτό χτίστηκαν και ναοί σπουδαίοι, της Βασιλικής δηλαδή, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον,
η αχυροποίητος του 5ου αιώνα, Τρίκλητος, ο Άγιος Δημήτριος, παρά την πορεία που είχε, τις καταστροφές και τις ανοικοδομήσεις, Πεντάκλητος, βασιλική, σπουδαίοι ναοί. Τη χριστιανική ναοδομία επηρέασαν και τα μαυσολεία. Τι ήταν τα μαυσολεία? Οικοδομήματα που ενταφιάζονταν οι επιφανείς, θα λέγαμε, Ρωμαίοι. Και είχαν κυκλικό σχήμα ή πολυγονικό. Με αυτή τη μορφή μας είναι γνωστά τα μαρτύρια, να ίδρυε πάνω από τους τάφους των μαρτύρων, τα βαπτιστήρια, ξεχωριστά κτίρια ή ενσωματωμένα στο ναό. Στην αρχαϊκή εποχή υπήρχαν βαπτιστήρια για να βαπτίζονται οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Και έχουμε και παραδείγματα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα του Αγίου Γεωργίου της Ρωτώντας, του μαυσολείου του Γαλερίου. Όσοι ξέρουν το ναό αυτό, ή όσοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη, όσοι είναι εδώ το γνωρίζουν, και όσοι έρχονται οφείλουν να επισκέπτονται αυτά τα μνημεία αυτής της Βυζαντινής πόλης, της πρωτεύουσας. Δεν θα επιμείνω στους ρυθμούς γιατί δεν είναι η ειδικότητά μου, απλώς αντλώ τη γνώση αυτή από τα βιβλία των αρχαιολόγων. Να πω μόνο τούτο, ότι η βασιλική εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε και με Τρούλο, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Αγία Σοφιά Κωνσταντινούπολης και η Αγία Σοφία εδώ της Θεσσαλονίκης των 7ο αιώνα. Η Αγία Σοφία από τον 5ο, βεβαίως με τις μετέπειτα ταλαιπωρίες που είχε και τις ανοικοδομήσεις της Ιουστινιανού. Στην εποχή της οικονομαχίας, αυτή την σπουδαία, σημαντική μάλλον περίοδο, με τις τόσες συνέπειες, αλλάζει και για θεολογικούς λόγους η μορφή, ο ρυθμός του ναού. Και έχουμε πλέον τον σταυροειδή με Τρούλο ναό. Έχει σχήμα σταυρού, και εκεί που διασταυρώνονται κεραίες έτσι της στέγης, ψώνεται και ένας Τρούλος που στερείται σε τέσσερις κύονες. Βεβαίως έχουμε και οκταγωνικούς ναούς, περιμετρικά έχουμε 8 κύονες, φεύγουν 4 και λοιπά. Όπως είναι, αν δεν απατώμαι, ο ναός του Οσίου Λουκά στο στήριο της Βιωτίας. Ο Βυζαντινός ναός γενικότερα επικράτησε και στη μετέπειτα περίοδο, είτε και με τη μορφή της βασιλικής και με τη σταυροειδής με τα Τρούλο και κάποιες άλλες παραλλαγές που δεν είναι της ώρας. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι είναι ότι ο ναός είναι ο τόπος, όπως είπα και προηγουμένως, όπου κατοικεί ο Θεός. Οποιαδήποτε μορφή και ρυθμό ενέχει ο ναός. Ταυτόχρονα όμως, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει ένα συμβολισμό το οικοδόμημα, το κτίριο του ναού. Είναι και η κοινή οικία όλων. Είναι το σπίτι, θα λέγαμε, του Θεού που κατοικεί, αοράτος βέβαια, ή με τα μυστήρια που ο ίδιος τα τελεί με το χέρι και το στόμα του επισκόπου ή του ιερέα και την παρουσία των πιστών. Αλλά είναι και τόπος της παρουσίας όλων των χριστιανών, του πληρώματος της Εκκλησίας. Έτσι το λένε ευχές, το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο ναός, πάλι μας λέγει ένας άλλος τώρα Άγιος, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, παρόλο που είναι κτισμένος από υλικά πράγματα, εν τούτης υπερκόσμιον, λέει, έχει χάριν. Από έναν ύμνο που βρίσκουμε στην Παρακλητική φαίνεται ότι ο ναός είναι ο ουρανός πάνω στη γη. Εν το ναό εστώτε στις δόξεις σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν. Πόσο σημαντικό είναι, φίλοι τηλεθεατές, να μπαίνεις σε ένα ναό και να αισθάνεσαι ότι ανεβαίνεις στον ουρανό. Και όλα όσα υπάρχουν εντός του ναού μας βοηθούν σε αυτή την πνευματική μας έτσι άνοση και πορεία. Ο ναός, όπως μας λέγει ένας άλλος Άγιος, γιατί μπαίνουν συμβολισμοί σιγά σιγά, ο Γερμανός Κωνσταντινούπολης τον 9ο αιώνα τον ονομάζει επίγειο ουρανό. Από εκεί πήρα την ιδέα αυτή, όπου πνέει το πνεύμα το Άγιο, θα μας πει ο Μέγας Βασίλης. Υπήρχε ο προβληματισμός ότι πού είναι καλύτερα να λατρεύουμε τον Θεό, και απαντά ο Μέγας Βασίλης: εκεί που υπάρχει το πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Άγιον υπάρχει με τις τυχογραφίες,
με τα μυστήρια, με τη λειτουργία, με όλα αυτά. Αυτή η αίσθηση, την αίσθηση την έχει ο κάθε πιστός όταν ξέρει γιατί πηγαίνει στην Εκκλησία. Όταν φεύγει, έχει αυτή την άβρα, την αισθάνεται την άβρα του Πνεύματος στην ψυχή και στην καρδιά του. Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σε ένα ωραίο βιβλίο με τον τίτλο «Χριστοήθεια των Χριστιανών», λέγει ότι ο ναός, αυτή η κοινή οικία όλων κατά τον Χρυσόστομο, είναι το λιμάνι όπου ηρεμούν οι θαλασσομαχούντες, τη ζωή οι θαλασσομαχούντες, αλλά και το ιατρείο όπου οι ασθενείς βρίσκουν το πανδοχείο. Είναι ωραίες αυτές οι σκέψεις των πατέρων για να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, να ξεφύγουμε από το κτηριακό του ναού και να πάμε στον συμβολισμό που εκφράζει το κτίριο κάθε μορφής και κάθε, θα λέγαμε, ρυθμού. Να δούμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, την εσωτερική διάταξη του ναού. Είπαμε προηγουμένως ότι κατά τον τύπο της σκηνής του μαρτυρίου, κατά τον τύπο του ναού του Σολομώντος, η διάταξη του ναού εσωτερικά είναι τριμερής. Και το κάθε ένα από τα μέρη του ναού έχει και ένα συμβολισμό, ένα θεολογικό νόημα και περιεχόμενο. Και υπηρετεί και συγκεκριμένους λειτουργικούς σκοπούς. Η εξέλιξη του ναού, μας το λένε ειδικοί, έγινε ανάλογα με τις ανάγκες τις λειτουργικές του ναού. Δεν είναι τυχαίο. Πρώτα-πρώτα να μιλήσουμε για τον πρόναο. Πάμε από κάτω. Τον άρθηκα δηλαδή. Στη συνέχεια είναι ο κυρίως ναός, το καθολικό όπως το λέμε. Και στη συνέχεια το ιερό βήμα. Αυτό το σχήμα, κατά τον Άγιο Σήμεων Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει γράψει ολόκληρο έργο μέσα στον τόμο που είναι τα κείμενά του, πέρα από τον διάλογο περί πασών των αιρέσεων, έχει και εκεί μιλάει για τον ναό, αλλά και έχει και ένα άλλο έργο περί ναού, περί της ερμηνείας του. Λέει πάρα πολλά πράγματα για τη δομή, για τα σκεύη, για τα άμφια, για τα στασίδια. Αξίζει κανείς να το μελετήσει το έργο αυτό. Ξέρει όλη την παράδοση ο Άγιος Σημειών της Εκκλησίας μας και ως λειτουργιολόγος, έτσι πατήρ, δίνει εύστοχες και θεολογικές ερμηνείες για το κάθε τι που υπάρχει στο ναό. Για το τριμερές λοιπόν του ναού, ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης γράφει «Και πρόναον μεν τα εν τη γη». Ο νάρθηκας δηλαδή, πρόναος είναι η γη. «Ναός δε των ουρανών». Ο ναός, το κεντρικό, το καθολικό, εκεί που καθόμαστε, που υπάρχουν τα στασίδια και ακούμε και συμμετέχουμε στις ακολουθίες, συμβολίζει τον ουρανό. Άρα από τη γη πάμε στον ουρανό. Τα υπερουράνια δε το αγιότατο βήμα. Το βήμα, το ιερό, εικονίζει τα υπερουράνια. Γι' αυτό στη συνέχεια των αιώνων, δηλαδή μετά τον 10ο αιώνα και κυρίως τουρκοκρατία, ανυψώθηκε το τέμπλο για να εκφραστεί αυτό. Είναι ένα θέμα τώρα το θέμα του τέμπλου. Υπάρχουν και προβλήματα να μην χωρίζει ο ιερεύς από το λαό. Υπάρχει διάκριση δηλαδή, υπάρχει συλλειτουργία. Υπάρχουν και ναοί, παλαιότερα είχαν τα θωράκια χαμηλά. Ο πρόνος λοιπόν, ο νάρθηκας που βρίσκεται στο δυτικό μέρος του, γιατί ο ναός κοιτάει προς την Ανατολή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Προς Ανατολάς βλέψαστε, λένε οι παλιές λειτουργίες. Και ο Μεγας Βασίλειος μιλάει για την στάση της προσευχής μας προς την Ανατολή. Προς τον ήλιο της δικαιοσύνης. Δεν είναι τυχαίο που το ιερό του κάθε ναού βλέπει προς την Ανατολή. Προς τον ήλιο της δικαιοσύνης. Στον Άρθικα λοιπόν, που βλέπει προς τη Δύση, αυτός ο χώρος δηλαδή, αξιοποιεί το παλαιότερα και τώρα για τις προβαπτισματικές πράξεις. Παραδείγματος χάρη, την απόταξη, σύνταξη, την ομολογία, την κατήχηση οπότε. Αν και αυτές οι πράξεις γινόταν την παραμονή ή και κάθε μέρα κατά τη Μεγάλη Σαρακόστη, τώρα συγκεντρώθηκαν λόγω του νήπιου βαπτισμού όλες μαζί και γίνονται στο χώρο αυτό του Νάρθικα, είτε βασιλική είναι ο ναός, είτε σταυροειδής με τα Τρούλου. Εκεί επίσης κάθονταν οι διάφορες κατηγορίες των χριστιανών, των ανθρώπων της στην αρχαϊκή εποχή, όπως οι κατηχούμενοι, η ενμετανία, αυτοί που είχαν κάποιο επιτίμιο και άλλες κατηγορίες, ομάδες, και μετά τα αναγνώσματα και το κήρυγμα τους διάβαζε ο επίσκοπος ή ο ιερέας μια ευχή και αποχωρούσαν.
σε μεταγενέστερους ναούς και κυρίως σε μοναστηριακούς ναούς, αυτός ο χώρος χωρίστηκε στον έσονάρθικα, προς τα μέσα δηλαδή, την λεγόμενη λυτή. Εκεί στη λυτή τηρούνται κάποιες ακολουθίες, όπως είναι η ενάτη. Εκεί καταλήγει η λιτάνευση όταν γίνεται σπερινός μιας γιορτής. Καταλήγουν εκεί οι ιερείς με την εικόνα και ξεκινούν την λυτή, τη λιτανία δηλαδή. Από τη γη, από τη λυτή προς τον ουρανό. Την πορεία, το σημαίνει λυτή, λιτανία. Είναι κομμάτι του εσπερινού, τμήμα του, το τελευταίο τμήμα του εσπερινού. Λυτή. Και ξεκινάει από το χώρο αυτό. Και άλλες ακολουθίες, το απόδειπνο ίσως γίνεται εκεί, στα μοναστήρια. Γιατί στο καθελικό.

Λοιπόν, ανέβαινε ο διάκονος ως διεντολέας της συνάξεως, όπως λένε τα ερμηνευτικά κείμενα, και έλεγε τα διακονικά παραγγέλματα. Σοφία, πρόσχομαι, συνετός ψάλατε, εκτείνατε, πετάσατε, εκτείνατε, αυτό σημαίνει, πετάσατε, στις λειτουργίες του Αγίου Μάρκου και άλλες. Τα διακονικά παραγγέλματα, για να τον ακούνε, να τον βλέπουν και να τον ακούνε όλοι, γιατί δεν είχαν μικρόφωνο την εποχή εκείνη. Σημαντικός λοιπόν ο ρόλος του διακόνου, ο οποίος ανέβαινε στον Άβωνα. Και άλλες ακολουθίες γινόταν στον Άβωνα. Εδώ στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, επάνω στον Άβωνα γινόταν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Με τα 1400 κυριαρέσεων, όπως γράφει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης. Αργότερα, βέβαια, μετά την οικονομαχία, θα φανίσει μια εικόνα που έχουμε από τον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στην Αλβανία, όπου φαίνεται και το καθολικό και ο Άβωνας έτσι αριστερά, όπως βλέπουμε. Και δεξιά το στασίδι του αρχιερέα. Φαίνονται είναι καινούργιος ναός, αλλά έχει μια αναεποπτική εικόνα πάρα πολύ καλή. Θα το δείτε αυτό. Στην εποχή λοιπόν της, μετά την οικονομαχία, ο Άμβωνας έφυγε από το κέντρο και πήγε αριστερά. Και δεξιά, όπως βλέπουμε προς το ιερό, είναι το δεσποτικό. Είναι το στασίδι του αρχιερέα που στέκεται ή του ηγουμένου στα μοναστήρια, στέκεται ο αρχιερεύς και χωροστατεί. Τι σημαίνει χωροστατεί? Προείσταται του δεξιού χορού. Αλλά δίδει από εκεί και τις ευλογίες. Δεν λειτουργεί μέσα, αλλά χωροστατεί. Στέκεται στο στασίδι του εκεί. Κανονικά όμως ο θρόνος του επισκόπου δεν είναι αυτός. Είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα, στο σύνθρονο. Ο κεντρικός θρόνος όπου κάθεται μόνο ο επιχώριος αρχιερεύς. Και δεξιά και αριστερά κάθονται οι ιερείς, στα συλλήτωργα βέβαια, και βγαίνουν μέχρι τα αναγνώσματα. Είναι η Άνω Καθέδρα, που δεν είναι πολύ γνωστό σήμερα αυτό, αλλά έτσι μαρτυρείται στα τυπικά. Δεξιά και αριστερά τώρα του καθολικού, στα μοναστήρια κυρίως, είναι οι χωροί των ψαλτών, τα αναλόγια όπου ψάλλουν οι ψάλτες. Είναι κάποιες κόγχες, το λέμε τρίκονχος ναός, του Ιερού Βήματος, και δεξιά και αριστερά στο καθολικό που είναι η χωρή των ψαλτών. Όλα αυτά έχουν τους συμβολισμούς τους. Εκεί είναι και οι ηχητικές εγκαταστάσεις. Αλλού υπάρχουν τα αντικείμενα του φωτισμού, θα μιλήσουμε σε κάποια στην μεθεπόμενη ενδεχομένως εκπομπή, τα καντήλια, οι πολυέλη κλπ. Για να ξεπηρετούν τον φωτισμό του ναού και κάποιους άλλους συμβολισμούς. Ανατολικά του Ιερού Ναού είναι το Ιερό Βήμα ή Πρεσβυτέριον ή Ιερατείον. Είναι το σημαντικότερο, το σπουδαιότερο μέρος του ναού. Με κέντρο την Αγία Τράπεζα, όπως λέγαμε στην σκηνή του Μαρτυρίου, οι πλάκες του νόμου κλπ, το μάνα. Εδώ το κέντρο και του ναού ολοκλήρου, αλλά και κυρίως του Ιερού Βήματος, είναι η Αγία Τράπεζα, η οποία έχει το συμβολισμό της. Είναι τάφος και θρόνος του Χριστού. Δεν είναι όπως ένα τραπέζι. Είναι σύμβολο του θανάτου και της Αναστασής του. Επάνω στην Αγία Τράπεζα δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε άλλο τόσο από το Ευαγγέλιο, το Σταυρό, δεξιά, και δύο κυροπήγια. Κάποιες φορές φορτώνεται η Αγία Τράπεζα με πράγματα που δεν χρειάζεται. Σε τοιχογραφίες φαίνεται ότι έχει επάνω η Αγία Τράπεζα. Είναι λιτή επιφάνεια της Αγίας Τραπέζης. Πίσω από την Αγία Τράπεζα τώρα βρίσκεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, το σύνθρονο με τον θρόνο του επισκόπου του επιχωρίου στο κέντρο. Και εκεί κάθονται ο επίσκοπος και οι ιερείς στα συλλήτρωγα μέχρι τον καιρό του Τρισαγίου. Αριστερά και δεξιά τώρα της Αγίας Τραπέζης, όπως βλέπουμε εμείς προς το ιερό, μετά την οικονομαχία, δημιουργήθηκαν δύο χώροι, τα λεγόμενα παστοφόρια. Το ένα λέγεται πρόθεση, κατά τον τύπο της πρόθεσης των άρτων, από την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί τελείται η προσκομιδή, ολόκληρη ακολουθία. Ετοιμάζονται τα δώρα για να εισοδευθούν στη μεγάλη είσοδο στη λειτουργία και να κατατεθούν, να αποθετηθούν επάνω στην Αγία Τράπεζα και να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού στην ανάλογη στιγμή. Και δεξιά είναι το σκευοφυλάκιο, όπου διαφυλάσσονται τα σκεύη και τα άμφια των ιερέων. Μετά τον καιρό που παίρνουν στον όρθρο, πήγαινε

0: το ιερό και ντύνονται, λέγοντας κάποιους ψαλμικούς στίχους. Σε κάποια άλλη στιγμή θα το δούμε αυτό. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο, φίλοι τηλεθεατές, να πούμε για τη δομή του ναού, αλλά μπορούμε να μείνουμε περισσότερο σε κάποιους συμβολισμούς που έχει ο ναός μας, έτσι. Παραδείγματος χάρη, ας ξεκινήσουμε από την πρόθεση. Είπαμε για την Αγία Τράπεζα, να πούμε για την πρόθεση, η οποία λέγει ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης, τύπον έχει, επέχει, τους πηλαίονται και τις φάθνεις. Στην πρόθεση, στην προσκομιδή, βέβαια πίσω εικονίζεται η άκρα ταπείνωση, ο Σταυρωμένος Χριστός. Αλλά λίγο μεταγενέστερα, μάλλον από τον 9ο αιώνα, μπαίνει και ο συμβολισμός της φάθνης, της Βηθλέμ. Έχει σημασία αυτό, γιατί ο Χριστός δεν σταυρώθηκε μόνο, γεννήθηκε πρώτα. Σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Όλο το μυστήριο της οικονομίας εκφράζεται μέσα από τους τόπους, τους συγκεκριμένους χώρους, τις συγκεκριμένες πράξεις. Η κόγχη του βήματος παρικάζεται, μοιάζει προς το ημικύκλιο του ουρανίου στερεώματος. Πάλι το Αγίου Σημεών ο συμβολισμός αυτός. Στον Τρούλο τώρα, πάνω, είναι ο ουρανός. Εικονίζεται ο Παντοκράτορας. Γιατί η αναγέννησή μας γίνεται πάντοτε εν Χριστώ. Ο Χριστός είναι ο αρχιμάστορας, δημιουργός του κόσμου. Είναι ο νικητής του θανάτου. Το σχήμα του Σταυρού επίσης, των ναών, παραπέμπει στη Θεία Ευχαριστία, η οποία είναι Σταυρός και Ανάσταση. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για το συμβολισμό. Ο άμβωνας, να το ξεχάσουμε. Ο άμβωνας, που πρακτικά είναι για να ομιλεί ο ιερεύς, για να λέγει τα παραγγέλματα ο διάκονος. Ο Άγιος Σημειών δίνει μια άλλη ερμηνεία, τον παρουσιάζει, τον παρομοιάζει σαν τον εκκυλισθέντα λίθων παραδελή του μνήματος. Εάν η Αγία Τράπεζα είναι το μνήμα, ο τάφος του Χριστού, ο άμβωνας είναι ο λίθος αυτού του μνήματος. Καθώς ευρίσκεται, όπως είπαμε παλαιότερα, στο κέντρο του, κατέναντι του θυσιαστήριου, τίποτα δεν είναι. Γι' αυτό λέμε ο ναός εξελίχθηκε ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του ναού και τους συμβολισμούς που εκφράζει το κάθε τι μέσα στο ναό. Βέβαια, ίσως σε άλλη εκπομπή θα δούμε και τις κινήσεις που κάνει ο ιερεύς εντός του ναού. Υπάρχουν μικρές λιτανίες, λιτές, που δεν τις υποψιαζόμαστε πολλές φορές. Να πω ένα-δύο παραδείγματα. Όταν έρχεται ο αρχιερεύς στον όρθρο για να λειτουργήσει στη λειτουργία ή και να χωροστατήσει ακόμα, από το έθριο ενδύεται το μανδύα και λιτανεύει, πορεύεται στο στασίδι του για να πει τις καταβασίες. Γι' αυτό είναι προεξάρχη του δεξιού χορού. Είναι λυτή. Στη συνέχεια, όταν τελέσει και τη λειτουργία, στην είσοδο, την μικρή είσοδο, κατεβαίνει, έρχονται οι ιερείς με το Ευαγγέλιο από το ιεροβήμα και εισοδεύουν, είναι η αρχική είσοδος, η μικρή λεγόμενη είσοδος, είναι η αρχική είσοδος από έξω, προς τα μέσα. Τώρα είμαστε μέσα, βγαίνουμε έξω, ξαναμπαίνουμε μέσα. Εισοδεύει. Λυτή είναι. Οι λειτουργίες και εκολουθίες είναι γεμάτες από τέτοιες λυτές, λιτανίες, κινήσεις. Τίποτα δεν είναι στατικό μέσα στη λατρεία. Τίποτα δεν είναι περιττό. Τίποτα δεν είναι άχρηστο. Όλα έχουν τους συμβολισμούς τους. Δεν θα πω περισσότερο, πάμε προς το τέλος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Θα μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο γίνεται ιδιαίτερα λόγος στην εποχή μας. Πρόκειται για την αισθητική, όπως λέμε, της λατρείας. Τι σημαίνει, έχω ένα κειμενάκι εδώ του Αγίου Σημειών του Θεσσαλονίκης, η αισθητική της λατρείας. Ο ναός, είτε εξωτερικά, είτε εσωτερικά, πρέπει να ελκύει τον πιστό, όχι να τον διώχνει. Βλέπουμε παλιούς ναούς, βυζαντινούς ναούς και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Υπήρχε κοσμήματα, είναι στολίδια. Μόνο που τους βλέπεις απ' έξω, εμπνέεσαι και αισθάνεσαι την ανάγκη να μπεις, να κάνεις ένα σταυρό σου απ' έξω, να μπεις να προσευχηθείς και πιο πολύ να λειτουργηθείς. Ελκύει λοιπόν ο ναός και δεν διώχνει. Ο χριστιανικός ναός, έλεγε κάποιος που ασχολείται με την αρχαιολογία χτίζεται προς τα μέσα και όχι προς τα έξω, όπως οι αρχαίοι ιδωλολατρικοί ναοί, για να επιβληθούν ο όγκος. Χτίζεται προς τα μέσα. Έχει μια εσωτερική διάσταση. Βοηθάει τον άνθρωπο στην εσωτερική του διεργασία, στην εσωτερική ζωή. Και η διακόσμηση ακόμα που υπάρχει εντός του ναού, οποιασδήποτε μορφής, πρέπει να συντείνει προς την κατεύθυνση αυτή, να βοηθάει τον άνθρωπο πνευματικά. Ακόμα και τοιχογραφίες πρέπει να είναι έτσι ζωγραφισμένες, αγιογραφημένες, που να εμπρέουν τον πιστό. Τα σκεύη, τα άμφια, ο στολισμός των προσκυνηταρίων, δεν είπαμε για τα προσκυνητάρια που τοποθετούνται εικόνες, όλα πρέπει να είναι με μια τάξη και μια αρχοντιά. Τα στασίδια, παρότι δεν είχαμε καρέκλες στο καθολικό, είχαμε τα στασίδια γύρω-γύρω. Γιατί υπάρχει ο συμβολισμός, πρώτα απ' όλα για να ξεκουράζεται το σώμα, ή όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Ρήτης παίρνει το σχήμα του Σταυρού. Όπως καθόμαστε, το σώμα παίρνει το σχήμα του Σταυρού. Είναι ο συμβολισμός. Αλλά του συμβολισμού προηγείται η πράξη. Δηλαδή να ξεκουραζόμαστε γύρω-γύρω στους τοίχους. Δεν υπήρχαν στασίδια στο κέντρο του ενός. Στους Σλάβους δεν υπάρχει καν στασίδι στο κέντρο. Νομίζω και ακόμα δεν υπάρχει στασίδι. Όλα αυτά τα έλεγε και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε ένα ωραίο λόγο εδώ, τον διαβάσω. Ριτάξει συνέχει πάντα. Και ουκέστη να καταστασίας ο Θεός, όπως είναι ο ουρανός και ο Θεός με τάξη και ειρήνη, έτσι είναι και ο ναός κάτω. Αλλά ειρήνης και τάξεως, υπερμάχη να αγωνίζεσαι, λέει λοιπόν, των ιερών τάξεων, ως αγαπών ευπρέπειαν οίκου Κυρίου. Σε μια ευχή, την οπισθάμβωνο ευχή που λέγει ο Ρεύση, είναι απολυτική ευχή στο τέλος, πίσω από τον άμβωνα, ο πισθάμβωνος έτσι λέγεται, λέει αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Αυτή η φράση, την οποία την επικαλείται εδώ και ο Άγιος Σημεών, είναι από το ψαλτήριο, από τον 25ο ψαλμό. Κύριε, λέει, γάπησα ευπρέπεια οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Είναι ο τόπος της δόξας του Κυρίου, του φωτός του Χριστού, της παρουσίας του Χριστού. Για το τίποτα δεν πρέπει να είναι εκεί περιττό και να ενοχλεί. Θυμάμαι το μακαριστό δάσκαλο μας Φουντούλη, είχε μια δυσκολία να αποδεχθεί τους πολλούς αητούς μέσα στο ναό. Λέει, ακόμα και στα καλάθια που παίρνουν, στα σκεύη μάλλον που ρίχνουν τα κεριά, και εκεί επάνω φορτωμένα με αητούς. Ήθελε τη λιτότητα, το λιτό κάθισμα, στασίδι, το λιτό σκεύος, το ασημένιο, χωρίς φορτωμένο με σμάλτα, τη λιτή λαβίδα. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της ευπρέπειας και της τάξεως. Ξεκουράζουν και το μάτι και την ψυχή του κάθε πιστού όταν τα εντός του ναού είναι τακτοποιημένα με τάξη και ευπρέπεια. Για το θέμα αυτό έχουν γίνει και συνέδρια, και μάλιστα ένα από τα συνέδρια που έκανε η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στα πλαίσια των σεμιναρίων για τους κληρικούς μας, και από εκεί θα διαβάσω ένα κείμενο και θα τελειώσω τη σημερινή εκπομπή. Είναι από μια εισήγηση μιας αρχαιολόγου, της κυρίας Στουφή, η οποία μιλάει για το μέτρο που πρέπει να υπάρχει μέσα στο ναό και την ευπρέπεια στην τάξη και την τάξη. Και λέει, η διατήρηση του ανθρώπινου μέτρου αποτελεί, όπως και στην ελληνική αρχιτεκτονική, βασικό στοιχείο της ορθόδοξης ναοδομίας. Η ανθρώπινη κλίμακα κυριαρχεί, γιατί ο ναός του Θεού είναι ταυτόχρονα και η εκκλησία των πιστών, όπου ο άνθρωπος είναι το υποκείμενο και όχι το αντικείμενο. Αυτό αποδεικνύει και η παράδοση της ορθόδοξης ναοδομίας. Έτσι, η αντίθεση με τη χριστιανική αρχιτεκτονική του Δυτικού Μεσαίωνα, όπου κυριαρχεί το περιβολικό μέγεθος, το ύψος και ο εντυπωσιασμός, με σκοπό να δημιουργηθούν στον πιστό συναισθήματα δέος και εκμηδενισμού, μια βυζαντινή εκκλησία δεν μας υποβάλλει κάτι που μας φοβίζει, μας εκμηδενίζει, μας αρνείται. Αντίθετα, μας γεννά συναισθήματα υποδοχής και αποδοχής του ανθρώπου σε ένα χώρο, όπου διαρκώς δηλώνεται η παρουσία του Θεού, χωρίς όμως να εκμηδενίζεται ο άνθρωπος. Με τις σκέψεις αυτές, ας το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, ότι δεν πάμε στην εκκλησία για να εκμηδενιστούμε, να ξεφανιστούμε, να κουραστούμε, αλλά πάμε για να γαλινέψουμε, να ερεμήσουμε, να οικοδομηθούμε, να νιώσουμε την παρουσία του Θεού ζωντανή μέσα μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που έχετε να ακούσετε την εκπομπή. Καλή αντάμωση στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμεναν ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώς σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με όπως οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου ει τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγιά σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τότε λύσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην τάξεις και μην έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμα σε σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κοιμαίους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τη νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθένει υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσον, αν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενδυνάμεσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: κράτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της

θησαυρό της ψυχής μας ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσκυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλην την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ούτε στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα, οριόμην από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου, και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ούτε έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίον μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε ελάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων,
εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου εστίδια παντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άντικε ουθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης εμέ η μήτερ μου. Ιδούγαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδηλωσάσμη. Ρανδείς με ισόβου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσιν λέω στέρετε πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψουν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένεσουν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε επί μου. Απόδες με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάφινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Αμήν. Το σώμα του σών νηστείες κατατίξασα, αγρύπνης ευχές των κτήσιν κατοικέτευες, του λαβήνσον πράξεων την τελείαν μήτρη συγχώρησιν, ειν και έλαβες αληθώς, οδόν μετανοίας υποδείξασα.

Όσοι εμπί ο αμαρτίες εμολύνθητε, όσο τάλας εγώ, ζηλώσομεν τη μετάνοιαν των οδυρμόντε με τα δακρύων της ουσίας Μητρός ημών Πελαγίας, ή να ταχύ εκ Θεού τη συγχώρησιν λάβουμεν καθάπερ η μακαρία έτη ζώσα, το ρήπον απέπλυνε της αμαρτίας και έλαβεν εκ Θεού την τηλίαν συγχώρησιν οδόν μετανοίας υποδείξασα.

και οκδόη του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας, και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ταϊσίας της Πόρνης, και αυτή η μέρα μνήμη του εναγής Πατρός ημών Φιλίππου, Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και στη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυρούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ακαθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι ήμονος Άγιος, σοι ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεο σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακτινέ ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ ηλπίσε μεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φωτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τάργα το χειρό σου μη παρήδεις. Σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος. Σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

των αιώνων. Να μην Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αδελφοί, ω τέκνα φωτός περιπατείτε, ο γάρ καρπός του πνεύματος, εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία, δοκιμάζονται αισθίες στην ευάρεστον το Κυρίο, και μη συγκοινωνείτε τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών, εσχρόνεστη και λέγει, τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φατός φανερούτε, πάγκαρ το φανερούμενον φως εστί. Δύο λέγει, έγειρε ο καθεύδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάυσισι ο Χριστός. Βλέπετε ουν πως ακριβώς περιπατείτε, μοιος άσοφοι αλλοσοφοί, εξαγοραζόμενοι.

Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης, έτινες λαβούσε τες λαμπάντας αυτών, εξήλθαν εις απάντηση.

0: Αμήν, στρεώσε Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόκ και σωσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτους του Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα Συ.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράκι ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιες του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανιών, Θείων Αήλων Ερών, δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Κοιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Παπριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης, της Οσίας της Μητρός ημών Πελαγίας και των Αγίης Προσημών Φιλίππου Επισκόπου Γορτίνης, όν και την ύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησιξε ως εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι μας, χαίρετε. Κοντά σας και σήμερα ο ιστορικός μας τηλέγραφος για να σας ενημερώσει για τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας.
1: Οκτώ Οκτωβρίου 1827. Η ναυμαχία στο Ναβαρίνο έκρινε την ανεξαρτησία της Ελλάδος, σημαίνοντας ταυτοχρόνως την ίδρυση του αυτόνομου ελληνικού κράτους. Η συμμαχική στόλη της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας καταναυμάχησαν τον Τουρκοαιγυπτιακό. Με τη συνθήκη του Λονδίνου, η Αγγλία, η Ρωσία και η Γαλλία κάλεσαν τους δύο εμπολέμους να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις. Ήθελαν η κάθε μια για τους δικούς της λόγους η Οθωμανική Αυτοκρατορία να αποδεχθεί τη δημιουργία ενός αυτόνομου ελληνικού κράτους. Στις 8 Οκτωβρίου οι στόλοι των τριών μεγάλων δυνάμεων εισήλθαν στον κόλπο του Ναβαρίνου, στο Ιόνιο Πέλαγος και συγκρούστηκαν με τον Τουρκοαιγυπτιακό. Μέσα σε 4 μόνο ώρες πυκνού κανονιοβολισμού, τα λιγότερα αλλά καλύτερα εξοπλισμένα συμμαχικά πλοία, περίπου 30 εναντίον 90, κατέστρεψαν τον αντίπαλο στόλο. Λίγο αργότερα, σε 2 μόλις χρόνια, η Οθωμανική Αυτοκρατορία υποχρεώθηκε να συνθηκολογήσει, αποδεχόμενη μεταξύ άλλων αξιώσεων της ρωσικής πλευράς, την αποδοχή των αποφάσεων της Τριπλής Συμμαχίας για το ελληνικό ζήτημα. 7 χρόνια μετά την έναρξή της, η Ελληνική Επανάσταση έβρισκε μια αναπροσδόκητη δικαίωση στο πεδίο της διεθνούς διπλωματίας.
0: Οκτώ Οκτωβρίου 1958. Ο Σουηδός δόκτωρ Ακέ Σένινγκ εμφυτεύει στον ασθενή Ιρνέ Λάρσον τον πρώτο βηματοδότη.
1: Οκτώ Οκτωβρίου 1979. Πεθαίνει ο γλύπτης και ακαδημαϊκός Βάσος Φαλιρέας. Από τα έργα που φιλοτέχνησε, το μνημείο του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, του Σολομού στην Πάφο, του Κωστή Παλαμά στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, του Σκουφά στο Κομπότι Άρτας, το ηρώο των Πιζανομάχων στα Γιάννενα και άλλα, καθώς και πολλά νομίσματα.
0: Οκτώ Οκτωβρίου 1979. Πεθαίνει ο διεθνούς κύρους αρχιτέκτον, αρχαιολόγος, βυζαντινολόγος και λόγιος, ακαδημαϊκός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστάσιος Ορλάνδος. Οι εκκλησίες Κορίνθου, Άρτας, Καστοριάς, όλος ο Μυστράς αποκαλύφθηκαν από αυτόν. Όρος αναπαλαίωση για να δηλώσει όχι την επισκευή ή συντήρηση κτηρίου, αλλά την αφαίρεση των νεότερων προστικών και αλλοιώσεων, ώστε να προβληθεί η αρχική η παλαιά μορφή του, είναι δικός του.
1: Οκτώ Οκτωβρίου 1982. Το κομμουνιστικό καθεστώς της Πολωνίας απαγορεύει όλα τα εργατικά συνδικάτα, ανάμεσά τους και την αλληλεγγύη.
0: Οκτώ Οκτωβρίου 1987. Πεθαίνει ο διαπρεπής πολιτικός και φιλόσοφος Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο οποίος διετέλεσε και πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Οκτώ Οκτωβρίου 1987. Θεμελιώνεται το Ωνάσιο Καρδιολογικό Κέντρο.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 8 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά την νήμη της Οσίας Πελαγίας της Αποετερίδων, της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, της Αγίας Θαϊσίας της Πρότερων Πόρνης και του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιγνατίου του Νέου. Ζούμε σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει όψη και έκφραση. Μέσα σε αυτή τη συνεχή κίνηση και αλλαγή υπάρχουν δύο αιώνιες αξίες. Ο άνθρωπος και το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος παραμένει ο ίδιος με την μεταφυσική του δίψα και την αναζήτηση της ευτυχίας. Όποιος κι αν είναι, όπου κι αν κατοικεί, όσα κι αν ξέρει. Εξακολουθεί να είναι το παιδί του Αδάμ και της Εύας με την ίδια λυτρωτική αγωνία. Τι με δίπει είναι να σωθώ και με την ίδια μεταφυσική αναζήτηση. Τι ποιήσω ή να ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Είμαστε πάντα οι αμαρτωλοί που άλλοτε εν γνώση μας και άλλοτε εν αγνία αποζητούμε την σωτηρία μας. Σε αυτή την δίψα και την αναζήτηση του ανθρώπου απαντά ο Χριστός με τον Λόγο Του, που είναι αιώνιος με αιώνιο κύρος και τεράστια δύναμη. Δύναμη που έγινε φανερή κατά την δημιουργία, αφού είπεν ο Θεός και γένετο και το Λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν. Και ο Χριστός με τον Λόγο Του έκαμε πολλά θαύματα. Ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε ασθενείς και όταν χρειάστηκε με 5 ψωμιά χόρτασε χιλιάδες. Όμως συγχρόνως και ελάλει αυτής των λόγων, λόγο που ο ίδιος τον παρομοίεσε με σπόρο για την δύναμή του. Γιατί ο σπόρος είναι ο κόκκος που κρύβει μέσα του τεράστιες δυνάμεις σε σύγκριση με το μέγεθός του, αφού κατορθώνει να αποτινάζει το χώμα που το πιέζει και βγαίνει στην επιφάνεια. Με αυτήν τη δύναμη ο Λόγος του Θεού έσυσε πετρωμένες καρδιές, καθάρισε ψυχές από τον ρήπο της αμαρτίας, φώτισε σκοτάδια, γκρέμισε κάστρα του διαβόλου, αναγέννησε αμαρτωλούς. Και σαν δείχτη και σαν γίνει αλλιευτική, έφτασε στον βυθό της ανθρωπίνης θάλασσας του κόσμου και ανέσυρε ψυχές από τον Βόρβορο και τις ανέδειξε αληθινά μαργαριτάρια. Αυτά στάθηκαν τα μεγαλύτερα θαύματα του Λόγου του Θεού. Παράδειγμα αποτελεί και η Οσία Πελαγία, την οποία τιμούμε σήμερα.

Η Οσία Πελαγία γεννήθηκε και έζησε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Ιδωλολάτρης ως προς την πίστη, ήταν ονομαστή για τα πλούτη της, ιδιαιτέρως όμως για την εξαιρετική ομορφιά της. Και τα πλούτη και η ομορφιά είναι δώρα του Θεού. Όμως η Πελαγία δεν ήξερε πως ό,τι δίνει ο Θεός είναι τιμή αλλά και ευθύνη και πως τα χαρίσματα αυτά τότε λάμπουν και ανθούν όταν στολίζονται με τη σοφροσύνη και συνοδεύονται από την ενάρετη ζωή. Αυτές ήταν ιδέες ξένες προς την ιδωλολατρεία και επομένως άγνωστες εντελώς στην Πελαγία, γιατί αυτή εν ωρίς είχε χάσει την συστολή της και ζούσε την ζωή της ετέρας. Ήταν δηλαδή, όπως λέμε, πόρνη. Έτσι, η μεγαλύτερη φροντίδα της ήταν ο στολισμός του σώματος για να ελκύει θαυμαστά στην αμαρτία. Πέρα από την όψη της αμαρτωλής πόλεως που έδινε στην Αντιόχεια ο ιδωλολατρικός τρόπος ζωής, υπήρχε και η χριστιανική Αντιόχεια. Είχε μια ζωντανή εκκλησία με επιμένες φλογερούς, οι οποίοι άγρυπνα φρουρούσαν την πίμνη του Χριστού, μα και αγωνιζόταν για όλους τους ανθρώπους, επιθυμώντας να τους ασφαλίσουν στην εκκλησία του Χριστού. Αλλά η Πελαγία ήταν διάσημη ετέρα. Ζούσε μέσα στην ματαιότητα των θαυμαστών και στην παχυλότητα της Σιδωνής καθημερινώς. Θα μπορούσε τάχα ποτέ να πατήσει την πόρτα της σωτηρίας? Ανθρωπίνως φαινόταν αδύνατο. Όμως ο Θεός έχει μύριους τρόπους να σώζει τον αμαρτωλό. Φτάνει αυτός να αφήνει μια χαραμάδα ανοιχτή στην χάρη του. Κάποια μέρα οι χριστιανοί πανηγύριζαν την μνήμη μαρτύρων και λόγω της στενότητος χώρου στο ναό πολλοί βρισκόταν στο ύπαιθρο. Έτσι έγινε έξω και το κήρυγμα το εγκόμιον των μαρτύρων. Μίλησε ο νόνος που ήταν επίσκοπος στην πόλη Έδεσα της Μεσοποταμίας. Εκείνη την ώρα ακούστηκε θόρυβος μιας άμαξας που περνούσε. Σταμάτησε ξαφνικά μπροστά στο ναό και όλοι αναγνώρισαν μέσα την Πελαγία. Την αναγνώρισε και ο επίσκοπος. Είχε μάθει την ιστορία της και είχε πολλές φορές προσευχηθεί για τη σωτηρία της. Ποιος ξέρει αν δεν την έστειλε εκεί ο Θεός, θέλοντας να τη σώσει, χρησιμοποιώντας σαν δείχτη τον λόγο του, σκέφτηκε ο επίσκοπος. Και μίλησε με όλη την ζέση που τον φλόγιζε για την ανωτερότητα της χριστιανικής ζωής, για την αγάπη του Χριστού στους αμαρτωλούς, για την λάμψη της αγιότητος, για τις ομορφιές του παραδείσου. Κοίταζε επίμονα τη νέα και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Σκεφτόταν πόση επιμέλεια είχε αυτή στο να αρέσει σε ανθρώπους για πρόσκαιρη δονή και πόσο αμέλεια οι χριστιανοί στο να αρέσουμε στον Θεό που μας υπόσχεται αιώνια μακαριότητα στον ουρανό. Ο επίσκοπος διδάχθηκε έτσι, μα και δίδαξε, γιατί και η Πελαγία εντυπωσιάστηκε ζωηρά από την σεμνότητα και την ηλαρότητα των ανθρώπων που ήταν στη σύναξη. Ποτέ δεν αντίκρισε τόσο καθαρά μάτια. Και ύστερα, εκείνα τα λόγια του κηρύγματος σαν να ήταν για εκείνην όλα υπομένα. Φεύγοντας από την σύναξη, μέσα της άρχισε να βασιλεύει, να δει η ετέρα και ένα φως αμυδρό φάνηκε να χαράζει. Πάντα αγέροχη όταν περνούσε στους δρόμους της πόλεως, για πρώτη φορά ταπείνωσε το κεφάλι. Τα κοσμήματά της έχασαν τη λάμψη τους, τα ένιωθε τώρα σαν βάρος περιττό. Καταλάβαινε πως πρέπει πολύ να μιλήσει με τον εαυτό της. Εκείνο το βράδυ ο επίσκοπος Νόνος είδε στο όνειρό του πως ενώ λειτουργούσε, ένα βρώμικο περιστέρι πετούσε γύρω του ενοχλώντας τον. Στην λειτουργία των πιστών το έχασε. Το ξαναβρήκε στο τέλος όταν και πάλι άρχισε να πετά γύρω του. Τότε το άρπαξε και το βούτυξε έξω στον νηπτήρα. Τίναξε αυτό τα φτερά του και ολοκάθαρο πια πέταξε πολύ ψηλά. Ο Νόνος είδε συμβολικό το όνειρο, μα περίμενε την εξήγηση από τον Θεό. Το πρωί στην Θεία Λειτουργία ξαναήλθε η Πελαγία. Άκουσε το κήρυγμα σκεπτική. Για πρώτη φορά μάθαινε για την αθανασία της ψυχής, για την κρίση του Θεού, για την λυτρωτική θυσία του Χριστού. Τη συγκλώνησε ο λόγος του.
ουκ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Μόνη λίγο αργότερα στο αμαρτωλό της σπίτι, ένιωθε την ασχήμια της ζωής της και την καταδίκαζε ολόψυχα. Και για πρώτη φορά έχισε δάκρυα πικρά. Ζήτησε συνάντηση με τον επίσκοπο Νόνο, που την δέχθηκε στο ναό μαζί με τους άλλους αρχιερείς. Έπεσε στα πόδια τους και τους παρακαλούσε να την βαφτίσουν. Τα δάκρυά της ήταν έτσι το πρώτο βάπτισμα που ξέπλαινε την καρδιά της. Από την κολυμβήτρα του βαπτίσματος βγήκε σε λίγες μέρες καθαρή από κάθε προηγούμενο ρήπο και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Οι χριστιανοί πανηγύριζαν την νίκη κατά του διαβόλου, μα και εκείνος λυσούσε εναντίον της πελαγίας. Όμως αυτή, ζώντας τώρα μέσα στην χάρη του Θεού, νικούσε τις παγίδες του. Ελευθέρωσε τους δούλους της, μοίρασε την περιουσία της και εγκατέλειψε κάθε μάταιο στολισμό, θεωρώντας τώρα για τον εαυτό της αρκετό πλούτο την ζωή της αρετής. Αργότερα η Πελαγία επεθύμησε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Τόσο καταθέλχθηκε η ψυχή της, ώστε δεν θέλησε να φύγει. Έμεινε εκεί σε ένα κελάκι στο όρος των Ελαιών, φορώντας μοναχικά ανδρικά ρούχα. Εκεί αγωνιζόταν κάθε ημέρα, άγνωστη, κάτω από το όνομα Πελάγιος. Μόνο ο επίσκοπος Νόνος γνώριζε τα γεγονότα αυτά με αποκάλυψη του Θεού. Όταν κάποτε ο υποτακτικός του, ο Ιάκωβος, ζήτησε ευλογία να πάει στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσει, ο επίσκοπος Νόνος του είπε να αναζητήσει στο όρος των Ελαιών τον ενάρετο μοναχό Πελάγιο να πάρει την ευχή του. Ο Ιάκωβος αναζήτησε τον μοναχό και κάποια ημέρα χτύπησε την πόρτα του κελιού του. Η άσκηση είχε μαράνει την Πελαγία. Εκείνη γνώρισε τον επισκέπτη. «Δεν είσαι ο υποτακτικός του επισκόπου Νόνου?» τον ρώτησε. Και ύστερα είπε για τον επίσκοπο που την οδήγησε στο Χριστό. «Όντως Απόστολος Θεού είναι εκείνος ο άνθρωπος και είπε του να παρακαλέσει τον Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου». Ο Ιάκωβος χαιρέτησε και έφυγε ωφελημένος από την αρετή του ασκητού μοναχού, χωρίς να αναγνωρίσει την Πελαγία. Δεν πέρασε πολύς καιρός και διαδόθηκε πως πέθανε ο μοναχός Πελάγιος. Μαζεύτηκαν από τις γύρω μονές οι μοναχοί να τον κηδεύσουν, και όταν θέλησαν να χρήσουν το νεκρό σώμα, μόνο τότε είδαν πως ήταν γυναίκα. Γυναίκα που άθλησε ανδρικά αγωνίσματα και νεότατη σε ηλικία, μόλις 27 ετών, η ψυχή της ολόασπρο περιστέρη πέταξε πολύ ψηλά, όπως το είχε ιδεί ο επίσκοπος, στον θρόνο του Θεού.

Όλοι εντυπωσιαζόμαστε από το θαύμα, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα ο τυφλός να βλέπει, ο λεπρός να καθαρίζεται, ο νεκρός να ανασταίνεται. Υπάρχουν όμως και μεγαλύτερα θαύματα που συντελούνται με την δύναμη του Λόγου του Θεού στο εσωτερικό του ανθρώπου. Έτσι, είναι μεγάλο θαύμα να ανοίγουν τα μάτια του τυφλού στο φως της ημέρας. Είναι όμως μεγαλύτερο το να πέφτουν τα λέπια από τα μάτια της ψυχής και να γνωρίζουμε το φως το αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον. Είναι μεγάλο θαύμα να ανακαινίζεται το δέρμα του λεπρού. Είναι όμως μεγαλύτερο θαύμα το να απαλλάσσεται ο άνθρωπος από την ευπερίστατο αμαρτία και λουσμένος στη χάρη του Θεού να χαίρεται τις ομορφιές του ουρανού. Είναι μεγάλο θαύμα να ανασταίνεται ένας νεκρός. Είναι όμως μεγαλύτερο θαύμα να ανασταίνεται μια νεκρωμένη καρδιά, μια δουλωμένη θέληση, σπάζοντας τις πλάκες και τις αλυσίδες κάτω από τον προστακτικό λόγο του Κυρίου. Αυτά είναι στην κυριολεξία θαύματα της δυνάμεως του Λόγου του Θεού, που διαλύει τα παγόβουνα της απιστίας, που γκρεμίζει τα κάστρα της αμαρτίας και που μετατρέπει τον αμαρτωλό σε Άγιο, την πόρνη σε ουράνιο άνθρωπο και τον καθένα μας σε πολίτη της Βασιλείας του Θεού.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον 20-27. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, εν ουδενίε σκυνθήσομε, αλλά εν πάση παρησία, ως πάντοτε και νυν μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Εμίγαρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Είδε το ζήν εν σαρκή, τούτο μη καρπός έργου, και τι ερίσομε ου γνωρίζω. Συνέχουμε δε εκ των δύο την επιθυμίαν έχων εις το αναλύσε και συν Χριστώ είναι. Πολόγαρ μάλλον κρίσον, το δε επιμένειν εν τη σαρκή αναγκαιότερον δι' ημάς. Και τούτο πεπιθώς είδα ότι μενώ και συμπαραμενώ πάσιν ημίν εις την ημών προκοπήν και χαράν της πίστεως, είναι το κάφημα ημών περισσεύει εν Χριστώ Ιησού εν ημί, δια της εμείς παρουσίας πάλιν προς ημάς, μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Με πιο απλά λόγια, δεν θα ντροπιαστώ σε τίποτε, αλλά θα μιλήσω με θάρρος ώστε, όπως πάντοτε και τώρα, ο Χριστός θα δοξαστεί εις το σώμα μου, είτε ζήσω είτε πεθάνω. Διότι για μένα ζωή σημαίνει Χριστός και θάνατο σημαίνει κέρδος. Αλλά εάν το να ζω εις το σώμα μου επιτρέπει να εργαστώ με καρποφορίαν, δεν ξέρω τι να προτιμήσω. Πιέζομαι και από τα δύο. Έχω την επιθυμία να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό, διότι τούτο είναι πολύ καλύτερο. Το να παραμένω όμως με το σώμα είναι αναγκαιότερον για σας. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και ξέρω ότι θα μείνω και θα είμαι μεταξύ όλων σας δια την πρόοδόν σας και την χαρά σας εις την πίστην, ώστε όταν είμαι πάλι μαζί σας να αυξηθεί το καύχημά σας για μένα εν Χριστώ Ιησού. Μόνον να ζείτε άξια προς το Ευαγγέλιον του Χριστού.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον κεφάλαιον Ζ 17:30. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο εξήλθεν ο λόγος του Ιησού εν όλη τη Ιουδαία και εν πάση την περιχώρο. Και απήγγειλαν Ιωάννη οι μαθηταί αυτού περί πάντων των έργων αυτού. Και προσκαλεσάμενος διωτινάς των μαθητών αυτού ο Ιωάννης έπεμψε προς τον Ιησούν λέγον «Συ ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν, παραγενόμενοι δε προς αυτόν οι άνδρες είπων Ιωάννης ο βαπτιστής απέσταλκεν ημάς προς σε λέγον «Συ ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν». Εν αυτή δε τη ώρα εθεράπευσε πολλούς από νόσων και μαστίγων και πνευμάτων πονηρών και τυφλής πολύ σε χαρίσατο το βλέπει. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής «Πορευθέντες, απαγγείλατε Ιωάννη, αείδατε και οικούσατε, ότι τυφλή αναβλέπουση, χωλή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται, κοφή ακούση, νεκροί εγείρονται, πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος έστιν, ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Απελθόντων δε των αγγέλων Ιωάννου, ήξα το λέγειν της όχλης περί Ιωάννου. Τι εξελιλήθατε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον, αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν άνθρωπον εν μαλακίσιμα της εμφιεσμένον, ειδού η ενημετισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες, εν της βασιλείς εισήν, αλλά τι εξελιλήθατε ειδήν προφήτην, ναι λέγω ημί και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαρέστη περίου γέγραπτε ειδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέ σου. Λέγον γάρ ημίν, μίζων εν γεννητής γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού, ουδής έστην. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού έστη. Και πας ο λαός, ακούσας και οι τελώνε, εδικαίωσαν τον Θεόν βαπτισθέντες το βάπτισμα Ιωάννου. Οι δε φαρισαίοι και οι νομικοί τη βουλή του Θεού υθέτησαν εις αυτούς μη βαπτισθέντες υπ' αυτού. Με πιο απλά λόγια, αυτή η φήμη για αυτόν διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία και σε όλη την περίχωρο. Οι μαθηταί του ανήγγελαν εις τον Ιωάννην όλα αυτά και ο Ιωάννης προσκάλεσε δύο από τους μαθητάς του και τους έστειλε εις τον Ιησούν να του πούν «Συ είσαι εκείνος που μένει να έρθει ή άλλο να περιμένουμε». Οι άνδρες ήρθαν εις αυτόν και του είπαν «Ο Ιωάννης ο βαπτιστής μας έστειλε σε σένα και ρωτά «Συ είσαι εκείνος που πρόκειται να έρθει ή άλλον να περιμένουμε». Κατ' εκείνη την ώρα εθεράπευσε πολλούς από ασθένειες, βαριά νοσήματα και από πονηρά πνεύματα και εις πολλούς εχάρισε το φως. Και ο Ιησούς τους απεκρίθη «Πηγαίνετε και πέστε εις τον Ιωάννη εκείνα που είδατε και ακούσατε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, χολοί περιπατούν, λεπροί καθαρίζονται, κοφοί ακούν, νεκροί ανασταίνονται και πτωχοί ακούν το χαρμόσυνο άγγελμα και μακάριος εκείνος που δεν θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη του σε μένα. Όταν έφυγαν οι απεσταλμένοι του Ιωάννου, άρχισε να ομιλεί εις τον κόσμο δια τον Ιωάννη. «Τι βγήκατε εις την έρημο να δείτε, ένα καλάμι που σαλεύεται από τον αέρα? Όχι, αλλά τότε τι βγήκατε να δείτε, άνθρωπο που φορεί μαλακά φορέματα? Εκείνοι που φορούν λαμπρά ενδύματα και που ζουν σε απολαύσεις είναι στα ανάκτορα. Αλλά τι βγήκατε να δείτε, ένα προφήτη? Ναι, σας λέγω και κάτι περισσότερο από προφήτη. Αυτός είναι εκείνος για τον οποίο είναι γραμμένο: ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου πριν από σένα, ο οποίος θα προετοιμάσει τον δρόμο σου μπροστά σου. Σας λέγω ότι μεταξύ των γεννηθέντων υπό των γυναικών δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και όμως ο μικρότερος εις την βασιλεία του Θεού είναι ο μεγαλύτερος από αυτόν. Και όλος ο κόσμος και οι τελώνε, όταν τον άκουσαν, έδωκαν δίκαιο εις τον Θεό, διότι είχαν βαπτιστεί το βάπτισμα Ιωάννου. Οι Φαρισαίοι όμως και οι νομικοί, οι οποίοι είχαν αρνηθεί το βάπτισμα του, ματέωσαν το σχέδιο που είχε ο Θεός για αυτούς.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Είμαστε κοντά σας, ζωντανά, απευθείας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και από την πρωινή καθημερινή μας εκπομπή. Μια καλημέρα ήρθαμε να πούμε σε όλους εσάς που μας ακούτε, που συντονιστήκατε στο σταθμό μας την ώρα αυτή. Από όπου κι αν μας ακούτε και ό,τι κι αν κάνετε, εύκολο ή δύσκολο, χαρούμενο ή δυσάρεστο, ήρθαμε στη συντροφιά σας και ευχόμαστε να το κάνουμε πιο ελαφρύ μαζί, ό,τι κι αν κάνετε. Καλή δύναμη σε όσους εργάζεστε, καλή υπομονή και προσοχή πολύ σε όσους ταξιδεύετε. Οκτώ Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας. Η Οσία Πελαγία από την Αντιόχεια είναι η πρώτη Αγία που μνημονεύεται, ακόμη η Αγία Πελαγία η Παρθένος, Αγία του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, η Αγία Ταϊσία και ο Άγιος Ιγνάτιος ο νέος Οσιομάρτυρας. Μαρτύρησε στις 8 Οκτωβρίου του 1814. Στην Κωνσταντινούπολη. Τις πρεσβείες τους να έχουμε, τις πρεσβείες των σημερινών Αγίων, τις μεσητείες τους στον Κύριο και βέβαια των Αγίων Αποστόλων που κάθε Πέμπτη ιδιαιτέρως μνημονεύει η Εκκλησία μας. Όσοι ακούσαμε τον όρθρο, όσοι είχαμε την ευλογία να πάμε σε κάποιον ιερό ναό να συμμετάσχουμε στον όρθρο που τελείται, θα είδαμε ότι πολλά τροπάρια σήμερα είναι αφιερωμένα στους Αγίους Αποστόλους.

και βέβαια και στον Άγιο Νικόλαο, που είναι πολύ αγαπητός Άγιος και μεγάλος Άγιος, οπότε σε αυτόν μαζί με τους Αποστόλους αφιερώνει η Εκκλησία μας την Πέμπτη. Να έχουμε τις πρεσβείες τους, να τις επικαλούμαστε κοντά σε όλους τους άλλους αγαπημένους Αγίους μας. Ας θυμόμαστε κάθε μέρα και αυτούς που ιδιαιτέρως μνημονεύει η Εκκλησία μας και αφιερώνει την ημέρα. Και βέβαια αγαπητοί μας φίλοι, από το σημερινό συναξάρι, πώς να μην αναφέρουμε κάτι τόσο θαυμαστό. Δύο από τις Αγίες που αναφέραμε τα ονόματά τους υπήρξαν πρόσωπα χαμηλών ηθών, ήταν πόρνες, και όμως αυτό δεν βοήθησε, δεν απέτρεψε, συγγνώμη, τη χάρη του Θεού να λούσει την καρδιά τους, να πλημμυρίσει την ψυχή τους και να έρθουν σε συντριβή και μετάνοια.

είναι κάτι τόσο εντυπωσιακό και θαυμαστό, αυτό που γίνεται μόνο μέσα στην εκκλησία μας. Το πώς ένας άνθρωπος από πολύ χαμηλά μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά, μπορεί να φτάσει στα ύψη του ουρανού, να τιμάται, να μνημονεύεται κάθε χρόνο τώρα, όλους τους αιώνες, να γράφονται ακολουθίες για το όνομά του, ενώ υπήρξε ένα πρόσωπο τόσο χαμηλής ηθικής στάθμης. Είναι σίγουρα το μεγαλύτερο θαύμα, πολλά θαύματα γίνονται μέσα στην εκκλησία μας, αλλά αυτά τα θαύματα, όχι τα υλικά και τα βιωτικά σε θέματα υγείας ή όποια άλλα, και εκείνα είναι τεράστια, αλλά αυτά τα θαύματα όταν μια ψυχή μεταμορφώνεται, όταν μια ψυχή διώχνει από πάνω της τη λάσπη του βούρκου και αποφασίζει να αντιθεί το χιτώνα της αγνότητος, τον λευκό χιονοφεγκόφωτο, όπως λένε οι πατέρες μας, χιτώνα της αρετής, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα.

και στις περιπτώσεις αυτών των Αγίων που σήμερα τιμούμε, της Οσίας Πελαγίας και της Οσίας Ταϊσίας, ήταν τόσο μεγάλη η μεταστροφή τους και τόσο μεγάλη, τόσο δυνατή η απόφασή τους, που δεν οδηγήθηκαν απλά χλιαρά στο χώρο της Εκκλησίας, της μετάνοιας, αλλά έφτασαν στην αγιότητα σε τόσο μεγάλα ύψη πνευματικής αγωνιστικότητας έφτασαν, που η Εκκλησία μας τις κατέταξε στους χορούς των Αγίων. Μεγάλο παράδειγμα, αγαπητοί μας φίλοι, για όλους μας. Όποια και αν είναι σήμερα η δική μας ηθική στάθμη, πνευματική στάθμη, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν ζούμε, όποια αμαρτία και αν βιώνουμε, από συνήθεια, από την χαρά έτσι της κοσμικής ζωής, από τα μηνύματα που μας περνά το περιβάλλον μας δυστυχώς. Κάθε μέρα είναι δική μας, κάθε μέρα είναι αφορμή μετανοίας. Και κάθε ώρα είναι μια αφορμή να θυμηθούμε αυτές τις Αγίες, τις σημερινές Αγίες που δεν απελπίστηκαν βλέποντας την κατάντια τους, βλέποντας την πτώση τους. Αντίθετα, δέχτηκαν μέσα στην καρδιά τους την ακτίνα της Θείας Χάριτος, την ακτίνα του ουρανού και μεταστράφηκαν.

αυτό το συγκλονισμό και αυτή την αλλαγή. Ας ευχόμαστε, αγαπητοί μας φίλοι, για όλους εμάς και για όλους τους δικούς μας που βλέπουμε ότι ζουν ίσως πολύ μακριά από τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Για όλους έχει ο Θεός, για όλους μας μπορεί να έρθει κάποια ώρα που θα συγκλονιστούμε από κάτι που θα ακούσουμε, κάτι που θα πέσει τυχαία, μοιάζει τυχαία ότι πέφτει στα χέρια μας ένα καλό βιβλίο, τίποτα τυχαίο, όλα τα στέλνει η αγάπη του Θεού, γιατί όλους ο Θεός μας θέλει κοντά Του. Και σε άλλον νωρίτερα και σε άλλον αργότερα, δηλαδή σε κάποιον από τα πρώτα νεανικά του χρόνια, σε κάποιον μπορεί ακόμα και στα γεράματά του, στέλνει μηνύματα ο Θεός, στέλνει γράμματα, προσκλήσεις να Τον πλησιάσουμε

Για την Οσία Πελαγία λοιπόν αναφέρει το συναξάρι της ότι βρέθηκε τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών και άκουσε ένα θερμό κήρυγμα περί αγνότητος. Αυτό ήταν η αιτία και η αφορμή που άλλαξε βίο

την Οσία Πελαγία, αγαπητοί μας φίλοι, όπως και την Αγία Ταϊσία, να τις επικαλούμαστε στον αγώνα μας, να ζητούμε τις μεσητείες τους και για τα νέα μας παιδιά που συχνά παρασύρονται από το σύγχρονο τρόπο ζωής και η ανηθικότητα είναι πολύ ελκυστική στην ηλικία τους. Να ζητούμε λοιπόν τις μεσητείες τους και μακάρι να μπορούμε όλοι μας να προσπαθούμε να ακολουθούμε το παράδειγμά τους, αφήνοντας, κόβοντας κάθε αμαρτωλό δεσμό και επιστρέφοντας στην αγκάλι του Θεού Πατέρα.

Και μακάρι βέβαια, αγαπητοί μας φίλοι, να δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία, τη δυνατότητα να έρχονται περιστατικά αφορμές στη ζωή μας που θα μας βοηθήσουν στον αγώνα μας και στην αλλαγή μας. Ένα τυχαίο κήρυγμα, όπως αναφέρεται, άκουσε η Ιωσία Πελαγία, και εμείς ακούμε κάποια λόγια, κάποια κηρύγματα των πατέρων μας. Μη θεωρούμε ότι είναι τυχαία αυτά που ακούμε και ότι λέγονται για τους άλλους. Έχει τέτοια δύναμη ο Λόγος του Θεού που ο καθένας, με έναν θαυμαστό τρόπο, ο καθένας μας μέσα στο κήρυγμα μπορεί να δει τον εαυτό του, τα λάθη του, τα πάθη του. Και ο καθένας μας μπορεί από ένα κήρυγμα να πάρει την όθηση να αλλάξει κάτι στη ζωή του. Έτσι και τη ζωή μας θα ομορφαίνουμε και τη σωτηρία μας θα εργαστούμε και στον καλό μας Θεό θα δώσουμε τη χαρά να μας έχει στην αγκάλι Του, να μας βλέπει κοντά Του, γιατί είναι Θεός Πατέρας και κάθε πατέρας κοντά Του θέλει τα παιδιά Του. Με αυτές τις σκέψεις σας καλημερίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Πιστεύουμε να μείνετε στη συντροφιά μας για την επόμενη μία ώρα και κάτι που θα είμαστε εδώ. Να θυμίσουμε πως η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται και τις απογευματινές ώρες. Στις 7:30 συγκεκριμένα το απόγευμα αρχίζει η επανάληψη της εκπομπής μας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα κινείται ο τύπος. Πολλά τα σχόλια από την αντιπολίτευση για τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος επέλεξε να μιλήσει στην Πνίκα, στο λόφο της Πνίκας, μια συμβολική ομιλία, κατά την οποία εξήρε την προσφορά της Ελλάδας στην δημοκρατία, ήταν άλλωστε η γενέτειρα της δημοκρατίας, όπως είπε. Η Ελλάδα, η οποία είναι υπόδειγμα συμμάχου, όπως είπε χαρακτηριστικά στο λόγο του, να ακολουθήσει το παράδειγμά της η Ευρώπη, επίσης ζήτησε. Ενώ αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, είπε ότι δεν θα επέτρεπαν ποτέ οι ΗΠΑ ελληνοτουρκική σύγκρουση. Υπάρχουν κολλήματα, είπε, για τα F-35 να παραχωρηθούν στην Τουρκία. Και δεν ξέχασε να πει ότι το κλίμα στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι θετικό. Βραβεύτηκαν τρεις αστυνομικοί για εξαίρετες πράξεις ανθραγαθίας και αυτοθυσίας. Υπηρετούν σήμερα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τρία στελέχη της ελληνικής αστυνομίας τιμήθηκαν με τον αστυνομικό σταυρό, επιβεβαιώνοντας με τη δράση τους την απόλυτη προσήλωση στην προστασία των πολιτών. Πρόκειται για τους Γιάννη Παναγιώτου, Αλέξανδρο Μαλιχόβα και Γεώργιο Αντωνάκη. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει ένας πολίτης εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παράτησε ένα μικρό νοικοκυριό σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη συμβολή των οδών Μακένζι Κίνγκ και Ικτίνου, όπου κάποιος παράτησε στρώμα και έπιπλα σε πεζοδρόμιο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα επιβάλει το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Η Δημοτική Αρχή, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να συμβιβαστεί με εικόνες που στο παρελθόν αποτελούσαν κανονικότητα. Στο μεταξύ, συνεχίζεται και σήμερα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, θα πραγματοποιηθούν ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, συγκεκριμένα στην οδό Σόλωνος από Μητροπούλου μέχρι Μάρκου Μπότσαρη, ενώ έχουμε ασφαλτόστρωση επίσης και σήμερα στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετά τα Νέα Μάλγαρα, τα Διόδια, όπου παρατηρούνται αυτή την ώρα ουρές οχημάτων. Ταλαιπωρία, καθώς η κίνηση διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Με την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Σιμεών με θέμα το εκρεμέ ζήτημα της εισεπίσκοπο χειροτονίας του εκλεγμένου επισκόπου Αστερίου κ. Χριστοδούλου Κοτσίφη, καθώς και συζήτηση για το θέμα περί εκλογής βοηθών, ολοκληρώνεται σήμερα η τακτική σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για το έτος 2026. Ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλος, υποδέχθηκε τον Νικόλαο Μαυροειδή, πρόξενο στην ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, και τη σύζυγό του Άννα Μάντικα, πρόξενο στο ελληνικό γενικό προξενείο στα Ιεροσόλυμα, μαζί με τη μικρή τους κόρη Χριστίνα, με αφορμή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Ο μακαριότατος επένεσε τους δύο διπλωμάτες για την άριστη συνεργασία και τη θερμή συμπαράστασή τους προς το Πατριαρχείο. Την Κυριακή που μας πέρασε, το απόγευμα, στον Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, έλαβε χώρα τιμητική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων, χρυσού ιωβιλέου δηλαδή, ιεροσύνης, του Πανασολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Θεοφίλου Λεμοντζή, Αρχιερατικού Επιτρόπου Καμπανίας. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελεήμων, ο Μητροπολίτης Κύτρου κ. Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Γέρων Κεσαρίας κ. Θεοφύλακτος, αλλά και ο Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός. το Οικουμενικό Ινστιτούτο Μπόσεϊ, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κάστρο Σατό Ντε Βοζέι κοντά στη Γενέβη της Ελβετίας και είναι το Διεθνές Κέντρο Συνάντησης Διαλόγου και Θεολογικής Εκπαίδευσης του Παγκοσμίου Συμβολίου των Εκκλησιών, συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια από την ίδρυσή του. Προβλήθηκε στην ειδική εκδήλωση βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος εξέφρασε την αγάπη του για το Ίδρυμα, θυμούμενος τις δικές του σπουδές εκεί. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας ετοιμάζεται για τις ιστορικές στιγμές που θα ζήσουν οι κάτοικοι της Χρυσής Αλμοπίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί επίσημη υποδοχή των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Χρυσής. Μετά από την έβρεση των Ιερών Λειψάνων αλλά και την εξέταση από ειδικά επιστημονικά εργαστήρια της Γερμανίας, τα οποία διαπίστωσαν ότι τα οστά ανήκουν στην Αγία. Τη Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός. Ενώ την Τρίτη, η μέρα της εορτής, από το πρωί το αρχιερατικό συλλήτουργο. Απευθείας θα παρακολουθήσετε τις ευλογημένες αυτές στιγμές από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Και μια σύντομη ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, η Καθημερινή. Η ομιλία εδώ του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, από την ΠΝΙΚΑ και απόσπασμα αυτής, ο τίτλος «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Τα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες υπεγράφησαν αρκετές συμφωνίες οικονομικού και όχι μόνο χαρακτήρα. Απογευματινή η ύμνη του Μάρκο Ρούμπιο για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά, σημειώνει η εφημερίδα, την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ρίζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελεύθερος τύπος, ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, διαβάζουμε στο Μανιφέστο, αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το ποντίκι, τσάι και συμπάθεια από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ χωρίς δεσμεύσεις. Τύπος Θεσσαλονίκης, μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία ΟΑΣΤ με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Στόχος η μείωση της εισιτηριοδιαφυγής. Στα 100 ευρώ, να θυμίσουμε, είναι το πρόστιμο, αν δεν έχει κόψει δηλαδή κάποιος εισιτήριο. Κόντρα Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Λόγος, κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα βέβαια από τον Μάρκο Ρούμπιο. Οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα ήταν, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε σε όλους.

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιματσίδα για τις ειδήσεις της ημέρας. Πάντοτε εμείς φροντίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με τον τρόπο αυτό που γνωρίζετε, να σας παρουσιάζουμε τις ειδήσεις. Και πάντοτε βλέπουμε ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία, θετικές ειδήσεις, τις οποίες μπορούμε να σταθούμε. Μας ανέφερε τουλάχιστον ένα που σημείωσα εγώ, ένα νέο για τη βράβευση των τριών αστυνομικών που έκαναν με ευσυνειδησία και ευόρκως το καθήκον τους. Υπάρχουν θετικές ειδήσεις λοιπόν, υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα στον τόπο μας, στην πολιτεία μας, στην κοινωνία μας. Και είναι ωραία αυτά να τα αναδεικνύουμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων, χωρίς να εμένουμε σε όποιο νέο από το χώρο της διαφθοράς και της εγκληματικότητας. Είναι ωραίο να τα αναδεικνύουμε και για προς τιμήν των συμμετεχόντων σε αυτά τα νέα, αλλά και προς παραδειγματισμό όλων μας. Γιατί χρειαζόμαστε από το δημόσιο λόγο παραδείγματα, πρότυπα που θα μας εμπνεύσουν και θα μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε, γιατί όχι, το παράδειγμά τους. Και βέβαια θα μας δώσουν, μας δίνουν τα μηνύματα αυτά, οι ειδήσεις αυτές, την χαρά και την αισιοδοξία, την ελπίδα να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την κοινωνία μας, ότι δεν χάθηκε το παν και ότι δεν είναι όλοι βουτυγμένοι μέσα στη διαφθορά. Το δελτίο της πρόγνωσης του καιρού, να δούμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, έτσι όπως μας το δίνει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά θα υπάρχουν σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σήμερα χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 27 με 28 βαθμούς.

να δούμε όμως και τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες σε κάποια διαμερίσματα της χώρας μας. Στη Θράκη σήμερα Πέμπτη η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 10 βαθμοί, 24 θα είναι η μέγιστη. Στην Ανατολική Μακεδονία 9 με 28 είναι οι αντίστοιχες θερμοκρασίες. Στην Κεντρική Μακεδονία 12 με 26, ενώ στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 7 βαθμοί. Η κορύφωση της θερμοκρασίας το μεσημέρι θα είναι 24 βαθμοί. Η Θεσσαλία είχε από, και θα έχει από 8 έως 28 βαθμούς. Ενώ η Στερεά Ελλάδα από 12 έως 28. Τα Δωδεκάνησα από 19 έως 25. Και η Κρήτη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική από 13 έως 28 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και από την πρόγνωση του καιρού, που είναι πλέον φθινοπορεινός.

Σας θυμίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, πως μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας στη συχνότητα 94,2 στους 94,2 μεγάκυκλους στην κεντρική Μακεδονία. Μας ακούτε όμως και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί η συχνότητά μας είναι η 105,3 μεγάκυκλη. Η ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο, από όπου πάντοτε όλη την ημέρα μπορείτε να ακούτε τη ροή του προγράμματός μας, είναι το radiolydia.com. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 231-0735-970. Και τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι. Ας ακούσουμε το τραγούδι της Αγίας Χρυσής, μια που ιδιαίτερα γίνεται λόγος τις ημέρες αυτές για το πρόσωπό της, λόγω του χαρμόσυνου γεγονότος, της έβρισης αλλά και της ταυτοποίησης των λειψάνων της. Και θα συνεχίσουμε με τη συνέντευξή μας για σήμερα. Με ένα επίκαιρο θέμα που θα μας μεταφέρει σε ένα χωριό της Πιερίας, με ιδιαίτερη όμως δραστηριοποίηση, είναι η Ράχη Πιερίας.

0: αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτριο Ντούρο, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ράχης Πιερίας στα Πάτρια. Κύριε Ντούρο, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Χαίρετε και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας παρουσιάσετε τον τόπο σας και τον δραστήριο σύλλογο που αναπτύχθηκε μέσα σε αυτό το χωριό, σε αυτό το όμορφο χωριό, τη Ράχη.
1: Βεβαίως. Η Ράχη Πιερίας είναι ένα μικρό χωριό 400 περίπου κατοίκων. Βρίσκεται νοτιοδυτικά ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Πιέρια. Και η Ράχη έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στον πολιτισμό, αλλά είναι και γνωστή στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο για ένα άλλο προϊόν το οποίο παράγει εδώ και μερικές δεκαετίες, τα κεράσια της. Και έτσι δραστηριοποιούνται οι κάτοικοι στην αγροτική παραγωγή με τα κεράσια, με τα βερίκοκα. Είναι ένα προϊόν, είναι προϊόντα μάλλον από τα οποία βγάζουν τα αναγκαία τα προστοζήν. Επίσης στην περιοχή έχουν γίνει για την άρδευση των κτημάτων της, αυτό το οποίο είναι το πιο αναγκαίο αγαθό για να μπορεί να, υπάρχει παραγωγική διαδικασία και να βγαίνουν ποιοτικά προϊόντα. Τώρα, στον πολιτισμό η Ράχη επίσης έχει μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα σχεδόν 50 χρόνια. Φέτος είμαστε 49 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, η οποία έγινε το 1977. Παράλληλα, πέρυσι το άλλο σωματείο του χωριού του που δραστηριοποιείται με τον αθλητισμό έκλεισε τα 50 χρόνια. Άρα έχει μια δραστηριότητα και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και στην αγροτική παραγωγή. Βέβαια, η αγροτική παραγωγή είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα, γιατί χωρίς την παραγωγική διαδικασία και την οικονομική ευχέρεια των κατοίκων δεν μπορεί να υπάρξουν και πολλά άλλα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι φίλοι ακροατές. Έτσι λοιπόν, ο σύλλογός μας, τα Πάτρια, που φέτος γιορτάζει, έχει φτάνει εσείως με τη χάρη του Θεού και του Πολιούχου της Ράχης του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού τα 49 χρόνια ύπαρξης και οι εκδηλώσεις αυτές καθε αυτές τα Πάτρια στα 39 χρόνια, δηλαδή φέτος είναι τα 301 τα Πάτρια. Οι εκδηλώσεις αυτές οι οποίες έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή κάθε φορά που συζητούμε για τις εκδηλώσεις και για το Σύλλογο υπάρχουν και νέοι φίλοι του ραδιοφώνου σας και φίλοι των πατρίων που ακούν για την ιστορία αυτή, γίνονται κάθε Οκτώβριο και με την ευκαιρία της πανήγυρης του Πολιούχου της Ράχης του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού. Έτσι λοιπόν, αυτές οι εκδηλώσεις κάθε χρόνο αφιερώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Φέτος κλείνει μία τριλογία που ξεκινήσαμε πρόπερση και που είχε σαν γενική εικόνα πρόσωπα, αρχές, αξίες της κάθε περίοδου. Ξεκινήσαμε με την αρχαία ελληνική περίοδο, πήγαμε πέρυσι στη βυζαντινή περίοδο και φέτος είμαστε στη νεότερη ελληνική περίοδο και μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες όπως έχουμε ξαναπεί γίνονται τον Οκτώβριο και περιλαμβάνουν το επιστημονικό συνέδριο που είναι το κεντρικό γεγονός. Επίσης το πιο ουσιαστικό είναι οι λατρευτικές ακολουθίες που είναι για την πανήγυρη του Αγίου Λουκάου, εσπερινός, η πανηγυρική θεία λειτουργία, αγρυπνία, ιερά αγρυπνία που γίνεται πάνονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Έχουν το επιστημονικό συνέδριο, έχουν συναυλία και έχουν και χορευτικά συγκροτήματα. Παράλληλα γίνονται βέβαια και διάφορες εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, έργων που έχουν σχέση με κάθε φορά με το αφιέρωμα. Έτσι λοιπόν, φέτος είμαστε στην νέα ελληνική περίοδο. Ο τίτλος των εκδηλώσεων είναι «Νεοελληνικών φως» και διαπραγματεύονται πρόσωπα, αρχές, αξίες του νέου ελληνισμού. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, την ημέρα Παρασκευή, η οποία για την Κατερίνη και για το Δήμο Κατερίνης, στον οποίο βρίσκεται και ο σύλλογός μας και η Ράχη,

0: είναι η μέρα της απελευθέρωσης. Εκείνη την ημέρα δηλαδή η Κατερίνη γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους. 16 Οκτωβρίου του 1912 έχουμε την απελευθέρωση και εμείς ξεκινάμε την Παρασκευή στις, το απόγευμα στο πνευματικό μας κέντρο στις 8 η ώρα, συγγνώμη, με την προβολή της ταινίας. Φέτος επιλέξαμε μια ταινία που είναι επίκαιρη και είναι και πολύ καινούργια ταινία, είναι ο Καποδίστριας του Γιάννη του Σμαραγδί. Και έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε αυτή την ταινία κατόπιν επικοινωνίας με τον σκηνοθέτη. Μας έδωσε με πολύ μεγάλη χαρά την άδεια να προβάλλουμε την ταινία. Είναι, λέει, τιμή μου να προβάλλετε η ταινία στις εκδηλώσεις αυτές και με πολύ χαρά σας δίνω την άδεια. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μια ταινία που όλο το χειμώνα φέτος και από τα Χριστούγεννα και μετά έχει προβληθεί σε όλη την Ελλάδα και τώρα προβάλλεται νομίζω και σε όλο τον κόσμο και έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία. Είναι δική μας τιμή να έχουμε τη χαρά αυτή να προβάλλουμε ταινία στο μικρό μας τόπο, στο σύλλογό μας, να μπορούν και φίλοι οι οποίοι δεν πρόλαβαν να την δουν την ταινία να έχουν τη χαρά από κοντά να έρθουν μαζί μας γιορτάζοντας τα πάτρια να δουν και την ταινία. Την επομένη, το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το πρωί, στο πνευματικό μας κέντρο ξεκινάει το 26ο επιστημονικό συνέδριο. Θα έχουμε την πρώτη συνεδρία όπου θα προεδρεύει ο Νικόλαος Κούρτης, συντοπίτης μας και δημοσιογράφος, και εκεί θα γίνει μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων θα γίνει η επίσημη έναρξη των εργασιών του συνεδρίου. Και πρώτος ομιλητής θα είναι ο Δημήτρης ο Μεταλλινός, διδάκτορας ιστορίας και πτυχιούχος θεολογίας, είναι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, θα μιλήσει για τις δουλείες του γένους. Συγκεκριμένα θα αναφερθεί στην Τουρκοκρατία και στην Φραγκοκρατία. Ακολούθως ο ομότιμος καθηγητής της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχαήλ Τρίτος, θα μας μιλήσει για το μεγαλείο της προσωπικότητας του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για την οποία τα Πάτρια είχαν κάνει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα ξεχωριστό το 2000 με ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό συνέδριο και φαντάζομαι θα θυμάστε εκδηλώσεις που είχε καλύψει η 4Ε και είχαμε και την ραψοδία του Σοκράτη του Βερνάρδου για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τότε που είχαμε 100 συντελεστές από τη λυρική σκηνή και χοροδίες που ήρθανε και κάναμε ένα μοναδικό γεγονός που δεν δύσκολα έχουν την ευκαιρία στην επαρχία να ζήσουμε τόσο μεγάλα γεγονότα. Θα ακολουθήσει ο Νικόλαος ο Γρέκος, ο οποίος είναι διδάκτορας ιστορίας της τέχνης της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα μας μιλήσει για τον Φώτη τον Κόντογλου και την εκκλησιαστική ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Μετά μπαίνουμε στην δεύτερη συνεδρία, όπου θα προεδρεύει ο κύριος Μέλιος Πίτσιας, συγγραφέας, δάσκαλος και πολύ γνωστός στους φίλους των πατρίων από την συμμετοχή του σε όλα τα συνέδρια. Σε πολλά από αυτά συμμετέχει ως εισηγητής με έναν πολύ όμορφο και γλαφυρό τρόπο, ποιητικό τρόπο θα λέγαμε. Και εκεί στην δεύτερη συνεδρία θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ευστράτιο Παπάνη, ο οποίος είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα μας μιλήσει για τον Καποδίστρια και τη συλλογική ταυτότητα και η ψυχοκοινωνική συγκρότηση του Έλληνα πολίτη μετά την Επανάσταση από την κοινωνία του Ξεσηκωμού στη θεσμική κοινωνία. Είχα την χαρά να παρακολουθήσω τον κύριο Παπάνη σε μια εισήγηση για την τεχνητή νοημοσύνη που έκανε στην Ένωση Δημάρχων Αττικής, η οποία ήταν τόσο διαδραστικού χαρακτήρα και τόσο άμεση που περνούσε σε όλους τους ομιλητές που κανένας δεν κουνιόταν από τη θέση του ούτε για δευτερόλεπτο. Με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Και θα κλείσει το συνέδριο το πρωί με την κυρία Βουλγαράκη Αντωνία, η οποία είναι καθηγήτρια, επίσης γνωστή στο κοινό των πατρίων, θα μας μιλήσει για την νεοελληνική συνείδηση και λογοτεχνία «Λαός και γένος» στο έργο των Σολομού, Παλαμά, Παπαδιαμάντη και Μωραϊτίδη. Ακολούθως θα υπάρξει συζήτηση, ερωτήσεις και πάντα κλείνουμε με το γεύμα το οποίο παρατίθεται σε όλους όσους θα είναι κοντά μας εκείνο το πρωινό για να έχουν τη χαρά να συμμετέχουν και να ακούσουμε όλους αυτούς τους πάρα πολύ σημαντικούς επιστήμονες, καθένας με την ιδιότητά του, που έρχονται από διάφορα μέρη της χώρας να συμμετέχουν και να τιμήσουν το μικρό μας τόπο και το συνέδριο των πατρίων.
1: Πολύ ωραίο, κύριε Ντούρο, το πρόγραμμα του πρωινού σας και ποικίλο, με ποικίλες ειδικότητες.
0: Εννοείται, κοιτάξτε, προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά να μπορούν να συμμετέχουν και περισσότεροι επιστήμονες με διαφορετικές ειδικότητες, να υπάρξει και μια εναλλαγή. Ας πούμε τώρα ο κύριος Γρέκος που θα μας μιλήσει για την για τον Κόντογλου, είναι πράγματα τα οποία δεν τα ακούμε πολύ συχνά, αλλά δίνουν και έναν άλλο τόνο και και ένα άλλο χαρακτήρα στο συνέδριο, που μπαίνει και η τέχνη μέσα, που θα παρακολουθήσουν και κάποια πράγματα διαφορετικού χαρακτήρα, όπως και στην κυρία Βουλγαράκη που θα μιλήσουμε για τον Σολωμό, για τον Παλαμά, τον Βαδιαμάντη, όλους αυτούς τους πολύ σημαντικούς λογοτέχνες που πέρασαν στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και που ξέρουμε ότι ακούμε τον Εθνικό Ύμνο, ξέρουμε ότι είναι από εκείνο. Πολλοί μπορεί να μην ξέρουν. Το ότι ακούμε τα κείμενα του Βαδιαμάντη, τα βλέπουμε σε διάφορα σύρια, αλλά ακόμη και στην τηλεόραση, έτσι. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορούμε να έχουμε μια πιο άμεση σχέση με τους ανθρώπους, η οποία περνάει μέσα από την παρουσίαση αυτών των ανθρώπων που έρχονται και συμμετέχουν στα συνεδριά μας. Και βέβαια, το βράδυ το Σάββατο, μετά τον πανηγυρικό εσπερινό, έχουμε, όπως πάντα ξέρετε κι εσείς, το καλλιτεχνικό γεγονός των εκδηλώσεων. Φέτος θα έχουμε κοντά μας πολύ σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης και θα μας παρουσιάσουν μια μουσικοχορευτική παράσταση στην αυλία στο πρώτο μέρος, γιατί το δεύτερο μέρος πάντα είναι ελεύθερο να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να εκφράζονται μέσα από την μουσική, είτε αυτή είναι παραδοσιακή, είτε έντεχνη, είτε συνδυασμός και των δύο, όπως θα είναι και φέτος, να μπορούν και όλοι όσοι είναι εκεί να μην είναι μόνο στατικοί θεατές, ακροατές, αλλά να μπορούν να συμμετέχουν και εκείνοι βιωματικά με το χορό τους, με το τραγούδι τους και όπως μπορεί ο καθένας να εκφραστεί καλύτερα. Έτσι λοιπόν, ο τίτλος της συναυλίας φέτος είναι «Ηχήστε», και τι κάνει, επιχειρεί να αφηγηθεί μέρος της ιστορίας της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Είναι μια εκδήλωση, μια συναυλία, μια παράσταση, η οποία για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και θα είναι ένας προπομπός, μια πρόβα γενική θα λέγαμε, και κάτι πιο μεγάλο που σχεδιάζουν οι συντελεστές να κάνουν μετά από 1-2 χρόνια. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Ιφαντής θα είναι κοντά μας, θα μας τραγουδήσει, και η Κέτη η Κουλιά, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν μέσα από μια πολύ σημαντική έρευνα που έχει κάνει ο Γιώργος ο Κοτσίνης και που έχει και την ευθύνη και την επιμέλεια παράλληλα με το κλαρίνο που παίζει, έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση και την ιδέα και την επιλογή των κειμένων. Ο Γιώργος ο Κοτσίνης έρχεται για πολλά χρόνια στα Πάτρια. Πρώτη φορά είχε έρθει το 1994. Με τους πιο πολλούς από τους καλλιτέχνες είμαστε γνωστοί εδώ και δεκαετίες. Είναι άνθρωποι που αγάπησαν τη Ράχη και τα Πάτρια από την πρώτη στιγμή που ήρθαν, και κάθε φορά που γίνεται η πρόσκληση για να είναι κοντά μας, με πολύ χαρά θέλουν να συνδράμουν στο έργο του Συλλόγου, και αυτό που κάνουν το κάνουν με πολύ αγάπη για την παράδοση. Γι' αυτό και κάθε φορά το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, είναι κάθε φορά σαν να είναι η πρώτη φορά. Να πούμε λίγο και τους άλλους συντελεστές. Θα είναι ο Γιώργος ο Μαρθαίος στο λαούτο, ο Πούλης ο Γιάννης στο βιολί, ο Νίκος ο Μούτσελος στην γκάιντα, ο Μανώσης ο Κλαπάκης στα κρουστά, ο Στάθης ο Σαββίδης στο μπουζούκι και στην κιθάρα, και ο Γιώργος Αναστασόπουλος στο πιάνο. Παράλληλα θα υπάρχει προβολή, γιατί το πρώτο μέρος θα είναι χωρισμένο σε 7 σκηνές και κάθε σκηνή θα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να μην αποκαλύψουμε πολλά μυστικά, θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη για όλους όσους θα βρίσκονται εκείνη την βραδιά στη Ράχη, στα Πάτρια. Να πούμε ότι για όσους δεν είχαν την τύχη να είναι πέρυσι κοντά μας, λειτουργεί η νέα αίθουσα και πλέον έχουμε φύγει από εκείνο το στεγασμένο, τη στεγασμένη αυλή που φτιάχναμε με πρόχειρα μέσα και τώρα υπάρχει η καινούρια αίθουσα και εκεί μέσα γίνονται πλέον αυτές οι εκδηλώσεις, οι πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, δηλαδή τα χορευτικά μας και η συναυλία. Και βέβαια η βραδιά κλείνει με το γλέντι που συνεχίζει στο δεύτερο μέρος αυτής της παράστασης.
1: Πολλές εκδηλώσεις και επικύλες συνεχίζουμε. Όπως είχατε επικοινωνία το πρωί στις ομιλίες, συνεχίζετε με επικύλες δράσεις.
0: Το πρωί είναι η πνευματική τροφή, το βράδυ είναι ο εσπερινός και μετά η συναυλία που είναι το ψυχαγωγικό μέρος. Και βέβαια συνεχίζουμε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Λουκά, με την πανηγυρική θεία λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Λουκά. Ακολουθούν τα κεράσματα με τα διάφορα εδέσματα που προσφέρουν εκεί, γλυκίσματα, πίτες και διάφορα άλλα πράγματα που προσφέρουν οι κυρίες του χωριού και κάθε μέλος και κάθε φίλος του συλλόγου. Ο καθένας θέλει κάτι να προσφέρει για αυτή τη μεγάλη γιορτή και τη μεγάλη εκδήλωση. Και συνεχίζουμε μετά στο Πνευματικό Κέντρο, την τρίτη και τελευταία συνεδρία, όπου προεδρεύει ο Κωνσταντίνος Οντούρος, ο φιλόλογος. Επίσης, αρκετές φορές έχει λάβει μέρος ως συζητητής σε συνέδρια, με την ομιλία από τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, τον γνωστό ανά το Πανελλήνιο και ανά τον κόσμο, με θέμα το θαύμα της ενσωμάτωσης των προσφύγων της Μικράς Ασίας στον Εθνικό Κορμό. Και ακολουθεί το γεύμα που επίσης παρατίθεται για όλους τους παρευρισκομένους. Και την Κυριακή το απόγευμα προς βράδυ έχουμε τους παραδοσιακούς χορούς. Εκεί συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, το Κέντρο Λαογραφικών Ερευνών της Λάρισας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δίου Ολύμπιος Ζεύς. Και η βραδιά βέβαια συνεχίζει με παραδοσιακό γλέντι από την Ορχήστρα του Συλλόγου. Έτσι λοιπόν έρχονται και ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις στο ψυχαγωγικό τους μέρος. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου υπάρχει η Ιερά Γρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά Ράχης, όπου εκεί θα υπάρχουν και προσκύνηση λειψάνων και του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού, αλλά και του Αγίου Γερασίμου, όπου φυλάσσονται στον Ιερό μας Ναό. Θα ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα λειτουργεί και έκθεση με θέμα «Όταν η ιστορία γίνεται εικόνα», το έπος του 1821 μέσα από το ελληνικό βίωμα και το ευρωπαϊκό όραμα, με αντίγραφα έργων του Παναγιώτη Ζωγράφου και αναπαραγωγές λιθογραφιών του Γερμανού Ζωγράφου Πίτερ Βον Χέρς. Λοιπόν, έτσι, αυτή την επιμέλεια της έκθεσης την έχει ο Αναστάσης Οντούρος, ο διευθυντής της Αγιορείτικης Εστίας από τη Θεσσαλονίκη, και πυρετοδός ετοιμάζονται όλα για να είναι πανέτοιμα κατά τις ημέρες των εκδηλώσεων. Εγώ θα ήθελα, παράλληλα με την πρόσκληση σε όλους τους φίλους των πατρίων και τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία, οι οποίοι είναι πάμπολοι ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο μέσα της ευκαιρίας που τους δίνεται όλους από τα Ερτζιανά αλλά και από το διαδίκτυο πλέον με την ευκολία αυτή που μας δίνεται να μπορούμε να πάρει στιγμή να σας παρακολουθούμε όπου και αν βρισκόμαστε, να απευθύνω την πρόσκληση προς όλους που θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν κοντά μας, να χαρούν από κοντά την ράχη που ετοιμάζεται για να γιορτάσει τον Άγιο Λουκά και τα Πάτρια, τις νοικοκυρές που με πολύ φροντίδα ετοιμάζουν τα σπίτια τους, τις αυλές τους, φιλοξενία για τους ανθρώπους που έρχονται αυτές τις μέρες κοντά μας, τα παιδιά του συλλόγου που επίσης κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα για μεγάλο διάστημα για να υποδεχτούν όλους τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις μας, την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που είναι ο πατήρ Παύλος, ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Ντούρος, ο Λουκάς Καρακούζης και ο Κωνσταντίνος Ντούρος, τον υπεύθυνο της των μέσων ενημέρωσης, των δημοσιογράφων Goldschmidt.

0: έχουν δυνατότητα να είναι κοντά μας, να χαρούν από κοντά, να ζήσουν στις στιγμές που ξέρουν ότι περνούν όταν είναι δίπλα στα πάτρια, και να χαρούν και εμείς να χαρούμε και εκείνοι να χαρούν, και όλοι μαζί να δοξάσουμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία, με την ευκαιρία της πανήγυρης του Αγίου Λουκά, να βρεθούμε ξανά από κοντά, γιατί η ευκολία είναι να μεταδίδονται εκδηλώσεις ηλεκτρονικά ή μέσα από το διαδίκτυο, αλλά η χαρά του να βρισκόμαστε ο ένας κοντά και δίπλα στον άλλον, να έχουμε την ευκαιρία να μιλούμε, να ανταλλάσσουμε τις απόψεις, τις ιδέες, τις σκέψεις με ανθρώπους που έχουμε πολύ καιρό να δούμε, είναι τελείως διαφορετικό συνέστημα από το να μπορούμε να παρακολουθούμε από μακριά, απομακρυσμένα κάποιο γεγονός, που και αυτό χρειάζεται, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα όλοι να βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή παντού. Άρα ο καθένας παίζει το ρόλο του και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα, και κυρίως όταν τα μικρά παιδιά βλέπουμε να συμμετέχουν και να δραστηριοποιούνται και να βοηθούν και να αγωνίζονται για να πετύχουν κάτι, είναι και η ηθική ικανοποίηση, να βλέπουν ότι έρχονται άνθρωποι και αυτό που έκαναν εκείνοι είχε όντως αξία για κάποιους άλλους που ήρθαν και το είδαν από κοντά και το έζησαν και το χάρηκαν και συναναστράφηκαν μαζί τους.
1: Φαντάζομαι, κύριε Ντούρο, θα χρειάζεται πολύς εθελοντισμός και πολύς κόπος για να ετοιμαστούν όλα αυτά.
0: Ναι, και αυτά δεν είναι το τριήμερο, τετραήμερο που πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Εκεί κορυφώνονται. Εκεί ο καθένας πρέπει από νωρίς να ξέρει τι θα κάνει, πού θα πάει, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Να σας πω, για ένα μήνα υπάρχει προετοιμασία εσωτερικά του συλλόγου και εξωτερικά. Υπάρχουν προετοιμασίες των χορευτικών για να παρουσιαστεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως και οι προετοιμασίες των άλλων. Πρέπει να βγουν τα έντυπα. Πρέπει να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου πρέπει να ετοιμάζεται μήνες πριν, για να καθοριστεί το πάνελ, για να καθοριστούν όσοι θα συμμετέχουν, για να δομηθεί με τον καλύτερο τρόπο το συνέδριο. Να βγουν τα έντυπα, να αποστολούν οι προσκλήσεις, να γίνει προετοιμασία. Γιατί όταν λέμε ότι παρατίθεται τράπεζα, παρατίθεται τράπεζα πραγματικά σε όλους. Και οι όλοι δεν είναι 10 και 20 και 50, είναι 150, 200, 250 που θα καθίσουν να φάνε. Αυτά χρειάζονται ένα πολύ καλό συντονισμό και μια πολύ καλή προετοιμασία. Και όλα γίνονται με παιδιά, με ανθρώπους του συλλόγου. Πάντοτε σε εθελοντική βάση. Γιατί αν ξεφύγουμε από αυτό, μετά χάνεται η έννοια της λειτουργίας και της δραστηριότητας του συλλόγου. Όχι ότι κάποιες φορές δεν χρειάζεται, κάποιες στιγμές κάποιοι να αμείβονται και οικονομικά για αυτό που κάνουν, αλλά εδώ, σε αυτή τη βάση, λειτουργούν κυριολεκτικά όλα στον εθελοντισμό, στην καλή διάθεση και στη συνεργασία όλων των συντελεστών, είτε είναι μικρή σε ηλικία είτε είναι πολύ μεγάλη. Όλοι θέλουν, ο καθένας με τον τρόπο του και με τις δυνάμεις του και πολλές φορές με την παρέα, με την καλή την κουβέντα, να βοηθήσουν, να συνεργαστούν και να προσφέρουν και εκείνοι κάτι.
1: Κύριε Ντούρο, γνωρίζουμε πως εσείς είστε ο προτεργάτης αυτής της κορύφωσης που έχουν φτάσει τώρα τα πάτρια. Πώς νιώθετε ύστερα από τόσα χρόνια προσφορά στο Σύλλογο?
0: Εγώ είμαι ένας κρίκος στην αλυσίδα. Η αλυσίδα είναι πολύ μεγάλη. Κανένας δεν αισθάνεται ο αναντικατάστατος, κανένας δεν αισθάνεται μοναδικός, κανένας δεν αισθάνεται ιδιαίτερος. Ζούμε και λειτουργούμε όλοι μαζί σαν ένα πράγμα. Έχουμε τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται και θα γίνονται όσο ο Άγιος Λουκάς το θέλει. Ξεκίνησαν για τιμή του πολιούχου μας, για τον Άγιο Λουκά, συνεχίζουν και εκείνος είναι που μας δίνει τη δύναμη και μας καθοδηγεί και υλοποιούνται έτσι, και κάθε φορά, παρότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές φορές, οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και πραγματοποιούνται κάθε χρονιά και καλύτερα. Μπορεί να σας έχω ξαναπεί πολλές φορές στο παρελθόν που ήμασταν και εκτεθειμένοι τελείως στις καιρικές συνθήκες, να φαινόταν ανυπέρβλητα εμπόδια και ερχόταν την τελευταία στιγμή και ξεπερνιόνταν όλα. Τώρα που έχουμε τη χαρά να έχουμε και την καινούργια μας αίθουσα, η

0: Η οποία βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί 100%, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε και να σχεδιάζουμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άνετα, αφού έχουμε έναν κλειστό χώρο, μια αίθουσα, μέσα στην οποία μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Βέβαια, ελπίζουμε μετά από 2-3 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί στο 100%, οπότε θα μπορούμε να σχεδιάζουμε ακόμη καλύτερα. Παρ' όλα αυτά δεν αισθάνεται κανένας κάτι διαφορετικό. Αντίθετα, η ευθύνη και το βάρος που έχουμε πάνω μας είναι, μεγαλώνει κάθε χρόνο και περισσότερο. Γιατί η χαρά η δικιά μας ποια είναι? Όταν αυτό που εμείς σχεδιάζουμε, έρχονται άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδος και το βλέπουν και το χαίρονται και μένουν ικανοποιημένοι και ζουν πραγματικά κάποιες διαφορετικές στιγμές, το αισθανόμαστε σαν υποχρέωση δική μας να συνεχίζουμε αυτή την δραστηριότητα και πάντοτε σε σχέση με αυτό που σας είπα πριν. Όσο ο Άγιος Λουκάς θέλει, εμείς θα είμαστε εκεί. Και η χαρά η μεγάλη βλέπουμε ότι και τα παιδιά μας είναι εκεί και τα νέα τα παιδιά είναι εκεί, συμμετέχουν, αγωνίζονται και αυτή είναι η ελπίδα. Γιατί εμείς είμαστε σήμερα, αύριο θα είναι τα παιδιά, δεν θα είμαστε εμείς. Άρα να μεταδίδεται το μήνυμα ότι αυτό το πράγμα γίνεται και θα μπορεί να έχει συνέχεια εφόσον τα παιδιά μας είναι εκεί και αγαπούν αυτές τις εκδηλώσεις και αγαπούν την προσπάθεια που γίνεται και αγαπούν και θέλουν και χαίρονται να βλέπουν τους ανθρώπους που έρχονται εκεί και να τους φιλοξενούν και να τους παρέχουν τα πάντα. Άρα είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ και η μεγαλύτερη ικανοποίηση ότι αυτό, όπως φαίνεται, συν Θεό, μπορεί να έχει συνέχεια.
1: Νομίζω ότι αγαπούν τον τόπο τους. Πρώτα απ' όλα αυτό τους εμφυτεύσατε, οπότε κάθε θυσία μετά γίνεται πιο εύκολα.
0: Πάντα. Η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Κύριε
0: Ντούρα, όταν πραγματικά αγαπάς κάτι και προσπαθείς για κάτι χωρίς δεύτερες σκέψεις, νομίζω ότι όσο και να κάποιος να θέλει να αμφιβάλλει, βλέπει ότι τι ουσιαστικά γίνεται και νομίζω ότι και αυτός γίνεται μέτοχος σε αυτό το πράγμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την όμορφη παρουσίαση που με τόση αγάπη κάνατε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί και είστε χορηγοί επικοινωνίας αυτών των εκδηλώσεων κάθε χρόνο και χαιρόμαστε πολύ να περνάει η φωνή του Συλλόγου μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό και από τον τηλεοπτικό σταθμό να μεταδίδεται το μήνυμα και σας περιμένουμε πάντα με πολύ χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Και φέτος και πάντα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ράχης Πιερίας, τα Πάτρια, κύριο Δημήτριο Ντούρο.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, πριν από το τραγούδι αυτό, τον κύριο Ντούρο, με πόση χαρά και κάφηση, σεμνή κάφηση, μας παρουσιάζει το χωριό του και τις πολύπτυχες δραστηριότητες, εκδηλώσεις, πολιτιστικές και άλλες που γίνονται σε αυτό, στη Ράχη Πιερίας. Μακάρι σε κάθε τόπο να έχουμε τη διάθεση να προβάλλουμε τον τόπο μας, να τον αναδεικνύουμε και να τον κάνουμε κέντρο πολιτισμού. Όσο μικρός και αν είναι ο τόπος μας, όσο άσημο και αν τον θεωρούμε, σίγουρα πολλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μπορούμε να βρούμε και να αναδείξουμε. Τις ευχές μας σε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, από το δρόμο, το αυτοκίνητο, την εργασία, το εργοστάσιο, όπου και αν είστε, καλή δύναμη ευχόμαστε στον αγώνα σας και στην εργασία σας, κυρίως όμως στον αγώνα το πνευματικό, που μπορεί κάθε στιγμή να μας φέρνει νέες προκλήσεις και νέες παγίδες μπροστά μας. Ιδιαιτέρως να χαιρετήσουμε όσους ήδη έχετε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί μας, τον κύριο Ιωάννη από τις 40 εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Ελισάβετ από την Περαία Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, για τη συντροφιά που και εσείς μας χαρίζετε με την ακρόασή σας. Και έτσι γινόμαστε όλοι μαζί και μια παρέα, αλλά και μια οικογένεια εν Χριστώ. Και συνδετικός μας ιστός με την αγάπη του Θεού, η Αγία Λιδία και αυτός ο ραδιοφωνικός άμβωνας, ο Λόγος του Θεού που εκπέμπεται μέσα από το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας. Η Σταγόνη Σοφία στο Επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας σήμερα, 8 Οκτωβρίου, περιλαμβάνουν ένα ρητό, αναφέρουν ένα ρητό του Αβά Ισαΐα, γέροντα της Ερήμου, της Αιγύπτου. Μας λέει λοιπόν το ρητό: «Η αγάπη προς τη δόξα των ανθρώπων γεννά το ψεύδος. Όταν όμως το ανατρέπεις με ταπείνωση, τότε γιγαντώνεται ο φόβος του Θεού στην καρδιά σου. Να προφυλαχθείς από το ψεύδος, γιατί αυτό εκδιώκει το φόβο του Θεού από μέσα σου». Παρεξηγημένος συχνά ο φόβος του Θεού, η φράση αυτή που χρησιμοποιούν με πολύ αγάπη όμως και σεβασμό οι πατέρες της Εκκλησίας μας, γιατί χρειάζεται, απαιτούμενο είναι μέσα στην πίστη μας ο φόβος του Θεού. Και δυστυχώς όταν αυτός λείπει, τότε εύκολα διολυσθένουμε στο ψέμα. Στο ψέμα με τα χείλη, με τα λόγια δηλαδή, αλλά το ψέμα και στην όλη μας βιωτή και στα αισθήματά μας. Αποτέλεσμα να ζούμε σε μια κατάσταση υποκριτική, που άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα νιώθουμε, αλλιώς ενεργούμε. Ο φόβος του Θεού τα φέρνει όλα όμως στη θέση τους. Και μας βοηθάει να ζούμε μέσα στην αλήθεια του Θεού, γιατί ο Θεός είναι ο Πατέρας της αλήθειας και ζώντας την αλήθεια, ζώντας εν αληθεία, κοντά στο Θεό μας ζούμε.

Ήρθε η ώρα να ακούσουμε μια απλή, εύκολη, πρακτική και νόστιμη συνταγή στη συνέχεια από την κυρία Αθανασία, όπως κάθε Πέμπτη την ώρα αυτή. Περνάμε λοιπόν στη μαγειρική μας.

φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε γαλακτομπούρεκο σε ρολό. Για το γλυκό μας θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φύλλο για σιροπιαστό και βούτυρο για τα φύλλα. Για την κρέμα θα χρησιμοποιήσουμε 7 ποτήρια γάλα φρέσκο, 7 κουταλιές ζάχαρη, 3 αυγά, 4 κουταλιές κονφλάου γεμάτες, 4 κουταλιές αλεύρι, 1 κρέμα γάλακτος 200 ml, 2 βανίλιες και 2 κουταλιές βούτυρο για το τέλος.

Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το γλυκό μας. Χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη και προσθέτουμε 1,5 ποτήρι γάλα. Επίσης ρίχνουμε το αλεύρι και το κουνφλάου. Τα προσθέτουμε σιγά σιγά στο υπόλοιπο βρασμένο γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς. Τέλος ρίχνουμε τις βανίλιες και το βούτυρο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να δέσει η κρέμα. Κόβουμε το ένα φύλλο σε 3 λωρίδες. Το ίδιο κάνουμε και με τα υπόλοιπα φύλλα. Βουτυρώνουμε 2 λωρίδες φύλλου, βάζουμε 1 κουταλιά κρέμα, διπλώνουμε τις 2 άκρες προς τα μέσα και τα τυλίγουμε σε ρολό. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε και με τα υπόλοιπα φύλλα. Βουτυρώνουμε ένα ταψί και τοποθετούμε τα ρολά. Τα αλείφουμε με λιωμένο βούτυρο και ψήνουμε το γλυκό μας στους 200 βαθμούς μέχρι να ροδίσει. Ενώ το γλυκό μας ψήνεται, ετοιμάζουμε το σιρόπι, το οποίο πρέπει να βράσει για 2-3 λεπτά και το αφήνουμε να κρυώσει. Σιροπιάζουμε ζεστό το γλυκό και κρύο σιρόπι. Το αφήνουμε 2-3 ώρες να τραβήξει και μετά το σερβίρουμε. Έχουμε ένα ευωδιαστό και εύγευστο γαλακτομπούρικο, ιδιαίτερα για αυτούς που αγαπούν τα σιροπιαστά. Επαναλαμβάνουμε τα υλικά τα οποία χρησιμοποίησαμε για το γαλακτομπούρικο σε ρολό. Χρειαστήκαμε 0,5 κιλό φύλλο για σιροπιαστά και βούτυρο για τα φύλλα. Για την κρέμα 7 ποτήρια γάλα φρέσκο, 7 κουταλιές ζάχαρη, 3 αυγά, 4 κουταλιές κομφλάου γεμάτες, 4 κουταλιές αλεύρι, 1 κρέμα γάλακτος των 250 ml, 2 βανίλιες, 2 κουταλιές βούτυρο και για το σιρόπι χρειαστήκαμε 1,5 ποτήρι ζάχαρη, 1,5 ποτήρι νερό, 1 ξυλάκι κανέλα και τη φλούδα από ένα λεμόνι. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.

Αυτά και από την κυρία Αθανασία, την οποία ευχαριστούμε θερμά, που όπως όλοι οι καλοί συνεργάτες μας, εθελοντές στο ραδιόφωνο μας, καταθέτει το δικό της λιθαράκι με τις γνώσεις, με την εμπειρία, με το ταλέντο της. Στη μαγειρική καταθέτει το δικό της λιθαράκι στην ποικιλία του προγράμματός μας. Και καθώς φτάσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να θυμηθούμε ξανά πως σήμερα 8 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας και της Οσίας και της Αγίας Θαϊσίας. Χρόνια πολλά σε όσες έχουν το όνομα Πελαγία και σήμερα γιορτάζουν. Πολύχρονες και ευλογημένες ευχόμαστε να είναι και να έχουν στη ζωή τους, και όλοι μας να έχουμε στη ζωή μας, τις πρεσβείες της Αγίας Πελαγίας. Να μας δίνει η Αγία τη δύναμή της, τη μετάνοιά της, την αποφασιστικότητά της και την ανδρεία της. Για να σηκωνόμαστε μετά από κάθε πτώση, για να μην απελπιζόμαστε, αλλά με θάρρος να σκουπίζουμε τις λάσπες της ψυχής μας και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας.

ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι αυτός ο αγώνας της μετανοίας. Αυτός ο αγώνας που να μην τα βάζουμε κάτω, να μην τα παρατάμε, να μην απελπιζόμαστε και αρκούμαστε στη χλιαρότητά μας, στον πρόχειρο και απλό τον χλιαρό μας αγώνα, αλλά να παίρνουμε την απόφαση να, όσο γίνεται συχνότερα, να ξεκινούμε από την αρχή και πιο δυναμικά τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτό μας έλεγε πάντοτε και ο μακαριστός γέροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος. Αυτό το μήνυμα εκπέμπει όλη την ημέρα το ραδιόφωνο μας. Η μετάνοια σώζει και η μετάνοια είναι για όλους. Όπου και αν βρισκόμαστε, όσο χαμηλά και αν έχουμε πέσει. Εμείς σας αφήνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα από αυτή την εκπομπή. Συνεχίστε όμως να ακούτε εσείς το ραδιόφωνο μας, γιατί πολλά και πλέον αξιόλογα θα ακολουθήσουν σε όλο το πρόγραμμα της ημέρας μας. Σας θυμίζουμε πως οι ειδήσεις το μεσημέρι μεταδίδονται στις 2 ακριβώς με το δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα, ενώ στην τηλεόραση 4Ε στις 2.30. Στο απόψινό πρόγραμμα της 4Ε ξεχωρίζουμε στις 8 το βράδυ την πνευματική οδηπορία με θέμα τη μοιχεία και το διαζύγιο. Είναι μια εκπομπή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Και στις 10 το βράδυ το νεανικό αρχονταρίκι με τον πνευματικό της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία, πατέρα Νικάνορα. Η συζήτηση του πατρός Νικάνορα με φοιτητές σήμερα έχει θέμα «Έτσι είμαι, δεν αλλάζω». Μια φράση νεανική, η οποία όμως θα τεθεί υπό αμφισβήτηση και υπό έλεγχο στη συζήτηση που θα ακούσουμε το βράδυ με τον πατέρα Νικάνορα. Η κοινή μας προσευχή είναι στις 11 παρατέταρτο στην τηλεόραση και στις 11 το μικρό απόδειπνο. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε σήμερα στη συντροφιά μας. Αύριο το πρωί, πρώτο ο Θεός, στις 9 θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Καλή δύναμη, καλό αγώνα.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί σας προσφυλείς μας ακροατέ. Μαζί μας και ο διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας διδάσκει με τη ζωή του και το υπέροχο παράδειγμά του. Μας ομίλησε για τη σταθερότητα του χριστιανικού φρονήματος και μας συνέστησε να είμεθα εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα εκείνος προφορικός και γραπτός εδίδαξε και σε καμιά περίπτωση να μη σαλευθούμε από τους παραχαράκτες της πίστεώς μας και μάλιστα στο τόσο σοβαρό και σπουδαίο θέμα όπως είναι η Δευτέρα του Χριστού έλευσης. Η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας για όλους είναι και παραμένει άγνωστος και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από αυτούς που ορίζουν χρόνους και καιρούς και ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η Δευτέρα έλευσης του Κυρίου. Και συνεχίζοντας, ο Απόστολος Παύλος να ασχολείται με το θέμα αυτό μας δίδει την ευκαιρία να μελετήσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο τους στίχους 3 έως και 4. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εισέβασμα, ώστε αυτόν εις των ναών του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι έστι Θεός». Με πιο απλά λόγια, ας μη σας εξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο οποίος επαναστατεί και σηκώνει το κεφάλι εναντίον κάθε όντος που λέγεται Θεός ή λατρεύεται ώστε να καθίσει σαν Θεός εις των ναών του Θεού με την αξίωση ότι είναι Αυτός Θεός. Ένα από τα δείγματα προσφυλής μας ακροατέ της ελεύσεως του Χριστού είναι και η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Η αποστασία του ανθρώπου αναφέρεται σε ένα γενικό φαινόμενο θρησκευτικής αδιαφορίας και απομακρύνσεως του συνόλου των ανθρώπων από τον Θεό. Οι άνθρωποι στον καιρό της αποστασίας ούτε θα θέλουν να ακούσουν για το Θεό, ούτε θα δέχονται το θεϊκό του νόμο, ούτε θα πιστεύουν και ούτε θα ελπίζουν εις Αυτόν. Όλο το ενδιαφέρον τους θα στρέφεται περί τα γήινα και τα φθαρτά, τα μάταια και τα αμαρτωλά. Άξονα στη ζωή στον θα είναι το φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Σβησμένο το όνομα του Θεού από τη σκέψη, από τη γλώσσα και εξόριστο από την καρδιά του αποστάτου ανθρώπου. Μεθυσμένος ο άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ από τα επιτεύγματα της επιστήμης, από την αυθονία των αγαθών,
αυθάρκης και ισχυρός σε υλικά αγαθά, δεν αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει και να καταφύγει εις τον Θεόν. Η αποστασία τον οδηγεί στην απομάκρυνση από την Εκκλησία, στη χαλάρωση των δεσμών μαζί της και διατηρεί σε μία τυπική ή νομική σχέση ουσιαστικά ανύπαρκτο. Στον καιρό της αποστασίας οι άνθρωποι δεν θα εκκλησιάζονται και δεν θα έχουν λατρευτική ζωή και δεν θα έχουν καμιά μυστηριακή σχέση με την Εκκλησία. Η μόνη σχέση που θα υπάρχει θα είναι αυτή που θα περιοριστεί στο βάπτισμα που θα έχει μεταβληθεί σε μια κοινωνική εκδήλωση που οι τελούντες σε αυτό και οι συμμετέχοντες σε αυτό δεν θα έχουν την αίσθηση ότι τελείται μυστήριο και στη συνέχεια θα ακολουθεί το μυστήριο του γάμου στο ίδιο κοινωνικό στυλ που θα αποτελεί περισσότερο κοσμικό γεγονός παρά τέλεσης μυστηρίου με το οποίο συνδέονται δυο υπάρξεις σε μία και δυο καρδιές ενώνονται αδιασπάστος αιωνίως μεταξύ των. Στον καιρό της αποστασίας οι άνθρωποι θα βλασφημούν τον Θεό και θα βγάζουν αφρούς από το στόμα όσες φορές στρέφονται εναντίον του Θεού. Στον καιρό της αποστασίας ο θεσμός της οικογενείας θα κλονιστεί τόσο πολύ. Οι άνδρες θα χωρίζουν τις γυναίκες τους με την πλέον ασήμαντο αφορμή και με τον πλέον ευκολότερο τρόπο. Τα παιδιά θα λιγοστέψουν τόσο πολύ που τα σχολεία θα κλείνουν το ένα κατόπιν το άλλο ελλείψη παιδιών. Τα διαζύγια θα πληθαίνουν καθημερινώς και η οικογένεια θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού, για να μην πούμε σε ένα χώρο αλληλοσυγκρουωμένων ανθρώπων. Στον καιρό της αποστασίας οι άνθρωποι θα αλληλομισούνται, θα αλληλοτρώγονται και θα αλληλοεξοντώνονται. Οι καρδιές των ανθρώπων θα παγώσουν, τα χείλη τους θα στάζουν φαρμάκι, τα βλέμματά τους θα αγριέψουν και ο νους και οι σκέψεις θα είναι θεοσκότεινες. Ο άνθρωπος θα χάσει τον προσανατολισμό του και δεν θα γνωρίζει πόθεν προέρχεται, πού ευρίσκεται και πού πηγαίνει. Η αδικία θα φτάσει στο αποκορύφωμά της και η οργανωμένη ληστεία θα ευρίσκεται επί καθημερινής βάσεως σε έξαρση. Η μοιχεία και η πορνεία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας σάπιας και βρώμικης κοινωνίας. Οι άνθρωποι θα απαρνούνται τον Θεόν και επισήμως θα προσχωρούν στη σύγχρονη ειδωλολατρία. Το ψεύδος θα κυριαρχεί και θα θριαμβεύει και η αλήθεια θα διώκεται ως μη ανοιχτή πλέον. Στον καιρό της αποστασίας προς φιλής μας ακροατέ, η αμαρτία θα φτάσει στο αποκορύφωμά της. Οι δίκαιοι και οι ενάρετοι θα χλεβάζονται, θα διώκονται και θα περιφρονούνται και οι άδικοι και οι τονίχηδες θα επιπλέον
και θα κυριαρχούν. Η δικαιοσύνη θα είναι ανίκανος να πατάξει και να τιθασεύσει το κακό. Οι φυλακές θα καταστούν μικρές και δεν θα χωρούν να φιλοξενήσουν όλους τους καταδικασμένους. Στον καιρό της αποστασίας δεν θα υπάρχει ηθική, δεν θα υπάρχει δίκαιο. Όλα θα μυρίζουν ζούγκλα αγρίων θηρίων άλυλος παρασωμένων. Προσφυλής μας ακροατέ, ύστερα από όλα αυτά που λέγουμε, γίνεται φανερόν ότι και οι μέρες μας είναι οι μέρες αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεόν χωρίς αμφιβολία. Η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεόν είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητον. Ποιος δεν το βλέπει, ποιος δεν το αισθάνεται, ποιος δεν το αντιλαμβάνεται? Κανένας μας δεν γνωρίζουμε εάν θα έλθουν σκληρότερες και φοβερότερες ημέρες αποστασίας. Πάντως, η όλη παρουσιαζουμένη κατάσταση περιέχει όλα τα στοιχεία της αποστασίας του ανθρώπου, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι οι μέρες μας είναι οι μέρες αποστασίες. Είναι ένα από τα πρώτα σημεία των εσχάτων ημερών και της Δευτέρας Ελεύσεως του Κυρίου. Αυτό είναι καιρός να το συνειδητοποιήσουμε και αναλόγως ο καθένας μας να τοποθετηθεί.

λίχνωστης ποσή μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές». Σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, στον φιλόξενο χώρο της ιατρικής ενημέρωσης, όπου σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον ογκολόγο που με τίποτα δεν δικαιολογεί η ειδικότητα που την έχουμε συνυφασμένη με τον θάνατο, και τον γιατρό άνθρωπο που συμπαραστέκεται και σε βαθμό συγγενικό, όπως θα ακούσετε, αλλά και τον άρτιο αξιόλογο επιστήμονα, όπου θα μας μεταφέρει την σύγχρονη γνώση όσον αφορά την αντιμετώπιση, όχι μόνο τη διαγνωστική ή τη φαρμακευτική, αλλά πολύ περισσότερο τη συμπαράσταση και τη φροντίδα. Καλώς ήρθατε, κύριε Καβενικιώτη.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Φιρινίδη. Μεγάλη μου χαρά και τιμή μου που με προσκαλέσατε σήμερα να μοιραστούμε, χωρίς κανένα προηγούμενο πρόγραμμα ή προετοιμασία, κάποιους προβληματισμούς που νομίζω ότι αφορούν τόσο εμάς τους γιατρούς, αλλά πολύ περισσότερο και τον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Ήδη το θέμα είναι πολύ ιντριγκαδόρικο, ξεφεύγει από μια κοινή ιατρική εκπομπή και επομένως, όπως γνωρίζουμε όλοι μας και ήδη προλογίσαμε, το κανάλι της 4Ε και εμείς θα ακουστούμε και θα μας δούνε σε όλο τον κόσμο μέσω του δορυφόρου στην Αυστραλία, Ασία, Ευρώπη, Αμερική, αλλά και μέσω του συνδρομητικού καναλιού της Κοσμοτέ σε όλη τη χώρα, σε όλα τα μήκη και πλάτη. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πέρα από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν εντός των τυχών, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ομολογουμένα, και εδώ θα κάνω μία παρένθεση, επειδή η κόρη σας Άξια εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στο εξωτερικό στην δικηγορία, άνθρωποι από τις Βρυξέλλες, όπου και εργάζεται τώρα, τα καλοκαίρια έρχονται και μας συζητούν για τις εκπομπές, γιατί τις παρακολουθεί εκεί ο ελληνισμός πάρα πολύ ευλαβικά και προγραμματισμένα. Επομένως, όλοι αυτοί κρέμονται από τα χείλη σας να μάθουν αυτά τα καινούργια, την καινούργια προσέγγιση στην νόσο, ούτως ή άλλως καινούργια για εμάς, αλλά για όσους σας ξέρουν εδώ και τόσα χρόνια, η προσέγγιση σας είναι νεοτεριστική, εντελώς διαφορετική από ένα ψυχρό ιατρείο, με ανακοινώνοντας μια δύσκολη ασθένεια, την ασθένεια όχι του αιώνα, των αιώνων μας.
1: Όντως είναι και η ειδικότητα της παθολογικής ογκολογίας που είναι από τις πλέον καινούριες ειδικότητες στην Ελλάδα.

0: Ελλάδα, σκεφτείτε ότι η ειδικότητα καθιερώθηκε το 1999 ουσιαστικά σαν ξεχωριστή ειδικότητα και ο λόγος είναι και η τεράστια εξέλιξη που συμβαίνει στην αντιμετώπιση των νεοπλασματικών παθήσεων, αλλά και γιατί ο καρκίνος είναι μια νόσος που την βιώνουμε όλοι μας. Σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει βιώσει σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του τον καρκίνο. Και επίσης είναι μια νόσος που δεν πάσχει μόνο ο ασθενής, πάσχει όλη η οικογένεια. Επομένως λοιπόν νομίζω πως και γι' αυτό το λόγο και θα συζητήσουμε σήμερα κάτι εντελώς διαφορετικό, να ξεφύγουμε από τις επιστημονικές εξελίξεις και να συζητήσουμε λίγο σαν μια παρέα, σαν φίλοι, σαν γνωστοί οι οποίοι συναντιόμαστε και μοιραζόμαστε τους προβληματισμούς μας. Οπότε με πολύ χαρά θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτησή σας. Και
1: αυτό είναι το μυστικό της συνταγής επιτυχημένης, ομολογούμε, γιατί είναι η δημοφιλέστερη ιατρική εκπομπή πανελληνίως, τηλεοπτικά τουλάχιστον, γιατί έχει αυτό το μυστικό και το στοιχείο, δηλαδή της κουβέντας, της συζήτησης, απεκδιόμενη την ποδιά ή την απόσταση του γραφείου, ακόμα και του επιστημονισμού που έχει χώρο στα αμφιθέατρα ή στις ιατρικές συναντήσεις, εδώ μιλώντας με τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τα αδέλφια μας, ευθέως. Έτσι είμαστε όλοι εδώ. Και όλοι θέλουν και πάλι να μας πείτε 5 πράγματα από τότε που γεννηθήκατε μέχρι την ώρα που είστε εδώ για τον Χαρίσιο Καρανικιώτη.
0: Ουσιαστικά μπήκα στη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων στο ιατρικό τμήμα το 1985. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, υπηρέτησα σε αρκετές μονάδες του ελληνικού στρατού και για πολλά χρόνια διετέλεσα διευθυντής της παθολογικής ογκολογικής κλινικής του 424. Και ολοκληρώνοντας πλέον τον κύκλο μου μετά από 36 χρόνια υπηρεσίας, πλέον εγκατέλειψα το στρατιωτικό βίο και δραστηριοποιούμε και συνεχίζω να ουσιαστικά να δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στον χώρο της ιδιωτικής ιατρικής ως επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος μονάδας παθολογικής ογκολογίας της κλινικής Γιουρομέντικα Κένου Σταυρός.
1: Ομολογούμε ότι από το παλαιό και όλας 424 κάνατε μια επιλογή τολμηρή τότε, γιατί όπως είπατε η ειδικότητα είναι πάρα πολύ νεαρή και επιλέξατε να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο. Ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να μας πείτε γιατί το επιλέξατε εν τέλει, γιατί είστε και ήσασταν τότε ένας άριστος κέφι μαθητής που περάσατε τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, αλλά και ομολογουμένος φοιτητής, άριστος, αρχηγός στις συντάξεις σας και επιλέξατε αυτό το διαφορετικό, μη ακολουθώντας κάποια πεπατημένη, κάποιες ειδικότητες διαφημιζόμενες ή προβαλλόμενες που θα μπορούσατε να έχετε όποια θέλατε εσείς.
0: Ουσιαστικά λάτρεψα μέσα από τα φοιτητικά μου χρόνια την παθολογία. Έτσι λοιπόν κατόπιν εξετάσεων, όπως γνωρίζετε πολύ καλά στο στρατό, πήρα την ειδικότητα της παθολογίας. Ξεκίνησα την ειδικότητα της παθολογίας. Στην πορεία μου, ήδη από τον τρίτο χρόνο, δεύτερο χρόνο της ειδικότητάς μου, ήρθα σε επαφή με το κομμάτι, με την υποειδικότητα τότε της παθολογίας που ήταν η ογκολογία. Εγωιτεύτηκα ειλικρινά, γιατί σε αντίθεση με αυτό που φαίνεται προς τα έξω, είναι μια ιδιαίτερη ειδικότητα, γιατί αγγίζεις κάποιες πολύ ευαίσθητες πτυχές της ζωής των συνανθρώπων σου. Επομένως με εγωίτευσε αυτό πάρα πολύ, μου άρεσε να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Και επίσης με εγωίτευσε το ότι ήταν μια ειδικότητα καινούρια. Μια ειδικότητα η οποία την δεκαετία του 90, τότε δηλαδή που ξεκίνησα εγώ να έχω την εμπειρία μου με την ογκολογία, αναπτυσσότανε. Και ουσιαστικά η ογκολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ όσο καμία άλλη ιατρική ειδικότητα. Οπότε ήταν αυτός ο λόγος που με γοήτευσε και αυτός ο λόγος που με κράτησε στην ογκολογία. Ουσιαστικά ολοκλήρωσα την ειδικότητά μου, έδωσα εξετάσεις, πήρα την ειδικότητα της παθολογίας και όταν δημιουργήθηκε πλέον ξεχωριστή ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, έδωσα ξανά εξετάσεις και πήρα σαν δεύτερη ειδικότητα την παθολογική ογκολογία.
1: Αυτό είναι αλήθεια και το πιστοποιώ. Αν δούμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, τα ιατρικά συνέδρια που φιλοξενούνται κάθε εβδομάδα στα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης ή στα πανεπιστημιακά θέατρα, από τα 10, αν χρησιμοποιήσω έναν αυθαίρετο αριθμό, τα 8 έχουν σχέση με την παθολογική ογκολογία.
0: Είναι λογικό, γιατί σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο η παθολογική ογκολογία που θα διοργανώσει τα συνέδρια, αλλά πλέον κάθε ειδικότητα της ιατρικής σχετίζεται με την παθολογική ογκολογία. Και εσείς σαν νευρολόγος έχετε περιστατικά τα οποία αφορούν το αντικείμενο που εμείς θεραπεύουμε, συνεργαζόμαστε, και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από τον καρκίνο, πλέον κινούνται όλες οι ειδικότητες. Η βιοπαθολογία, η παθολογία, η χειρουργική, η νευροχειρουργική, η νευρολογία, η ενδοκρινολογία. Οπότε δεν υπάρχει συνέδριο που να μην, οποιασδήποτε ειδικότητας που να μην έχει και ένα κομμάτι που να αφορά τις εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου της συγκεκριμένης ειδικότητας.
1: Και αυτό θα το πιστοποιήσω από τα 4 συνέδρια που γίνονται πανελληνίως στην Θεσσαλονίκη και παρακολουθώ. Όντως το ένα είναι της παθολογικής ογκολογίας μεταξύ των υπολείπων. Επομένως ήδη δώσατε μια γραμμή ότι η ογκολογία άλλαξε. Όταν ξεκινήσατε σαν φοιτητής, φανταζόσασταν ότι θα φτάσουμε εδώ ή ακόμη παραπέρα?
0: Όχι, φυσικά. Σκεφτείτε ότι η βιολογία που διδαχθήκαμε εμείς στο πανεπιστήμιο το 1996-97, όταν καταπιάστηκα για πρώτη φορά με την ογκολογία, ήταν εντελώς διαφορετική. Φαντάζομαι, γιατί δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά, ότι εμείς εκπαιδευτήκαμε στην βιολογία της τρίτης λυκείου για μια δεύτερη φορά. Το 1996 λοιπόν, όταν μπήκα στην ογκολογία και άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με τον καρκίνο, αναγκάστηκα να διαβάσω από την αρχή τη μοριακή βιολογία, η οποία ήταν ένα κομμάτι εντελώς άγνωστο για όλους μας. Γιατί ουσιαστικά η μοριακή βιολογία εξελίχθηκε μετά το 1990-91, άρχισε πλέον να συζητάμε για μοριακή βιολογία. Μέχρι τότε υπήρχε η βιολογία. Έτσι λοιπόν ήταν κάτι καινούριο και σε καμιά περίπτωση στα φοιτητικά μου χρόνια ή στα χρόνια μου τα επόμενα, ένα 6 μέχρι να ασχοληθώ με την ογκολογία, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ακόμη και το 1999 που τελείωσα την ειδικότητά μου, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη εξέλιξη. Στη δεκαετία του 90 είχαμε 8-10 χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαμε σε διαφορετικούς συνδυασμούς και δοσολογίες για να θεραπεύσουμε όλους τους τύπους καρκίνου. 400 διαφορετικές παθήσεις. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας τόσα νέα φάρμακα, έχοντας εξερευνήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα, έχοντας εξερευνήσει το γονιδίωμα του καρκινικού κυττάρου. Έχουμε δημιουργήσει θεραπείες οι οποίες είναι στοχευμένες, δρούν στο συγκεκριμένο κύτταρο του ασθενή που πάσχει. Και πλέον έχει αλλάξει εντελώς η μορφή της. Φεύγουμε από τη μορφή, δίνουμε τη χημειοθεραπεία και μπαίνουμε και προσπαθούμε με αυτό να πετύχουμε το όποιο θεραπευτικό όφελος και μπαίνουμε πλέον στην εποχή της εξατομικευμένης ογκολογίας ή στην εποχή της ιατρικής της ακριβίας. Μελετούμε το κύτταρο το καρκινικό και σχεδιάζουμε τις θεραπείες μας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει αυτό. Ένα τεράστιο άλμα στην πρόοδο. Και αυτό το άλμα που έγινε πλέον μεταφράζεται στις επιβιώσεις που έχουν οι ασθενείς, και κοιτάζοντας τις καμπύλες επιβίωσης στους διάφορους τύπους καρκίνου, βλέπουμε ότι την τελευταία δεκαετία σε όλους τους τύπους καρκίνου υπάρχει μια σημαντική αύξηση της επιβίωσης. Και βέβαια εκεί λοιπόν μπαίνουν τα διλήμματα, ποια είναι τα όρια της ογκολογίας.
1: Άρα θα μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα να δούμε λίγο την κλασική θεώρηση της επαφής της δυσπνίδους Αθανασίας με την ογκολογία του σήμερα.
2: Σημαντική σημερινή μέρα, γιατί με τον Παπαγιάννη θα κάνουμε μια ξεχωριστή λειτουργία στο χωριό για τη γιαγιά μου που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ασθένεια δύσκολη στη θεραπεία της και με πολλά συμπτώματα. Πόνο, αδυναμία, δυσκολία στον ύπνο, αλλά προπάντων στη διάθεση. Ασθενή το σώμα, αλλά και η ψυχή. Προσευχή, μετάνοια και δάκρυ όλης της οικογένειας, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για μια ποιοτική ζωή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ο πατέρας μου είπε συγκινημένος: Αθανασία μου, αύριο θα επισκεφτούμε τον ογκολόγο με τη γιαγιά. Μπαμπά, αυτός ο γιατρός θα τη βοηθήσει. Αυτός ο γιατρός, εκτός από φάρμακα, έχει και άλλους τρόπους να κάνει τη γιαγιά πιο δυνατή και χαρούμενη. Την επόμενη μέρα, η γιαγιά, σφίγγοντας το χέρι μου, άκουγε τον ογκολόγο να της προτείνει, πέραν της συνεχούς προσευχής, ειδική διατροφή, ασκήσεις και τρόπους ψυχολογικής υποστήριξης. Γιαγιά, δεν ξεχνώ το φωτεινό σου χαμόγελο εκείνη την ώρα και το βλέμμα σου όταν κοίταξες τον μπαμπά, ενώ έξω ο ουρανός σκοτίνιαζε από τα σύννεφα. Στη λειτουργία, κρυστάλλινο φως έλουσε το ναό και στην πνευματική παρουσία της γιαγιάς έδωσα υπόσχεση ζωής. Γιαγιά Αθανασία, θα σπουδάσω ιατρική, ώστε με τη βοήθεια του Θεού και της επιστήμης να μην επιτρέψω σε καμία άλλη γιαγιά να χάσει τη μάχη από οποιαδήποτε ασθένεια.
1: Η ξαδέρφου μου η Σοφία την αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή και λέει: Σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, αλλά ποτέ δεν θα δω τις εκπομπές που έχεις ογκολόγο. Αυτή η νοοτροπία έχει ποτίσει πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις για αυτό τον φόβο. Μην τους βρούμε κάτι σε οποιοδήποτε κομμάτι του σώματος. Όπως είπατε, θέλουμε να σπάσουμε και να δούμε αν υπάρχουν όρια στην ογκολογία και πώς θα πορευθούμε ή σαλπάροντας ένα καράβι ελπίδας πλεύσουμε σε αυτό το νέο ωκεανό της ίασης πλέον της νόσου. Θέλουμε πραγματικά από έναν άνθρωπο που φλερτάρει με μια πολύ δύσκολη νόσο και τον θάνατο να μας δώσετε αυτή την δύναμη ώστε να φύγει αυτός ο φόβος, αυτό το μαύρο πέπλο από τη σκέψη, αυτή η απελπισία που γυρνάμε την πλάτη στην ιατρική για να μην βρούμε αυτό μπροστά μας. Θα σπάσει ποτέ αυτό?
0: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η νοοτροπία και των ασθενών και των συνοδών σε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο καρκίνος, και στις αρχές του 2000 ο καρκίνος ήταν ένα ταμπού. Υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι με την διάγνωση της νόσου απομονώνονταν κοινωνικά γιατί δεν θέλανε να το κοινοποιήσουν, γιατί δεν θέλανε να τους δούνε στο χωριό ή στον κοινωνικό τους περίγυρο χωρίς μαλλιά. Γιατί θεωρούσανε, και εν μέρη είχαν δίκιο, ότι θα τους αντιμετώπιζε η κοινωνία, ο κοινωνικός τους περίγυρος, είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα, προβάλλοντας τον ίκτο σαν την πρώτη εντύπωση. Αν κάποιος τολμούσε να ενημερώσει κάποιον από τον κοινωνικό του περίγυρο ή να το μάθει ο κοινωνικός περίγυρος ότι έχει καρκίνο, κάτι που το έχω ζήσει, η πρώτη του αντίδραση θα ήταν τον κακομύρι, τι τούτυχε. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι ήδη και σε αυτό, και αυτό οφείλεται τόσο στο ότι άλλαξαν οι κοινωνικές συνθήκες. Ο κόσμος είναι περισσότερο ενημερωμένος, πληροφορημένος, αλλά επίσης σημαντικός ο ρόλος, και αυτό θα πρέπει πάντα να το τονίζουμε, ήτανε οι επιβιώσαντες από τον καρκίνο. Οι άνθρωποι οι οποίοι νικήσανε τον καρκίνο και οι οποίοι μέσα από τα σωματεία και τους συλλόγους προσπαθήσανε να αλλάξουν τα ταμπού που υπήρχαν. Έτσι λοιπόν σήμερα νομίζω ότι, και επειδή όλοι έχουν βιώσει πλέον τον καρκίνο μέσα στην οικογένειά τους, νομίζω ότι ξεφεύγουμε, αρχίζουμε να το θεωρούμε σαν μία νόσο όπως τις άλλες. Στο κάτω-κάτω, ένας ασθενής με καρκίνο, που είναι μια σοβαρή νόσος, έχει τις ίδιες πιθανότητες να χάσει τη ζωή του, να καταλήξει από αυτόν, με έναν ασθενή που έχει μια βαριά ή μια καρδιοπάθεια. Έτσι δεν είναι? Όμως τότε, επειδή η καρδιοπάθεια και οι θεραπείες για την αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών δεν προκαλούσαν αλλαγή στο πρόσωπο ή δεν επέβαλαν κάποια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής του ασθενή, περνούσαν απαρατήρητες. Ενώ αντίθετα τότε η θεραπεία του καρκίνου, η χημειοθεραπεία, είχε συνδυαστεί με την αλοπαικία, με την απώλεια των μαλλιών, κάτι που ουσιαστικά αποκάλυπτε στους άλλους την νόσο. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά αυτά τα ξεπερνάμε. Σίγουρα υπάρχουν ταμπού, αυτά τα ταμπού τα βλέπουμε καθημερινά, αλλά μέσα από αυτές τις κουβέντες, με αυτές τις συζητήσεις, με αυτές τις ομιλίες, νομίζω ότι ακόμα και όσοι έχουν κάποια τέτοια ταμπού θα αρχίσουν να αλλάζουν στα επόμενα χρόνια και κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας την άποψή τους.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και οι απόψεις οι σκοτεινές, οι οποίες φτάνουν στα όρια της συνωμοσιολογίας. Βρέθηκε το φάρμακο του καρκίνου, αλλά δεν χορηγείται για λόγους οικονομικούς. Πόσο συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
0: Καθόλου δεν τη συμμερίζομαι. Γιατί αν υπήρχε το φάρμακο που θα θεράπευε, αστικά θα το είχε πουλήσει τόσο ακριβά, που δεν υπήρχε περίπτωση να το καθυστερήσει ούτε για ένα χρόνο. Εδώ συζητάμε σήμερα για θεραπείες οι οποίες αγγίζουν το φαρμακευτικό κόστος τις 100.000 ευρώ τον χρόνο. Και αθεραπείες τις οποίες ο ασθενής συνεχίζει να τις παίρνει κάθε χρόνο, και έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να έχουμε ασθενείς που για 5-6 χρόνια, γιατί τόσο έχουν που ανακαλύφθηκαν τα καινούρια τα φάρμακα, κοστολογούν στο ταμείο τους 100.000 ευρώ κάθε χρόνο. Έτσι. Επομένως, ποια φαρμακευτική εταιρεία θα έβρισκε το φάρμακο και δεν θα το παρουσίασε? Επομένως, αλλά φταίει το, μάλλον κάτι αντίστοιχο συμβαίνει ουσιαστικά και με τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο, εμπιστεύονται τους λάστος ανθρώπους, εμπιστεύονται τα μίντια, τα κανάλια, το διαδίκτυο, και έτσι λοιπόν είτε δεν απευθύνονται στους ειδικούς, είτε αρνούνται να λάβουν. Εμπιστεύονται τους λάστος ανθρώπους, εμπιστεύονται τα μίντια, τα κανάλια, το διαδίκτυο, και έτσι λοιπόν είτε δεν απευθύνονται στους ειδικούς, είτε αρνούνται να λάβουν τις θεραπείες. Αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό σιγά σιγά το ποσοστό θα αρχίσει να μικραίνει.
1: Κρατώντας ζωντανή την κουβέντα μας, καλά είναι να μιλάμε εκτός από εμάς τους δύο και με άλλους ανθρώπους που πέρασαν αυτά, και από εκεί θέλω να τραβάτε την κουβέντα σαν ας πω ευκαιρία να ξεπερνάμε τα όρια της ογκολογίας. Από κάθε δηλαδή τέτοιο παράδειγμα που αναφέρουμε, θέλω εσείς να δίνετε την διάσταση που πρέπει να υπάρχουν τα πράγματα και πώς με την εμπειρία σας και από κάθε μετερή

0: Ζήτη το νοσοκομείο της κλινικής και του ιδιωτικού ιατρείου, βλέποντας χιλιάδες ανθρώπους απελπισμένους, πώς αλλάζει αυτή η νοοτροπία ή πώς ξεφεύγουμε από τα όρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πεθερός Μοσοτήρης, καρκίνος στον προστάτη. Ακολουθεί μια μέθοδο χειρουργική, όχι τόσο, με ραδιοϊσότοπα, επαναστατική από την Αγγλία. Είναι αυτό που είπατε. Δεν φοβήθηκε τον νεωτερισμό. 10 χρόνια τώρα ένας δείκτης PSA που χρησιμοποιούμε είναι μηδενικός, χωρίς προβλήματα, χωρίς παρενέργειες από τις κλασικές επεμβάσεις.
1: Είναι η εξέλιξη της επιστήμης, ακριβώς. Κοιτάξτε, τα ταμπού και τα όρια είναι συνυφασμένα. Ο καρκίνος, είπαμε ότι είναι ταμπού για κάποιους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, συζητώντας για τα όρια στην ογκολογία, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα όρια στην ογκολογία είναι ουσιαστικά τα όρια της ιατρικής. Και το βασικότερο όριο, που είναι μια αιώνια, αν θέλετε, αρχή, θεμελιώδης αρχή, είναι η ρίση που αποδίδεται στον Ιπποκράτη, το ωφελέιν ή μη βλάπτην. Να ωφελείς χωρίς να βλάπτεις. Και ουσιαστικά αυτή η ρίση, την οποία την έχουμε διδαχθεί κι εμείς οι γιατροί, ουσιαστικά τι κάνει? Θέτει ένα όριο, ότι θα ωφελήσουμε τον ασθενή χωρίς να τον βλάψουμε. Εκεί λοιπόν, και στην πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής, μπορεί να συναντήσουμε δυσκολίες. Και οι δυσκολίες έχουν σχέση και με το περιβάλλον και με τους ασθενείς, αλλά και με τους γιατρούς. Για παράδειγμα, και ξεκινώντας από τους γιατρούς, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ασθενής θα πρέπει να θεραπεύεται μέχρι την τελευταία του στιγμή που θα εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Που αυτό παρερμηνεύεται. Πολλές φορές από κάποιους γιατρούς μπορεί να παρερμηνευθεί ως θα κάνω χημειοθεραπεία μέχρι τη στιγμή, ενώ γνωρίζω ότι αυτή η θεραπεία ενδεχόμενα θα τον βλάψει. Αλλά ίσως υπάρχει μία ελπίδα. Και εάν αγωνίζεσαι για την μία ελπίδα χωρίς να λάβεις υπόψη τον κίνδυνο του όπλου που χρησιμοποιείς, ουσιαστικά αναιρείς το ωφελέιν και κυριαρχεί το βλάπτην. Και ξεκινάω με, αν θέλετε, την πρώτη κατάχρηση που μπορεί να συμβεί και η οποία ξεκινάει από τους γιατρούς. Από εκεί και πέρα όμως, οι ογκολόγοι, και ειδικά και με τους νέους ογκολόγους, προσπαθώντας μέσα από τις επιστημονικές μας συναντήσεις, είναι να τους τονίσουμε ότι τα όπλα που έχουμε θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση, λαμβάνοντας πρώτα απ' όλα την επιστημονική τεκμηρίωση, την εμπειρία, αλλά και τις προσδοκίες και τις ηθικές αξίες και τις αρχές του ίδιου του ασθενή. Και ερχόμαστε λοιπόν στο κομμάτι του ασθενή και του συνοδού ή του συγγενή, που στην Ελλάδα, επειδή ακόμα οι κοινωνικές μας, οι οικογενειακοί μας δεσμοί είναι πάρα πολύ ισχυροί. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή και να δούμε λίγο ποιον ρόλο, καλό ή κακό, μπορεί να παίξει το υπερβολικό δέσιμο που έχουμε σαν οικογένειες. Το κλασικό που συναντάμε από την πρώτη στιγμή που θα διαγνωστεί ένας καρκίνος: έχουμε την οικογένεια ή τους γονείς. Δηλαδή ήταν συνήθως τα παιδιά, οι οποίοι σκέφτονται πώς θα αντιμετωπιστεί θεραπευτικά ο γονέας τους, χωρίς όμως να το μάθει. Και έτσι λοιπόν πολύ συχνά γινόμαστε αποδέκτες ή έρχονται στο πρώτο ραντεβού τα παιδιά, οι συγγενείς και όχι ο ίδιος ασθενής. Και η πρώτη τους κουβέντα ξεκινάει από το γιατρέ, ξέρετε, θα θέλαμε να μην το μάθει ο πατέρας μας, η μητέρα μας. Και εκεί λοιπόν βλέπετε αμέσως μια κατάχρηση ενός ορίου. Γιατί την απόφαση για το πώς θα χειριστεί ο κάθε ασθενής την ασθένειά του θα πρέπει να την παίρνει αυτός και μόνο αυτός. Και αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι κατευθείαν, ότι ξέρετε, αντιστρέφουμε τους όρους. Δηλαδή εσείς είστε παιδιά του και συμπεριφέρεστε σαν να είστε ο γονέας του. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από το ποιος πρέπει να παίρνει την απόφαση για τη θεραπεία. Δεν πρέπει να την παίρνει ο ίδιος ο ασθενής. Γιατί εκεί αμέσως το περιβάλλον, εάν δεν ενημερωθεί ο ασθενής και αναλάβει το ρόλο του γονέα, δηλαδή να πάρει μια απόφαση για ένα ανήλικο παιδί, πέρα από το από το ηθικό πρόβλημα, δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα. Τους δημιουργεί ενοχές. Γιατί κάθε θεραπεία έχει και ένα κόστος. Δεν είναι τίποτε αθώο. Ναι μεν έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις θεραπείες μας. Οι παρενέργειες, οι ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπείας είναι πολύ λιγότερες. Έχουμε πάρα πολλούς υποστηρικτικούς παράγοντες. Αλλά φάρμακα είναι. Από μια απλή παρακεταμόλη ή από μια απλή ασπιρίνη, κάποιοι άνθρωποι έχουν κινδυνεύσει και έχουν χάσει ίσως τη ζωή τους. Πώς λοιπόν θα πάρεις την απόφαση εσύ σαν συγγενής για έναν άλλον άνθρωπο, έτσι, που είναι ο πατέρας σου? Και νομίζω ότι προσωπικά, με τον τρόπο που χειρίζομαι και την εμπειρία που έχω αποκτήσει, και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο δικιά μου εμπειρία, είναι όλων των συναδέλφων, έχω πάψει, ή μάλλον δεν είχα μάθει ποτέ μου από τον καθηγητή μου να κρύβω την αλήθεια από τους ασθενείς. Θα πρέπει να τη μάθει. Τώρα, το πώς θα το ανακοινώσεις στον ίδιο τον ασθενή, νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο εκπαιδεύεσαι εμπειρικά, όπως εμείς οι μεγαλύτερης ηλικίας ογκολόγοι, αλλά και πλέον μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία εκπαιδεύονται και οι νέοι ογκολόγοι. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να παίζουμε κρυφτό από τον ασθενή, δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας και να χρησιμοποιούμε άλλους όρους, και πιστέψτε μου, δεν υπάρχει ούτε ένας ασθενής ο οποίος τον ενημερώσουμε και τον ενημερώνουμε για τα πραγματικά στοιχεία της νόσου του, χρησιμοποιώντας τον όρο καρκίνο, που να παρεξηγήθηκε ή να απογοητεύτηκε. Ίσα ίσα η διάγνωση και η ανακοίνωση, αν θέλετε, των δυνατοτήτων που έχουμε, του προσφέρει και μία αισιοδοξία και μία ανακούφιση και ένα κίνητρο για να αγωνιστεί. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ή να παραβλέπουμε τους ίδιους τους ασθενείς. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα όριο που ειδικά στην ογκολογία δεν πρέπει ποτέ να το ξεπεράσουμε.
0: Αν αφορά όμως την 84χρονη γιαγιά Ουρανία με άνοια που εμφανίζει τον καρκίνο, θα την βάλουμε σε αυτή τη βάσανο.
1: Στο να την ενημερώσουμε εννοείται πως δεν έχει νόημα. Αν έχει άνοια, εννοείται ότι έχει μειωμένο καταλογισμό, το γνωρίζετε πολύ καλά. Επομένως, αυτόν τον άνθρωπο, ό,τι και να του πεις, πρακτικά δεν θα το αντιληφθεί. Εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως, το αν θα τον αντιμετωπίσουμε θεραπευτικά, ναι, θα τον αντιμετωπίσουμε σαν έναν απόλυτα υγιή ασθενή 84 ετών. Δεν θα λάβουμε υπόψη την άνοια. Έτσι δεν είναι? Αυτό νομίζω ότι ισχύει όμως σε όλες τις ειδικότητες. Όταν μιλάμε για προχωρημένη ηλικία, πάψαμε να ορίζουμε την ημερομηνία γέννησης σαν ένα θεραπευτικό κριτήριο. Πλέον όλοι μας αναφερόμαστε στην βιολογική ηλικία του ασθενή. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχουν 86άριδες οι οποίοι είναι κοτσανάτοι με μια ελάχιστη νοσηρότητα, αντί να παίρνει ένα αντιπερτασικό, ίσως και ένα χαπάκι για το ζάχαρο, ενώ αντίστοιχα υπάρχουν 65άριδες οι οποίοι έχουν σοβαρή συνοσηρότητα από τον καρδιαγκιακό του σύστημα, από το ενδοκρινικό τους. Δηλαδή ο υγιής 80άρης, ο οποίος έχει μια ήπια υπέρταση, νομίζω πως είναι βιολογικά πολύ πιο ικανός να δεχθεί την θεραπευτική μας παρέμβαση από ότι έναν 70άρη ο οποίος έχει περάσει ένα έμφραγμα ή δύο εμφράγματα, έχει καρδιακή ανεπάρκεια, έχει περάσει ένα προηγούμενο εγκεφαλικό ή έχει ένα ζάχαρο το οποίο δεν αριθμίζεται. Επομένως, το όριο το ηλιακό δεν είναι όριο για την επιλογή των ασθενών μας.
0: Στον αντίποδα, η Χρυσούλα που είναι ενεργός πολίτης, ας πούμε, γενικά στην εργασία της, στο σπίτι της, και διαγιγνώσκεται με λευχαιμία, η απόφαση να μην το ανακοινώσει στους γονείς?
1: Έχει κάθε δικαίωμα. Έχει κάθε δικαίωμα. Κάτι αντίστοιχο, ξέρετε, εδώ μπαίνουν, υπάρχει νομική, υπάρχει νόμος, ο οποίος επιτρέπει στον καθένα να μην ανακοινώσει σε κανέναν άλλον οτιδήποτε. Δεν είναι? Και ειδικά τώρα, σε εμάς, στο κομμάτι της ογκολογίας, που πλέον έχουμε αποκρυπτογραφήσει, αποκωδικοποιήσει το γονιδίωμα το ανθρώπινο, γνωρίζουμε κάποιες παθήσεις οι οποίες οφείλονται σε κληρονομική προδιάθεση. Έτσι. Όπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με κάποια νευρολογικά σύνδρομα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας εξέτασης δεν είναι υποχρεωμένος να το κοινοποιήσει ο ασθενής σε κανέναν. Και είναι πολύ πολύ πολύ πολύ αυστηρός ο νόμος σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχω δικαίωμα να ενημερώσω για γενετικό έβριμα, για οποιοδήποτε έβριμα, ούτως ή άλλως, χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή, κανένα απολύτως. Όπως και εσείς, για μια χρόνια νόσο ή για κάποια σοβαρή νόσο, είστε υποχρεωμένος να μην ενημερώσετε κανέναν εάν δεν έχετε λάβει συγκατάθεση από τον ίδιο τον ασθενή. Επομένως, τα όρια μας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κοινά. Είναι τα όρια της ιατρικής. Δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει, να κοινοποιώ όποιον συναντώ ή να μαθαίνει όποιον συναντώ το ότι έχω υπέρταση. Έτσι δεν είναι? Είναι προσωπικό μου δεδομένο. Οφείλεις εσύ ως γιατρός, το εργαστήριο που θα κάνει την εξέταση ως εργαστήριο, να το σεβαστεί. Επομένως, δεν νομίζω ότι εδώ απλά επειδή στην ογκολογία μπαίνουμε πολύ πολύ περισσότερο μέσα στο γονιδίωμα και μπορούμε να αποκτήσουμε πολύτιμες πληροφορίες που θα τις χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά για τον ίδιο τον ασθενή, εμείς απλά το ανακοινώνουμε στον ασθενή και από εκεί και πέρα ο ασθενής, εάν θέλει να το κοινοποιήσει, μπορεί να το κοινοποιήσει. Το αν έχω μια κληρονομική προδιάθεση για να εμφανίσω, για παράδειγμα, καρκίνο του μαστού, αν θέλω, δεν υποχρεούμε νομικά να το κοινοποιήσω ούτε καν στα παιδιά μου. Καταλάβατε. Οπότε, να ένα όριο. Ότι κάθε τι που αφορά τον ασθενή αφορά, ενημερώνεται μόνο ο ασθενής και κανένας άλλος, εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση από τον ίδιο τον ασθενή.
0: Εφόσον μιλάμε για νεότερους ασθενείς, για παράδειγμα μία 30χρονη νέα δροσερή κοπέλα, τη Φωνούλα, η οποία εμφανίζει καρκίνο στο μαστό, που είναι τα πιο συνηθισμένα τότε, μοιραία πρέπει να εμπλακεί και η οικογένεια, γιατί θα βοηθήσει και στη θεραπεία και στις χειρουργικές αποκαταστάσεις όποτε χρειάζεται. Από εκεί και ύστερα, η διαχείριση, και εδώ θέλουμε να βάλουμε τα όρια, πιάσαμε σε μεγάλες ηλικίες, πιάσαμε τις νεότερες, των ορίων, ποια θα είναι όσον αφορά την εργασία ή την προσωπική ζωή.
1: Θα
0: τα κοινοποιήσουμε, θα μας επηρεάσουν, θα χρειαστούμε βοήθεια.
1: Να τα κοινοποιήσουμε εμείς ως γιατροί, ως τρίτος, ο ασθενής ο ίδιος. Εξαρτάται από την προσωπικότητα του κάθε ασθενή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τον περάσουν τον πόνο τους μόνοι τους. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θέλουν να το μοιράζονται. Και όχι μόνο τόσο σοβαρά ασθενείς, ακόμα και απλούστερες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα κρυολόγημα με ένα πυρετάκο, κάθονται στο δωμάτιό τους, δεν θέλουν ούτε με την σύζυγό τους, ούτε με τα παιδιά τους δύο μέρες να συζητήσουν. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν ένα συνάχι και αρχίζουν, παίρνουν το φίλο, την φίλη. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική προσωπικότητα και χειρίζεται αυτές τις καταστάσεις με έναν ξεχωριστό, με διαφορετικό τρόπο από κάποιον άλλον. Επομένως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον ασθενή. Στην πράξη όμως, ξέρετε τι συμβαίνει, τουλάχιστον για τα σοβαρά νοσήματα. Κανένας δεν έρχεται μόνο στο ιατρείο. Κανένας. Κυριολεκτικά κανένας. Είτε είναι 30, είτε είναι 20, είτε είναι 80, είτε είναι 50. Κανένας δεν έρχεται. Θα έρθει με την σύζυγο ή με το παιδί ή με, αν δεν έχει παιδιά, με τον πρώτο ξάδελφο ή με τον θείο. Και όλοι αυτοί ουσιαστικά είναι οι φροντιστές. Είναι αυτοί που θα τον φροντίσουν για το διάστημα. Επομένως, ο ασθενής από την πρώτη επίσκεψη θα σου δηλώσει και τη συγκατάθεσή του να μιλήσεις και να ενημερώσεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο με τον οποίο ήρθα μαζί. Καθόμαστε μαζί στο ίδιο τραπέζι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πώς ενημερώνουμε εμείς τους ασθενείς ή πώς θα πρέπει να τους ενημερώνουμε, στο εξωτερικό υπάρχει μια πολύ τυπική ανακοίνωση ενός αποτελέσματος τέτοιου, ενός δυσάρεστου αποτελέσματος. Η διάγνωση του καρκίνου είναι δυσάρεστη. Στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ αυστηρά τα νομικά κομμάτια, ο γιατρός κάθεται απέναντι από τον ασθενή, του λέει, ξέρετε, έχει διαγνωστεί καρκίνος, τον ενημερώνει για οτιδήποτε έχει σχέση με την νόσο, τον ενημερώνει με απόλυτα για, και με αριθμούς, για το προσδόκιμο χωρίς θεραπείες ή για την απόλυτη αποτελεσματικότητα των θεραπείων και του λέει, σας παρακαλώ, υπογράψτε. Τώρα, εμείς, επειδή είμαστε περισσότερο συναισθηματικοί σαν λαός, έτσι έχουμε μια πιο, αν θέλετε, συναισθηματική προσέγγιση. Τους ενημερώνουμε ότι υπάρχει ένας καρκίνος. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά το πώς θα το θέσει τον ασθενή. Είναι διαφορετικό να το πεις στον ασθενή, ξέρεις, έχεις καρκίνο, αυτή είναι η νόσος, αυτές είναι οι θεραπείες. Αν δεν κάνεις καμία θεραπεία, το προσδόκιμο επιβίωσης είναι τόσο, αν κάνεις θεραπεία. Και είναι διαφορετικό αν το πεις, ξέρεις, έχεις καρκίνο, έχουμε πολλά όπλα στη διάθεσή μας να τον πολεμήσουμε. Είναι μια σοβαρή νόσος. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις. Και από εκεί και πέρα, να τον αφήσεις να σε ρωτήσει ο ίδιος μέχρι που θέλει να φτάσει. Οι περισσότεροι ρωτάνε αυτά που αντέχουν να ακούσουν. Έτσι. Και εγώ ίδιος ανεστημής αυτό κάνω, πιστέψτε μου. Όποτε χρειάστηκα κάποια άποψη. Υπάρχουν απειροελάχιστοι οι οποίοι θα στο ρωτήσουν. Από εκεί πέρα όμως ο ίδιος απλώς δεν θα αποφασίσει πού θα την πάει την κουβέντα. Εμάς η ευθύνη μας πάβει στο να ανακοινώσουμε την όσο και να μιλήσουμε για το τι προσδοκούμε από την θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου και να του θέσουμε και να τον ενημερώσουμε για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όλων αυτών των θεραπείων. Από εκεί και πέρα του δίνουμε το περιθώριο και όποιος θέλει ας ρωτήσει. Και βέβαια σίγουρα σε κάποιους ασθενείς είμαστε πιο πλήρης στην ενημέρωση που κάνουμε, ενώ σε κάποιους άλλους περιοριζόμαστε σε αυτό, στη διάγνωση, στις θεραπείες και σαν επιθυμητές ενέργειες. Αυτό επίσης είναι λογικό. Είναι διαφορετικό να έχεις έναν ασθενή ο οποίος είναι νέος, έχει εκκρεμότητες στη ζωή του, είναι παραγωγικός, και είναι διαφορετικό να έχεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει εκκρεμότητες, έχει τακτοποιήσει την οικογένειά του. Άρα σίγουρα εκεί κάνουμε μία επιλογή, αν θέλετε, προτρέπουμε τον ασθενή να μας ρωτήσει κάποια πράγματα στην επόμενη επίσκεψη, στην επόμενη που θα του δημιουργηθούν κάποιες απορίες.
0: Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη.
1: Ψυχολογική υποστήριξη. Ο καρκίνος, ο θεραπευμένος καρκίνος, έτσι, γιατί όταν αναφερόμαστε σε καρκίνο, και αυτό είναι κάτι που πρέπει ο κόσμος να το κατανοήσει, όταν μιλάμε για καρκίνο ουσιαστικά μιλάμε για δύο τύπους, τον προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο και τον μη μεταστατικό καρκίνο, και αυτός ο διαχωρισμός έχει σημασία. Γιατί ένας ασθενής που έχει έναν μεταστατικό καρκίνο θα λάβει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του θεραπείες. Σε αντίθεση με έναν ασθενή που έχει έναν χειρουργικά εξαιρέσιμο ή προημότερο καρκίνο, ο οποίος η θεραπευτική του αντιμετώπιση έχει αρχή και τέλος. Έχει μια γυναίκα καρκίνο του μαστού, έχουμε κάνει τον έλεγχο, δεν έχουμε βρει κάτι, η θεραπεία θα είναι η χειρουργική, θα είναι η εκτινοθεραπεία ενδεχόμενα, η χημειοθεραπεία ενδεχόμενα και ο ορμονικός χειρισμός. Αυτά όλα λοιπόν θα κρατήσουν το χειρουργείο 3 ώρες, οι χημειοθεραπείες αν αποφασίσουμε ότι θα ωφεληθεί 5,5 μήνες, 6 μήνες, η ακτινοθεραπεία 5 εβδομάδες και το χαπάκι ορμονικός χειρισμός 5 ή 10 χρόνια. Είναι διαφορετικό από έναν ασθενή ο οποίος έχει έναν προχωρημένο καρκίνο, οπότε εκεί δίνεις την θεραπεία, παρακολουθείς την ανταπόκριση, πιθανά αν δεν είσαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα να χρειαστεί να μπεις σε μια δεύτερη θεραπεία. Και επίσης οι σύγχρονες, οι καινοτόμες θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας, επειδή δρούν με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την χημειοθεραπεία, η οποία έχει αθρηστική τοξικότητα, δηλαδή όσο αυξάνει τη συνολική δόση τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος να έχεις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι σύγχρονες θεραπείες όμως, η ανοσοθεραπεία ή οι στοχευμένες θεραπείες που είναι με τη μορφή κάποιων, δεν έχουν αθρηστική ή συσσωρευτική τοξικότητα, και έτσι λοιπόν τις δίνουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται ο κάθε ασθενής, εννοείται ότι και η ψυχολογική του κατάσταση είναι διαφορετική. Είναι διαφορετικό να έχεις έναν ασθενή ή για διαφορετικά πράγματα θα ανησυχήσει μια ασθενής παραγωγικής ηλικίας, η οποία διαγνώστηκε με έναν καρκίνο και η οποία ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και διαφορετικά ένας ασθενής που έχει έναν προχωρημένο καρκίνο, ο οποίος μπροστά του έχει ένα τούνελ και πρέπει να το διασχίσει όλο. Σίγουρα και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Τώρα, ποιος θα την παρέχει την ψυχολογική υποστήριξη? Και εδώ βλέπουμε την τεράστια διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών. Οι περισσότεροι άντρες λαμβάνουν την ψυχολογική τους υποστήριξη, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες, στο καφενείο, στην παρέα. Οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Οι γυναίκες σκέφτονται πολύ πιο αναλυτικά από ότι οι άντρες. Η γυναίκα βιώνει άγχος, βιώνει την ανυμπόρια, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, ακόμα και αυτές που θα έχουν μια θεραπεία που θα κρατήσει 7 μήνες. Ότι δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα εργαζόμενη, μητέρα, γυναίκα. Επομένως, είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Κάποιοι μπορούν και διαχειρίζονται το στρες της χημειοθεραπείας ή της θεραπείας μόνοι τους ή με το περιβάλλον τους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πνίγονται. Και αυτό που εμείς προτρέπουμε, γιατί η ογκολογία έχει μέσα και το κομμάτι της ψυχολογίας, μαθαίνουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να τους βοηθήσουμε και συζητάμε πράγματα που λίγες άλλες ειδικότητες τα συζητάνε με τους ασθενείς τους. Από εκεί και πέρα όμως, και αυτό που προτείνουμε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που έχουν έναν καρκίνο πρώιμο, είναι να μην φτάσουν στο σημείο ο βρόγχος που τους σφίγγει το λαιμό να τους πνίξει. Και σήμερα υπάρχουν θεραπευτές ψυχικής υγείας, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, οι οποίοι όντως έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν να τους βοηθήσουν και να τους στηρίξουν σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν. Το πρόβλημα βέβαια είναι αλλού, ότι που μπορείς να το βρεις ή πόσο κοστίζει αυτό ή πόσο διαθέσιμο είναι αυτό. Έτσι, αυτό είναι όμως ένα άλλο κομμάτι που...
0: Σημαντικό όμως. Και ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ δεν έχει καμία επαφή ή σχέση, ή ελάχιστη, μόνο για τα τυπικά, π.χ. για την Ανάσταση ή την Πρωτοχρονιά, να έρχονται κοντά στην Εκκλησία.
1: Η πίστη. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει κάποτε. Αν βάλουμε τις θεραπείες του καρκίνου, υπάρχει η χημειοθεραπεία και όλες αυτές και υπάρχουν και οι συμπληρωματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι συμπληρωματικές, ή αν θέλετε σήμερα μιλάμε για τον όρο της ενοποιημένης ογκολογίας, δηλαδή μέθοδοι οι οποίες έχουν ελεγχθεί επιστημονικά για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους και οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή κατά τη διάρκεια του αγώνα του απέναντι στον καρκίνο και μετέπειτα σαν επιβιώσαντες πλέον από τον καρκίνο. Τέτοιες μέθοδοι λοιπόν είναι φυσικά οι ψυχολογικές παρεμβάσεις, είναι η άσκηση, αλλά η πιο δημοφιλής μεταξύ των ασθενών είναι η πνευματικότητα, είναι η πίστη. Και γι' αυτό στα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού που αυτά τα τμήματα της ενοποιημένης ογκολογίας ή της συμπληρωματικών θεραπείων στην ογκολογία έχουν ιερείς διαφορών δεχομάτων οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη σε αυτούς τους ασθενείς. Η πίστη, η ελπίδα, ξέρουμε ότι κινητοποιεί μηχανισμούς αυτοίασης, έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι αυτό και εσείς ως νευρολόγος πλέον το έχετε ερμηνεύσει και επιστημονικά. Δεν είναι δηλαδή ένα, αυτό που λέγαμε, πλασέμπο αποτέλεσμα, ένα εικονικό αποτέλεσμα, είναι πραγματικότητα. Επομένως, εάν κάποιος μπορεί να αγαλιαστεί μέσα από αυτό και να θεραπεύσει, ή αν θέλετε να μην, αν τον ηρεμεί, εννοείται ότι το προτρέπουμε να το κάνει. Και επίσης αυτό που πάντα λέω είναι ότι, και το έχω ζήσει, είναι ότι τον καρκίνο, ακόμα και τον προχωρημένο καρκίνο, οι πολύ πιστοί άνθρωποι τον βιώνουν διαφορετικά. Και για να μην θεωρηθεί ότι αναφερόμαστε στην Ορθοδοξία και μόνο, σας λέω ότι έχω χειριστεί ασθενείς διαφόρων δογμάτων. Οι πολύ πιστοί άνθρωποι το χειρίζονται πολύ πολύ πολύ και το βιώνουν όλο αυτόν τον αγώνα πολύ πιο ήρεμα, από, πιο καλά από ό,τι οι υπόλοιποι.
0: Πλήστες όσες αναφορές να εξαφανίζονται ευρήματα στη μαγνητική τομογραφία, οι εξετάσεις να λιένονται ως διαθαύματος, η κλινική εικόνα να βελτιώνεται με το προσκύνημα και την προσευχή. Οφείλουμε να τους σεβαστούμε, να κλείνουμε το γόνι, να το θεωρήσουμε σαν μια βοήθεια στο έργο μας.
1: Σίγουρα είναι μια βοήθεια στο έργο μας. Βέβαια, και εδώ, επειδή θέτουμε όρια, να πούμε ότι δεν είναι η μόνη θεραπεία και δεν μπορείς να απορρίψεις την κλασική θεραπευτική παρέμβαση ελπίζοντας το θαύμα. Και αυτό το έχω συναντήσει πολλές φορές με ασθενείς μου. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι αρνούνται και λένε όχι, δεν θέλω. Πιστεύω ο Θεός θα με βοηθήσει. Έτσι, δεν θέλω να τους μεταπίσω, αλλά να τους μεταπίσω, να τους κάνω να μην περιμένουν το θαύμα. Το θαύμα γίνεται, το έχουμε βιώσει όλοι και το ζούμε. Αλλά ήδη και οι αρχαίοι Έλληνες λέγαν «Συν Αθηνά και Χειρακίνη», που αν το μεταφράσουμε σήμερα είναι ότι και οι θεραπείες που έχουμε και οι γνώσεις που έχουμε εμείς, οι θεραπευτές, οι γιατροί, αυτοί που ασχολούνται με την ανακάλυψη όλων αυτών των τεχνολογιών των ιατρικών, όλα αυτά είναι δώρο του Θεού. Επομένως δεν θα πρέπει να παρετούμαστε και να περιμένουμε το θαύμα. Νομίζω ότι και η επίσημη θρησκεία μας αυτό το αποτρέπει. Το θαύμα δεν θα γίνει γιατί εσύ κάθισες και το περιμένεις. Το θαύμα θα γίνει όταν το θελήσει και αν το θελήσει ο Θεός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Δεν έχω βαθιά θεολογική γνώση, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που πρεσβεύει και η πίστη μας. Η πίστη μας ποτέ δεν μας είπε απορρίψτε την θεραπεία, απορρίψτε τον γιατρό σας, απορρίψτε τα όλα. Έτσι. Ακόμα και οι Άγιοι Πατέρες, οι μοναχοί που έχουμε, άνθρωποι που έχουν, θέλουν, παρετούνται και δεν τους το επιτρέπουν ότι οι πνευματικοί τους να παρετηθούν και έρχονται, θα κάνουν τις θεραπείες τους και φυσικά θα ελπίζουν, θα πιστεύουν και ο Θεός να τους βοηθήσει και να βοηθήσει και εμάς να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για να γίνουν καλά.
0: Μα καταθέστε τη δική σας εμπειρία που φτάνει για πόσους αγιορείτες γέροντες προσελεύσατε.
1: Ναι, αρκετούς. Αρκετούς. Αρκετούς. Ακριβώς. Ειδικά στο 424 που, όπως γνωρίζετε και πολύ καλά, φροντίζαμε τους αγιορείτες μοναχούς, νοσηλεύσαμε αρκετούς ασθενείς και οι οποίοι υπομονετικά δέχθηκαν τις θεραπείες μας, προσευχόντουσαν, πιστεύανε, γίνανε καλά κάποιοι, κάποιοι δεν γίνανε καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι φταίμε εμείς ή φταίει ο Θεός ή, έτσι. Γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος έχει τον μέσο όρο του, έχει το απρόβλεπτα καλό, το θαύμα ίσως για κάποιους, αλλά σίγουρα έχει και το απρόβλεπτα κακό στοιχείο μέσα του. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ προχωρημένους καρκίνους που με τις θεραπείες μας και με τη βοήθεια του Θεού, αν θέλετε, καταφέρανε να μας βγάλουν ψεύτες και να κερδίσουν πολλά χρόνια καλής ζωής. Και από την άλλη, έχουμε ασθενείς

0: κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ότι είμαστε πεπερασμένοι. Έτσι, ήρθαμε και θα φύγουμε σαν σώματα. Ας περιπτώσει. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Το θέμα του θανάτου είναι ένα δύσκολο κομμάτι για μας ογκολόγους να το διαχειριστούμε. Να το διαχειριστούμε ως προς την επικοινωνία με τους ασθενείς. Μου έκανε εντύπωση στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχα πάει σε, που παρακολουθώ κάποια ένα συνέδριο συγκεκριμένο πάνω στο κομμάτι της ενοποιημένης ογκολογίας, όπου σε αυτά τα ογκολογικά τμήματα που πλέον υπάρχουν σε όλες τις πανεπιστημιακές, μου είχε κάνει εντύπωση, είχα επισκεφθεί ένα τέτοιο και πέρα από τους διατροφολόγους, τους φυσικοθεραπευτές, τους βελονιστές που όλοι αυτοί παρήχανε στο κομμάτι τους ο καθένας την υποστήριξη στην κλασική θεραπεία, στους ψυχολόγους έτυχε να μπω σε ένα γραφείο ψυχολόγου κατόπιν άδειας μέσα στο tour, αν θέλετε, που μας κάνανε στις υποδομές. Και εκείνη τη στιγμή ο ψυχολόγος ενημέρωνε τον ασθενή για τον θάνατο. Έτσι. Σε εμάς είναι πολύ δύσκολο, εμείς σαν γιατροί, να το χειριστούμε. Αυτό είναι κομμάτι που αφορά τον ειδικό της ψυχικής υγείας. Αυτό θα μπορούσε ίσως, αλλά το θέμα είναι ότι τι περιθώριο σου δίνει ο ασθενής. Θέλει να μάθει, δεν θέλει να μάθει. Εγώ αυτό που επίσης, μέσα από την εμπειρία που έχω μάθει να λέω σε όλους τους ανθρώπους, είναι ότι όλοι θα πεθάνουμε κάποτε. Αρκεί, αλλά όσο είμαστε ζωντανοί πρέπει να αγωνιζόμαστε. Το πότε θα πεθάνουμε κανένας μας δεν το ξέρει, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και αν έχουμε, όσο βαρύ και αν είναι η ελαφρύ, δεν ξέρουμε το πότε θα πεθάνουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αλλά πέρα από την ζωή ή τον θάνατο, γιατί αυτό το συναντάμε σε μια κατηγορία ασθενών οι οποίοι λένε δεν κάνουν τίποτα, άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν και κάποιοι από τους ασθενείς που διαγνώσκονται με καρκίνο είναι ότι δεν είναι η ζωή και ο θάνατος μόνο, γιατί αυτά τα δύο είναι τα πιο ευνοϊκά σενάρια στην ύπαρξή μας. Έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι να ζεις βασανιστικά και να πεθαίνεις βασανιστικά. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι αμέτοχος και να λες, εντάξει, άμα είναι να ζήσω, ας ζήσω, άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχει και το ενδιάμεσο, και αυτό είναι το χειρότερο. Το να είναι ένα παθητικό στοιχείο, το οποίο θα βιώσεις τον θάνατο σίγουρα, αλλά θα τον βιώσεις πολύ πιο έντονα και πιο βασανιστικά. Και ο σκοπός των θεραπείων μας στον προχωρημένο καρκίνο είναι σαφώς το να βελτιώσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης. Και καρκίνος που κάποτε σε 3 μήνες ή σε 6 μήνες οι ασθενείς καταλήγαν προχωρημένους καρκίνους, σήμερα έχουμε ασθενείς που ξεπερνάνε και τα 5 και τα 7 και τα 8 χρόνια με τις θεραπείες αυτές. Το θέμα είναι ότι αν δεν κάνεις τίποτε, θα καταλήξεις, αυτό είναι σίγουρο, και θα καταλήξεις βασανιστικά. Και δεν θα έχεις δώσει καμία ευκαιρία στη ζωή σου να πεις ότι ζω. Ουσιαστικά, ο ασθενής με μεταστατικό καρκίνο, στην διάγνωσή του, πονάει. Μετά με τις θεραπείες βελτιώνεται, ανακουφίζεται, γίνεται καλά. Αλλά αυτός ο πόνος που σε ώθησε να αναζητήσεις την διάγνωση, δεν θα φύγει έτσι αν είσαι αμέτωχος, και μπορεί να κρατήσει και να γίνεται βασανιστικότερος. Επομένως, μην επαναπαυόμαστε στο «Εντάξει, άμα είναι να ζήσω, θα ζήσω, άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω». Το χειρότερο είναι το ενδιάμεσο. Αυτό το «από τη ζωή μέχρι τον θάνατο».
1: Πραγματικά, δώσατε το τελευταίο διαμάντι της κουβέντας μας με αυτό που είπατε, το ενδιάμεσο. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι σήμερα, ακόμα και νέοι άνθρωποι απλά χρησιμοποιούν τον όρο καρκίνο, προσχηματικά πιστεύω, γιατί θα θέλουν να πούν θάνατος.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Έτσι αποδείξατε σήμερα.
0: Δεν είναι.
1: Με την κουβέντα σας και την προσέγγιση σας, και είναι πολύ σημαντικό. Και θα ρωτήσω και μια απορία που είχα. Ένας συνάδελφός μας, παθολογανατόμος, κάνει ένα λογοπαίγνιο με το όνομά σας. Δεν σας έλεγε Καρανικιώτη, αλλά Καρκινιώτη.
0: Τα κόκκια από ασθενείς που παίρνουν τηλέφωνο, είσαι ο κύριος Καρκινιώτης. Ναι, ταιριάζει.

0: τα όρια τα ξεπεράσαμε. Πραγματικά, οι κουβέντες μας ξεφεύγουν από τα τυπικά και νομίζω αυτά αγγίζουν και τους ασθενείς που διψούν για αυτή την υποστήριξη. Για το ενδιάμεσο, όπως είπατε πολύ όμορφο. Γιατί όλα τα άλλα είναι δεδομένα. Η επιστήμη προχωρά και χωρίς συνωμοσιολογίες ότι υπάρχει τα όπλα τα δίνει και από εκεί και ύστερα ανάλογα με τον οργανισμό, τον τύπο και προπαντός την πίστη, όπως υπογραμμίσατε, πάει άλλος καλύτερα, άλλος χειρότερα. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας, μην ξεχνώντας ποτέ ότι μία συνάντησή μας έγινε αμέσως μετά ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στην οικογένειά σας. Αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ μα ποτέ και στο κανάλι της 4Ε και η ιατρική ενημέρωση και προσωπικά εγώ που σας θεωρώ από καρδιάς αδελφό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ να συζητάμε μαζί. Το γνωρίζεις άλλωστε. Επέτρεψε μου πλέον να μιλήσουμε στον Ενικό. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και πάντα εκτιμώ και μου αρέσουν οι κουβέντες που κάνουμε.
0: Σοφία, όταν μιλάμε για ογκολόγο θα σκέφτεσαι τον κύριο Καρανικιώτη και θα βλέπεις και αυτές τις εκπομπές.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου, νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

0: Ιερά πανήγυρης και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 2027 και 19 Απριλίου του 2027.

0: φωτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
3: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατ' επίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στην τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της. Από τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

πατρίδα μου δοξασμένη. Γυρίζω προς τα πίσω τις σελίδες της ιστορίας σου και συναντώ μόνο ήρωες, τους συγγραφείς της που την γράψανε με κόκκινο χρώμα, της θυσίας στο μελάνι, το αίμα του στο ιερό. Ήρωες. Έχεις πολλούς ήρωες, πατρίδα μου. Αναρρύθμιτους. Στο Βυζάντιο να δω. Το 21ο κεφάλαιο να διαβάσω. Την εποποιία του 40 να σκεφτώ. Κλείνω το βιβλίο σου, Ελλάδα μου. Όχι γιατί τελείωσε η ιστορία σου. Εσύ ζεις και θα βασιλεύεις τους αιώνες. Ούτε γιατί την ξέρω καλά. Μεγάλη θαρρείς για να τη μάθω. Και έχει ακόμα πολλά να μου διδάξει. Σταματώ μόνο για λίγο και θυμάμαι. Τους ήρωές σου θυμάμαι. Κάποιους τους ξέρω καλά και τους τιμώ. Όμως κι άλλους, πολλούς σκέφτομαι. Ξεχωριστούς. Κάποιους που ίσως οι ιστορικοί σου ποτέ δεν θα γράψουν. Σύγχρονους ήρωες. Ναι, Ελλάδα μου. Έχεις και σήμερα ήρωες. Γνωστούς ή αγνώστους. Μικρούς ή μεγάλους. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Γιατί τα προβλήματα δεν έλειψαν. Οι εχθροί δεν εξαφανίστηκαν. Ο πόλεμος δεν έπαψε. Και το τώρα ζητά να υπερασπιστώ το χώμα που πατώ. Και είναι ακριβό. Πολύ ακριβό. Και δεν πουλιέται.

πατρίδα μου Ελλάδα. Υπάρχουν ήρωες που θυσιάζονται κάθε μέρα για σένα και για τη λευτεριά σου. Δεν είναι τάχα ο ιερέας σου πως καλός ποιμένας το ποιμνιό σου πνευματικά στηρίζει? Δεν είναι τάχα ο μοναχός σου πως στρατιώτης του Θεού κάθε μέρα για σένα κάνει προσευχή? Δεν είναι τάχα ο δασκαλός σου που σαν άλλος Γεωργός τα πρώτα γράμματα φυτεύει? Δεν είναι τάχα ο Γεωργός που ηλιοκαμένος τη γη σου κρατάει ζωντανή και θρέφει τα παιδιά σου? Δεν είναι τάχα ο κτηνοτρόφος σου που την πανίδα σου φροντίζει? Δεν είναι τάχα η νεολαία σου που μένει και μελετά για να μπορέσει αύριο περήφανη να σε κάνει? Δεν είναι τάχα ο στρατιώτης σου που ασκείται για την ώρα που θα χρειαστεί να σε υπερασπιστεί? Δεν είναι τάχα ο πιλότος σου που τους εθέρες σου φυλά? Ο ναυτικός σου που τα πέλαγα γυρνά? Ή ο απόδημός σου που στην οικουμένη τον πολιτισμό σου διαδίδει? Δεν είναι τάχα η γιαγιά που στα εγγόνια της την άγραφη ιστορία σου αφηγείται? Ο παππούς που τα βόλια του εχθρού σου έχει για παράσημα? Δεν είναι τάχα η μάνα που στα γόνατά της τα νέα βλαστάρια σου γαλουχεί? Ο πατέρας που τον υδρότα του χύνει για το καθημερινό ψωμί? Ελλάδα μου, έχεις και σήμερα ήρωες, πολλούς, γιατί ηρωισμούς και θυσία χρειάζονται σε τούτα τα δύσκολα χρόνια. Μαθαρείς πως τα δύσκολα έμαθες να ζεις, γι' αυτό και έγινες τόσο δυνατή. Μη δακρύζεις πατρίδα μου, τον Τίμιο Σταυρό θε να σηκώσουμε για λάβαρο. Με τη χάρη του Θεού και την σκέπη της Παναγίας υπόσχεση θε να σου δώσουμε πως θα σε κρατήσουμε γερά. Γιατί έχεις ήρωες Ελλάδα μου, δεν θα χαθείς και ας το θέλουν κάποιοι. Ο ήλιος σου δεν σβήνει, κρύβεται για μια στιγμή και ύστερα λάμπει πάλι.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
6: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
6: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
7: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Τι έκανε την Αγία Κατερίνη να ξεχωρίζει από όλες τις νέες της εποχής της? Τι ήταν αυτό που τη στεναχώρησε αφάνταστα και ποιο δώρο της χάρισε ο ίδιος ο Χριστός? Μικρό συναξάρι, η Αγία Μεγαλομάρτης Εκατερίνη. Ο ανεπανάληπτος βίος μιας αληθινής ηρωίδας. Με παιχνίδια, ζωγραφιές και φυσικά με το αντίστοιχο DVD.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω και σήμερα να είστε πολύ πολύ καλά όλοι. Πιστεύω να μην επηρεάζεστε από τον γκρίζο του ουρανού. Εξάλλου η βροχούλα είναι ευλογία Θεού. Μας χρειάζεται και το φθινόπωρο και το καλοκαίρι και η άνοιξη και ο χειμώνας. Μόνο να προσεύχεστε, παιδιά, για τις περιοχές εκείνες που υπάρχουν καταστροφές, που οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο δύσκολες. Βέβαια, το επιτρέπει ο Θεός. Δεν ξέρουμε γιατί, εκείνος ξέρει. Όμως, μήπως καμιά φορά είναι και η επέμβαση του ανθρώπου που δημιουργούνται τόσα προβλήματα. Ο ουρανός, ναι, βρέχει. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν επενέβαινε στην φύση, μήπως η φύση απορροφούσε αυτό το νερό και δεν δημιουργούσε προβλήματα στους ανθρώπους? Ωστόσο, εμείς σας προσευχόμαστε, παιδιά, για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αυτές τις μέρες περνούν δύσκολα, τις μέρες που βρέχει. Τώρα όμως να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, η Αγία Πελαγία και μαζί της όσα κοριτσάκια φέρουν το όνομά της. Χρόνια πολλά λοιπόν, Πελαγία, ευλογημένα και σωτήρια, χαρούμενα και δημιουργικά. Θα σου αφιερώσουμε αυτή τη στιγμή ένα τραγούδι, ένα τραγούδι δώρο. Μετά, ξέρω πως περιμένετε με πολύ λαχτάρα, γι' αυτό και θα πάμε αμέσως μετά το τραγούδι στο διήγημά μας. Πάμε λοιπόν.

Γλυκιά και ήσυχη ξημέρωσε η φθινοπορεινή αυτή μέρα. Οι άνθρωποι όμως που ζούσαν στο μικρό αυτό προάστιο της πόλης όλη τη νύχτα έμειναν ξάγρυπνοι. Μεγάλο κακό έγινε χθες βράδυ, καθώς οι σφαίρες έπεφταν σαν βροχή μέσα στο παλιό εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο που ήταν παραδίπλα. Οι Γερμανοί είχαν πληροφορίες ότι μια ομάδα από Έλληνες κρύβονταν εκεί. Είχαν λέει και ασύρματο και έστελναν παντού μηνύματα. Τους επιτέθηκαν λοιπόν ξαφνικά και τους σκότωσαν σχεδόν όλους. Οι κάτοικοι είπαν ότι μάλλον κάποιος θα τους πρόδωσε. Τα νέα έτρεξαν γρήγορα σε όλη την πόλη. Κάποια παιδιά από τη συμμορία της Μπομπότας που ήταν να πάνε σήμερα εκεί για να πάρουν κάποια τρόφιμα ακούσαν με τρόμο το μαντάτο. «Λέω να περιμένουμε μερικές μέρες. Ας ησυχάσουν πρώτα τα πράγματα και μετά βλέπουμε». «Έχει δίκιο η Δέσποινα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει κανείς σε τόσο μεγάλο κίνδυνο». Όλοι συμφώνησαν και ανέβαλαν τη δράση τους σε αυτήν την περιοχή για κάποια άλλη φορά. Ο Βαγγέλης μαζί με τον Στέφανο ξεκινούν για το σπίτι τους. Στη στροφή του δρόμου ένα παιδί, κρατώντας ένα μικρό τρίτροχο καρότσι, έρχεται τρέχοντας και πέφτει επάνω τους. «Σιγά βρε παιδάκι μου, θα μας σκοτώσεις». Ο Βαγγέλης προσπαθεί να σηκώσει το καρότσι που μπλέχτηκε στα πόδια τους, μα το παιδί τους βάζει τις φωνές. «Δεν βλέπετε μπροστά σας και κατηγορείτε εμένα, στραβούλιακες». Ενώ ακόμα φωνάζει θυμωμένα, βγάζει με τρόπο μέσα από τον κόρφο του ένα μικρό σημείωμα και το χώνει μέσα στην παλάμη του Βαγγέλη. Μετά, θυμωμένο ακόμα τάχα, το παιδί παίρνει βιαστικά το καρότσι του και εξαφανίζεται. «Καλά, τι έγινε και δεν κατάλαβα. Αντί να φωνάζουμε εμείς, φωνάζω ο πιτσιρικάς». Ο Βαγγέλης τον πιάνει από τον μπράτσο, σιγομουρμουρίζοντας. «Προχώρα γρήγορα. Ψεύτικο ήταν το πέσιμο πάνω μας. Για να μην καταλάβει κανείς πως μου έδωσε ένα ραβασάκι». Στα γρήγορα χώθηκαν πίσω από ένα μαγαζί για να το διαβάσουν. «Αυτά που συμφωνήσαμε τα έχω στην αποθήκη πίσω από το σπίτι μου. Θα αφήσω την πόρτα ξεκλείδωτη. Ελάτε το βράδυ να τα πάρετε. Δημητρός». Έγραφε το σημείωμα που είχαν στα χέρια τους. «Τι λες, πάμε?» τον ρωτά ο Βαγγέλης. «Δεν ξέρω. Είπαμε στα παιδιά ότι θα το αφήναμε για άλλη φορά». «Η μάνα μου λέει στη βράση κολλάει το σίδερο. Φοβάμαι μήπως στο τέλος τα χάσουμε κιόλας». Ο Στέφανος μένει για λίγο σκεφτικός. «Πάμε και ο Θεός βοηθός.

Μόλις άρχισε να ανοιχτώνει, τα δύο παιδιά έφτασαν στο μικρό προάστιο. Με κάθε προφύλαξη προχωρούν προς την αποθήκη. Κοιτούν με προσοχή δεξιά και αριστερά και όταν βεβαιώνονται ότι δεν τους βλέπει κανένας, ανοίγουν τη μικρή πόρτα και μπαίνουν μέσα. Σκοτάδι πίσω. Μόλις κάνουν δύο βήματα, σκοντάφτουν πάνω σε ένα τσουβάλι με κρεμμύδια. Ο Στέφανος βγάζει τότε από την τσέπη του ένα μικρό φακό και τον ανάβει. «Έχει το στραμμένο προς τα κάτω, μη φανεί το φως από το παραθυράκι», του λέει ο Βαγγέλης. «Πού να τα έχει άραγε? Μη στεναχωριέσαι, θα τα βρούμε». Προχωρούν σιγά σιγά και ψάχνουν ψηλά φυστά μες στο σκοτάδι. Την ώρα που φτάνουν κοντά σε ένα μεγάλο βαρέλι με λάδι, ακούνε βαριά την ανάσα ενός ανθρώπου. Σκύβουν και βλέπουν κατά γη σε έναν άνδρα κουλουριασμένο. Τρομαγμένα κάνουν ένα βήμα πίσω. Αυτός βλέπει τα φοβισμένα πρόσωπά τους και με καλό τρόπο προσπαθεί να τα καθησυχάσει. «Μη φοβάστε. Έλατε κοντά. Πατριωτάκι σας είμαι. Σας φαίνομαι άγριος, γιατί είμαι αξίριστος. Και τι θέλεις εδώ, γιατί κρύβεσαι?» «Με κυνηγούν οι Γερμανοί». «Γιατί σε κυνηγούν?» «Γιατί προσπαθώ να τους διώξω από την πατρίδα μας. Θέλω να φύγουν και να μας αφήσουν ήσυχους. Έχω άδικο?» «Μάλλον δίκιο έχεις. Ο άνδρας κάνει λίγο να σηκωθεί και να κάτσει καλύτερα, μα από ό,τι φαίνεται πονάει». Ο Στέφανος τον πλησιάζει, μα καθώς βλέπει κάτω αίματα χλωμιάζει. «Τι έπαθες? Είσαι τραυματισμένος?» Εκείνος βογκώντας πιάνει το στήθος του. «Είμαι λίγο. Να πάω δίπλα να φωνάξω τον Παρπαδημητρό». «Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Μην το φωνάζεις. Κάτσε εδώ. Γιατί άμα το πεις θα τρομάξει. Θα φωνάξει και κανένα γείτονα και τότε θα με πάρουν όλοι χαμπάρι». «Και θα μείνεις εδώ στην αποθήκη τραυματισμένος? Ποιος θα σε βοηθήσει?» «Εσείς θα με βοηθήσετε. Ο Θεός σας έστειλε». Εκείνα κοιτάζονται μεταξύ τους ξαφνιασμένα. «Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?» «Φέρτε μου πρώτα κάτι να δέσω το τραύμα μου. Αν μπορείτε δείτε μήπως έχει πουθενά και καμιά μαγκούρα να στηριχτώ. Μόλις νυχτώσει για τα καλά θα φύγω». «Μα αυτά τα χάλια που έχεις πώς θα περπατήσεις, πού θα πας?» «Πιστεύω να με βοηθήσει ο Θεός και να πάω κι εγώ στο σπίτι μου». Ο Βαγγέλης βγάζει το πουκάμισό του και χωρίς δισταγμό το κόβει λουρίδες. Μετά πάει κοντά στον τραυματία για να του επιδέσει το στήθος. Μόλις όμως ρίχνει το φακό προς το μέρος του, αυτός ασυναίσθητα βάζει τα χέρια του εμπρός στα μάτια του. Ο Βαγγέλης στρέφει το φακό προς τον Στέφανο και του τον δίνει. Πάει κοντά και γονατίζει δίπλα του. «Γρήγορα θα πάψεις να πονάς. Απόψε κιόλας θα σε κατεβάσουμε στην πόλη. Πρέπει να σε δει κάποιος γιατρός», του λέει γονατιστός δίπλα του, πιάνοντάς του το χέρι. Ο άνδρας βλέπει τώρα το νεαρό παιδί που του μιλάει και τα χέρια του αρχίζουν να τρέμουν. «Τι έπαθες και τρέμεις? Μην έχεις πυρετό?» Αυτός τον κοιτά στα μάτια και του σφίγγει δυνατά το χέρι. «Όχι, όχι. Μήπως ήσουν μαζί με αυτούς που είχαν το ανασύρματο κρυμμένο στο παλιό εργοστάσιο?» Ο άνδρας κουνά καταφατικά το κεφάλι του. «Άγιο είχες, φιλαράκι, φτηνά τη γλίτωσες. Το ξέρεις ότι όλους τους καθάρισαν?» «Το ξέρω». Ο Βαγγέλης τον βοηθά να σηκωθεί. Εκείνη την ώρα κοιτά ξαφνιασμένος στο στήθος του νεαρού άνδρα το σταυρό που κρέμεται από το λαιμό του. «Πού τον βρήκες τούτο το σταυρό?» τον ρωτά αναστατωμένος. Ο άνδρας τον κοιτάζει στα μάτια. Ο Βαγγέλης τον πιάνει από τους ώμους και τον ταρακουνά. «Λέγε μου, πού το βρήκες? Σου τον έδωσε κάποιος ή τον έκλεψες από κανένα σκοτωμένο φανταράκι?» Ο άνδρας κάτοχρος του πιάνει τα χέρια και τρέμοντας του λέει: «Δικός μου είναι». Ο Βαγγέλης αρπάζει γρήγορα το φακό από τα χέρια του Στέφανου
και ρίχνει το φως στο πρόσωπο του άνδρα. Η καρδιά του κοντεύει να σπάσει από την αγωνία. Ανοίγει διάπλατα τα μάτια του και με λαχτάρα τον ρωτά: «Σταυρίκο μου, ζεις? Εσύ δεν είσαι?» Ο Σταύρος δεν μπορεί να μιλήσει. Συγκινημένος ανοίγει τα χέρια του και κλαίγοντας πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. «Φακελάκι, αδέλφι μου αγαπημένο»,

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

κάνει τόσο αναγνωρίσιμη φωνή του Χρύσανθου σε ένα αγαπημένο ποντιακό τραγούδι με το οποίο μπαίνουμε στην τρυφερή θηλυκή έννοια της κόρης, έτσι όπως αποτυπώθηκε στα παραδοσιακά τραγούδια.

Λέξη με Ινδοευρωπαϊκή ρίζα, με αρσενικό της τον Κούρο και παράγωγό της μεσαιωνικό το κορίτσι, η κόρη είναι η νέα γυναίκα, η αθώα και βέβαια η ανύπαντρη. Η νεαρή που βρίσκεται στην εφηβεία και περιμένει τον άντρα που μαζί του θα στήσει ένα νέο κοινωνικό κύτταρο, ένα νέο σπιτικό. Σε ένα σκούρον χρωμάτων λαό όπως οι Έλληνες, η ξανθή κόρη είναι κάτι σπάνιο, εντυπωσιακό και γι' αυτό πολύ τραγουδισμένο. Το μακεδονικό τραγούδι της περιοχής της Θεσσαλονίκης που ακούσαμε υπάρχει και στην Κόνιτσα, στην Πυρσόγεννη, στον Εύρο, στους Σαρακατσανέους και αλλού, με διάφορες μελωδίες. Και τώρα ένα τραγούδι για μια κόρη προδομένη. Θέμα και τραγούδι πολύ πολύ παλιό. Ο πόνος της διαψευσμένης εμπιστοσύνης και αγάπης επηρεάζει τη φύση και τα πράγματα γύρω της και οδηγεί στην επίκληση της θείας δίκης, δηλαδή της κατάρας. Η κατάρα είναι παντοδύναμη αντίδραση στην αδυναμία της θέσης της προδομένης κόρης. Αυτό που ακούμε είναι από τον Ασπροπόταμο.

Κόρη όμως είναι και η θυγατέρα, η έννοια του μπαμπά και το δεξί χέρι της μάνας. Η σχέση μάνας και κόρης είναι σχέση παρόντος και μέλλοντος, δασκάλας και μαθητευόμενης, δέντρου και κλαδιού. Σε ένα κουκούλι αγάπης, υποστήριξης, αυστηρότητας και ευθύνης.

Και κλείνουμε με ένα χορευτικό σκοπό μακεδονικό που κάποτε είχε και λόγια. Για μια κόρη Ελένη. Ακούτε τον, χορέψτε τον και από εμάς, γεια και χαρά σας.

0: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
1: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση Ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Για μια ακόμη φορά, αγαπητοί μας φίλοι, ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και αξεπέραστος ρήτορας του εκκλησιαστικού λόγου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα από τα πολλά αστέρια του νοητού στερεώματος της Εκκλησίας μας, την Αγία Μάρτυρα Πελαγία, που μαρτύρησε στην Αντιόχεια μέσα από τον εγκομιαστικό του λόγο. Λέει ο Άγιος: «Ας είναι ευλογητός ο Θεός, διότι και γυναίκες πλέον περιπέζουν τον θάνατο και κόρες περιγελούν αυτόν και παρθένες και μάλιστα πολύ νέες που δεν γνώρισαν γάμο σκερτούν επάνω στα ίδια τα κεντριά το άδι χωρίς να παθαίνουν τίποτα το φοβερό. Όλα αυτά λοιπόν τα αγαθά μας δόθηκαν εξαιτίας του Χριστού που γεννήθηκε από Παρθένο, διότι μετά τους μακάριους εκείνους ανυπόφορους πόνους και την φρικοδέστατη γέννηση ατόνισαν τα νεύρα του θανάτου, παρέλυσε η δύναμη του διαβόλου και όχι μόνο στους άνδρες πλέον αλλά και στις γυναίκες έγινε ευκαταφρόνητος και όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στις κόρες. Όπως ακριβώς δηλαδή κάποιος άριστος ποιμένας συλλαμβάνοντας το λιοντάρι που προκαλεί φόβο στα πρόβατα και εξολοθρεύει όλη την ποίμνη, αφού του βγάλει τα δόντια του, κόψει τα νύχια του και κουρέψει την κόμη του, το καθιστά ευκαταφρόνητο και καταγέλαστο, παραδίδοντάς το έτσι στα παιδιά και τα κορίτσια των ποιμένων να το περιπέζουν, έτσι λοιπόν και ο Χριστός τον θάνατο που ήταν φοβερός στην φύση μας και προκαλούσε φόβος ολόκληρο το γένος μας, αφού τον συνέλαβε και διέλυσε όλο το φόβο που προκαλούσε, τον παρέδωσε ώστε να τον περιπέζουν και παρθένες. Γι' αυτό και η μακαρία Πελαγία έτρεξε προς αυτόν με τόσο μεγάλη ευχαρίστηση, ώστε να μην περιμένει ούτε τα χέρια των δημίων, ούτε να οδηγηθεί σε δικαστήριο, αλλά με την υπερβολική προθυμία της να προλάβει την ομότητα εκείνων, διότι είχε προετοιμαστεί και για τα βασανιστήρια και για τα κολαστήρια και για κάθε είδος τιμωριών, αλλά φοβόταν μήπως χάσει το στεφάνι της Παρθενίας. Και για να μάθεις ότι φοβόταν την ασέλγεια των ασεβών, προλαβαίνει και αρπάζει από πριν τον εαυτό της από την αισχρία τίμωση. Εκείνο που κανένας από τους άνδρες δεν επιχείρησε ποτέ να κάνει, αλλά οδηγήθηκαν όλοι στο δικαστήριο και εκεί επέδειξαν την ανδρεία τους, οι γυναίκες, εξαιτίας της εύκολης επιδράσεως που δέχεται η φύση τους, επινόησαν για τον εαυτό τους αυτόν τον τρόπο του θανάτου. Διότι εάν ήταν δυνατό και την Παρθενία να διαφυλάξει και να επιτύχει τα στεφάνια του μαρτυρίου, δεν θα απέφευγε την εισαγωγή της στο δικαστήριο. Και επειδή έπρεπε οπωσδήποτε το ένα από τα δύο να το χάσει, θεωρούσε σαν την πιο χειρότερη μορφή παραλογισμού, ενώ μπορούσε να πετύχει την νίκη και των δύο, να φύγει από τη ζωή λαμβάνοντας το ένα μόνο στεφάνι. Γι' αυτό δεν θέλησε να μεταβεί στο δικαστήριο, ούτε να γίνει θέαμα στα ακόλαστα μάτια, ούτε να επιτρέψει στα ασελγή βλέμματα να νιώσουν απόλαυση βλέποντας το πρόσωπό της και να τιμάσουν το Άγιο εκείνο σώμα, αλλά από τον θάλαμο και τον γυναικονίτη ήλθε σε άλλο θάλαμο, στον ουρανό. Πράγματι, είναι μεγάλο πράγμα το να δει κανείς δημίους να στέκονται γύρω-γύρω και να τρυπούν τις πλευρές. Δεν είναι όμως καθόλου κατώτερο και αυτό από εκείνο, διότι σε εκείνους, επειδή οι αισθήσεις έχουν ήδη παραλύσει εξαιτίας των ποικίλων βασανιστήριων, δεν φαίνεται πλέον ο θάνατος φοβερός, αλλά θεωρείται σαν κάποια απαλλαγή και ανακούφιση από τα μελλοντικά κακά. Αυτή όμως που δεν έπαθε ακόμη τίποτα τέτοιο, αλλά είχε ακέραιο ακόμη το σώμα της και δεν αισθανόταν κανένα πόνο μέχρι στιγμής, χρειάζεται κάποιο μεγάλο και γενναίο φρόνημα εάν πρόκειται με βίαιο θάνατο να στερήσει από τον εαυτό της την παρούσα ζωή. Ώστε όταν θαυμάζει σε εκείνους για την καρτερία τους, θαύμαζε και αυτήν για την ανδρεία της. Όταν νιώσεις έκπληξη για την υπομονή εκείνων, νιώσε έκπληξη και για το γενναίο φρόνημα αυτής, διότι είχε την τόλμη να υποστεί τέτοιον θάνατο. Και μη προσπεράσεις έτσι απλώς το συμβάν, αλλά σκέψου ποια φυσικό ήταν να είναι η διάθεση μιας απαλής κόρης που δεν γνώριζε τίποτε επιπλέον από τον θάλαμό της,
βλέποντας για μια στιγμή να καταφθάνουν στρατιώτες να στέκονται μπροστά στη θύρα της και να την καλούν στο δικαστήριο να την σύρουν στην αγορά για τέτοια και τόσο μεγάλα πράγματα. Δεν υπήρχε μέσα ούτε ο πατέρας της, ούτε η μητέρα της, ούτε η τροφός της, ούτε η υπηρέτρια, ούτε γείτονας, ούτε φίλοι, αλλά είχε απομείνει μόνη ανάμεσα σε εκείνους τους δημίους. Το ότι λοιπόν μπόρεσε να βγει και να αποκριθεί σε εκείνους τους δημίους στρατιώτες, να ανοίξει το στόμα της και να μιλήσει, το να τους δει, το να σταθεί και να αναπνεύσει, πώς δεν είναι άξιο εκπλήξεως και θαυμασμού? Δεν ήταν αυτά γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσεως. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος το πρόσφερε η βοήθεια του Θεού. Όμως ούτε αυτή στάθηκε τότε αργή, αλλά πρόσφερνε όλα όσα εξαρτώνταν από την ίδια, όπως την προθυμία, το φρόνημα, τη γενναιότητα, τη θέληση, την προαίρεση, την προσέλευση με ενθουσιασμό και βιασύνη. Το να φτάσουν όμως όλα αυτά σε πέρας, αυτό κατορθώθηκε με τη βοήθεια του Θεού και την ουράνια εύνοια. Ώστε αξίζει και να τη θαυμάζει κανείς και να την μακαρίζει. Να την μακαρίζει εξαιτίας της συμμαχίας του Θεού και να την θαυμάζει για τη δική της προθυμία. Διότι ποιος θα ήταν δυνατόν να μην εκπλαγεί δίκαια ακούγοντας ότι μέσα σε μια στιγμή έλαβε μια τόση μεγάλη απόφαση, την ενέκρινε με προθυμία και την πραγματοποίησε? Διότι βέβαια γνωρίζετε όλοι ότι εκείνα που πολλές φορές μελετήσαμε επί μακρών χρόνων, όταν ήρθε ο καιρός που ζητούσε την πραγματοποίησή τους, επειδή ο νους μας κυριεύθηκε από λίγο φόβο, όλες εκείνες τις σκέψεις τις απορρίψαμε και καταπτωηθήκαμε για μια στιγμή από την αγωνία. Αυτή όμως μπόρεσε μέσα σε μια στιγμή και να δεχθεί και να αποφασίσει και να πραγματοποιήσει μια τόσο φρικτή και φοβερή απόφαση. Και ούτε το φοβερό των παρόντων εκεί στρατιωτών, ούτε το δύσκολο του καιρού, ούτε η ερημία της επιβουλευόμενης, ούτε το ότι είχε εγκαταληφθεί μόνη μέσα στην οικία, ούτε τίποτε άλλο θορύβησε τη μακαρία εκείνη, αλλά σαν να υπήρχαν εκεί παρόντες κάποιοι φίλοι και γνωστοί, έτσι όλα τα έκαμε με αφοβία και πολύ σωστά. Διότι δεν ήταν μέσα μόνη, αλλά είχε σύμβουλο τον Ιησού. Εκείνος τη βοήθησε, εκείνος άγγιξε την καρδιά της, εκείνος έδινε θάρρος στην ψυχή της, εκείνος μόνος απομάκρυνε το φόβο. Και αυτά δεν τα έκανε τυχαία, αλλά επειδή η Μάρτης είχε προετοιμάσει προηγουμένως τον εαυτό της άξιο της βοήθειας εκείνου.

Αφού βγήκε λοιπόν έξω, ζήτησε χάρη από τους στρατιώτες να της επιτραπεί να μπει πάλι μέσα και να αλλάξει ενδύματα. Και αφού μπήκε, άλλαξε και φόρεσε αντί της φθοράς την αυθαρσία, αντί του θανάτου την αθανασία, αντί της πρόσκαιρης ζωής την αιώνια ζωή. Εγώ όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στους ακροατές του, μαζί με τα όσα λέχθηκαν θαυμάζω και αυτόν. Πώς εξαπάτησε η γυναίκα τους άνδρας, πώς εκείνοι δεν υποπτεύθηκαν τίποτε από εκείνα που επρόκειτο να συμβούν, πώς δεν αντιλήφθηκαν το δόλο, διότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι κανένας δεν έκαμε τίποτε παρόμοιο. Πολλές ίσως και να έπεσαν στους γκρεμούς, να ρίχθηκαν στο πέλαγος και ξύφος να όθησαν στο στήθος τους και θηλιά να πέρασαν στο λαιμό τους, και από πολλά τέτοια δράματα ήταν γεμάτος εκείνος ο καιρός. Αλλά ο Θεός τύφλωσε την καρδιά τους ώστε να μην αντιληφθούν το δόλο. Γι' αυτό και ξέφυγε μέσα από τα δίχτυα. Και όπως ακριβώς το ελάφι που έπεσε στα ίδια τα χέρια των κυνηγών και έπειτα αφού διέφυγε σταματά πλέον το τρέξιμό του στην κορυφή όρους που είναι δύσβατο για τα πόδια των κυνηγών και αδύνατο στο ρίψιμο των βελών, και από εκεί βλέπει με αφοβία εκείνους που προηγουμένως θέλησαν να του κάνουν κακό, έτσι λοιπόν και αυτή, αν και έπεσε μέσα στα ίδια τα χέρια των κυνηγών και ήταν κλεισμένη σαν μέσα σε δίχτυα μέσα στους τοίχους της οικίας της, έτρεξε όχι στην κορυφή του όρους αλλά στην ίδια την κορυφή του ουρανού, όπου δεν ήταν πλέον δυνατόν να ανεβούν εκείνοι, και βλέποντάς τους στη συνέχεια να αναχωρούν από εκεί με άδεια χέρια, χαιρόταν βλέποντας τους άπιστους να περιβάλλονται από πολλή ντροπή. Σκέψου λοιπόν πόσο μεγάλο πράγμα ήταν να κάθεται ο δικαστής στην έδρα του, να είναι παρόντες οι δήμοι, να είναι έτοιμα τα βασανιστήρια, όλο το πλήθος να είναι συγκεντρωμένο, οι στρατιώτες να περιμένουν και όλοι να είναι μεθυσμένοι από την ειδονή με την ελπίδα ότι θα έχουν το θύραμα, και εκείνοι που πήγαν να το συλλάβουν να επιστρέφουν με σκυμμένα τα κεφάλια και να διηγούνται το δράμα που συνέβηκε. Πόση ντροπή και πόση οδύνη και χλεβασμός φυσικό ήταν να διαχυθεί επάνω σε όλους τους άπιστους, πώς φυσικό ήταν να αναχωρούν σκύβοντας κάτω από ντροπή το κεφάλι, μαθαίνοντας από τα έργα ότι ο πόλεμός τους ήταν όχι προς ανθρώπους αλλά προς τον Θεό. Και ο Ιωσήφ βέβαια, όταν επιβουλευόταν από την κυρία του, εξήλθε τότε γυμνός, αφήνοντας το ένδυμα που είχε κρατηθεί από τα μυαρά χέρια της βάρβαρης γυναίκας, ενώ αυτή δεν άφησε ούτε να πιάσουν το σώμα της τα ακόλαστα χέρια, αλλά αφού ανέβηκε με γυμνή την ψυχή και άφησε την Αγία Σάρκα της στους εχθρούς της, τους ενέβαλε σε πολλή αμηχανία, διότι δεν ήξεραν τι να κάνουν το λείψανό της. Τέτοια είναι τα κατορθώματα του Θεού. Τους δούλους του από δύσκολες καταστάσεις τους οδηγεί σε πολλή ευκολία, ενώ εκείνους που αντιτίθενται προς αυτόν και τον πολεμούν, ακόμη και από εκείνα που φαίνονται ότι είναι εύκολα, τους οδηγεί στην πιο μεγάλη αμηχανία. Διότι τι υπήρχε χειρότερο από την αμηχανία εκείνη στην οποία είχε πέσει τότε η κόρη, και τι πιο εύκολο από την ευκολία στην οποία βρίσκονταν τότε οι στρατιώτες. Μόνοι κρατούσαν αυτήν κλεισμένη μέσα στην οικία σαν μέσα σε δεσμοτήριο, και όμως έφυγαν από εκεί αποτυγχάνοντας να συλλάβουν το θύραμα. Επίσης, ενώ η κόρη ήταν έρημη από συμμάχους και βοηθούς και δεν έβλεπε από πουθενά καμιά διέξοδο από τα δεινά, και τα στόματα των θηρίων εκείνων βρίσκονταν κοντά της, διέφυγε τις επιβουλές αναρπαστήσα, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος, μέσα από τον ίδιο τον φάριγγα αυτόν, και νίκησε τους στρατιώτες, τους δικαστές και τους άρχοντες. Και όταν βέβαια ζούσε, έλπιζαν όλοι αυτοί να υπερισχύσουν αυτής. Όταν όμως πέθανε, τότε περιέπεσαν σε μεγαλύτερη αμηχανία, για να μάθουν ότι ο θάνατος των μαρτύρων είναι νίκη των μαρτύρων. Και συνέβαινε το ίδιο, όπως εάν ένα πλοίο χωρητικότητος μυρίων κόρων και γεμάτο από πολύτιμα μαργαριτάρια συμβεί εξαιτίας της εισβολής κάποιου κύματος και στο στόμιο ακριβώς του λιμένα να κινδυνεύσει να καταβυθιστεί και να βρεθεί κάτω από τα κύματα, αλλά διαφεύγοντας τον κίνδυνο και οθούμενο από το ρεύμα των υδάτων κατορθώσει να φτάσει στο λιμάνι με μεγαλύτερη ταχύτητα. Έτσι λοιπόν και η μακαρία πελαγία.
διότι η έφοδος των στρατιωτών και ο φόβος των αναμενωμένων βασανιστήριων και η απειλή του δικαστού πέφτοντας επάνω της σφοδρότερα από οποιοδήποτε κύμα εξανάγκασαν αυτήν να πετάξει προς τον ουρανό με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και το κύμα που επρόκειτο να καταποντίσει το πλοίο, αυτό την έστειλε στο γαλήνιο λιμάνι και έτσι μεταφερόταν το σώμα λαμπρότερο από κάθε αστραπή, καταθαμβώνοντας τα μάτια του διαβόλου. Διότι δεν μας είναι τόσο φοβερός ο κεραυνός που πέφτει από τον ουρανό, όσο φόβιζε το σώμα της μάρτυρος φοβερότερα από κάθε κεραυνό της φάλαγγες των δαιμόνων.

Και για να μάθεις ότι αυτά δεν γίνονταν χωρίς την επέμβαση του Θεού. Αυτό βέβαια γίνεται φανερό κυρίως από το μέγεθος της προθυμίας και από το ότι δεν αντιλήφθηκαν οι στρατιώτες το δόλο και από το ότι τις έκαναν τη χάρη και από το ότι η πράξη έφτασε σε τέλος. Όχι λιγότερο όμως από αυτά που λέχθηκαν, αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και από τον ίδιο τον τρόπο του θανάτου. Πολλοί δηλαδή που έπεσαν από ψηλή στέγη δεν έπαθαν τίποτε το κακό. Άλλοι πάλι που υπέστησαν αναπηρία σε κάποια μέλη του σώματός τους έζησαν πολλά χρόνια μετά από την πτώση. Στην περίπτωση όμως της μακάριας εκείνης, ο Θεός δεν επέτρεψε να συμβεί τίποτε από αυτά, αλλά αμέσως πρόσταξε το σώμα να αφήσει ελεύθερη την ψυχή, δεχόμενος αυτήν σαν να είχε αγωνιστεί όσο έπρεπε και να εκπλήρωσε το παν. Διότι ο θάνατός της δεν οφειλόταν στην πτώση του σώματός της, αλλά ήταν αποτέλεσμα της προσταγής του Θεού. Και ήταν λοιπόν ξαπλωμένο το σώμα όχι επάνω σε κλίνη, αλλά επάνω στο έδαφος. Δεν ήταν όμως ξαπλωμένο επάνω στο έδαφος ατιμασμένο, αλλά το έδαφος ήταν τίμιο, επειδή δέχτηκε σώμα ντυμένο με τόση δόξα. Και ακριβώς γι' αυτό κυρίως το σώμα εκείνο ήταν τιμιότερο με το να κείται επάνω στο έδαφος, διότι οι ατιμάσεις που υπομένουμε για χάρη του Χριστού μας παρέχουν περισσότερη τιμή.

Βρισκόταν λοιπόν ξαπλωμένο επάνω στο έδαφος ενός στενού δρόμου το παρθενικό εκείνο σώμα, το καθαρότερο από κάθε χρυσό, και οι άγγελοι τον εκροστόλιζαν, όλοι οι αρχάγγελοι το τιμούσαν και ο Χριστός ήταν παρόν. Διότι εάν οι οικοδεσπότες, τους καλύτερους από τους δούλους τους, όταν πεθάνουν τους συνοδεύουν κατά την εκφορά τους και δεν ντρέπονται, πολύ περισσότερο ο Χριστός δεν θα ήταν δυνατόν να ντραπεί να τιμήσει με την παρουσία του εκείνην που παρέδωσε την ψυχή της για χάρη του και δέχτηκε να υποστεί ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο. Κοίτονταν λοιπόν κάτω, έχοντας μεγάλο εντάφιο το μαρτύριο, καλοπισμένοι με το κόσμημα της ομολογίας, ντυμένοι με στολή τιμιότερη από κάθε βασιλική αλουργίδα και από κάθε τίμια πορφύρα, και έχοντας αυτήν διπλή, τη στολή της Παρθενίας και τη στολή του μαρτυρίου. Με αυτά τα εντάφια θα παρουσιαστεί στο βήμα του Χριστού. Μια τέτοια στολή ας φροντίσουμε και εμείς να φορούμε και όσο ζούμε και όταν πεθάνουμε, γνωρίζοντας ότι εάν κάποιος καλοπίσει το σώμα με χρυσά ενδύματα, δεν το ωφέλησε καθόλου, αλλά και αποσπά πολλούς κατηγόρους, διότι δεν εγκατέλειψε την καινοδοξία ούτε και κατά τον θάνατο. Εάν όμως ντυθεί την αρετή, θα έχει πολλούς επένους και μετά τον θάνατο. Διότι ο τάφος εκείνος, στον οποίο κείται το σώμα που έζησε με αρετή και ευσέβεια, θα είναι λαμπρότερος σε όλους και από αυτές ακόμη τις βασιλικές αυλές. Και αφού μάρτυρες είμαστε εμείς, οι οποίοι παραβλέποντας τους τάφους των πλουσίων σαν σπήλαια, αν και έχουν χρυσά ενδύματα, τρέχουμε με μεγάλη προθυμία προς την Αγία αυτή, επειδή έφυγε η μάρτυς από την εδώ ζωή έχοντας ντυμένο τον εαυτό της αντί με χρυσά ενδύματα με την Παρθενία. Ας μιμηθούμε λοιπόν αυτήν με όλη τη δύναμή μας. Περιφρόνησε εκείνη τη ζωή. Ας περιφρονήσουμε εμείς την τριφυλή ζωή. Ας περιγελάσουμε την πολυτέλεια. Ας απομακρυνθούμε από τη μέθη. Ας αποφύγουμε την πολυφαγία. Δεν τα λέγω αυτά τώρα έτσι τυχαία, αλλά επειδή βλέπω πολλούς μετά τη διάλυση αυτού του πνευματικού θεάτρου να τρέχουν στη μέθη, στα καπηλεία, στις τράπεζες των πανδοχείων και την άλλη ασχημοσύνη. Γι' αυτό σας οικετεύω και σας παρακαλώ να έχετε πάντοτε στη μνήμη και τη διάνοιά σας την Αγία αυτή και να μην καταντροπιάζετε την πανήγυρη, ούτε να στερήσουμε τον εαυτό μας από την παρησία που μας παρέχονται από την εορτή αυτή. Διότι δεν νιώθουμε τυχαία υπερηφάνεια συνομιλώντας με τους εθνικούς για το πλήθος της εορτής. Καταντροπιάζοντας αυτούς και λέγοντας ότι μία κόρη πεθαμένη συγκεντρώνει ολόκληρη πόλη και τόσο πλήθος κάθε χρόνο και μετά από τόσα χρόνια, και καθένας χρόνος δεν διέκοψε τη συνέχεια της τιμής αυτής, αλλά αν αντιληφθούν τα όσα συμβαίνουν στην πανήγυρη, θα στερηθούμε το μεγαλύτερο μέρος των εγκομείων. Διότι το πλήθος αυτό που συγκεντρώθηκε τώρα, αν προσέρχεται με ευταξία, θα αποτελεί για μας κόσμημα μέγιστο. Αν όμως με ραθυμία και αδιαφορία, θα αποτελεί ντροπή και κατηγορία. Για να νιώθουμε λοιπόν υπερηφάνεια για το πλήθος της αγάπης σας, ας αναχωρούμε από εδώ για το σπίτι μας με την ίδια ευταξία με όσοι αρμόζει να αναχωρούν εκείνοι που συγκεντρώθηκαν για τέτοια μάρτυρα. Διότι αν κάποιος δεν αναχωρήσει έτσι για το σπίτι του, όχι μόνο δεν ωφελήθηκε, αλλά και απέσπασε μέγιστο κίνδυνο κατά του εαυτού του. Γνωρίζω ότι εσείς είστε καθαροί από τα νοσήματα αυτά. Αυτό όμως δεν επαρκεί για την απολογία σας, αλλά πρέπει και τους αδελφούς που παρεκτρέπονται να τους επαναφέρετε σε απόλυτη ευταξία και να τους αποκαθιστάτε στην πρέπουσα τάξη. Τίμησες την μάρτυρα με την παρουσία σου, τίμησέ την και με τη διόρθωση των δικών σου μελών. Αν δεις γέλο τα άτακτο και δρόμο ασχημοσύνης και βάτισμα δουλοπρεπές και εμφάνιση απρεπή, πλησίασέ τους και κοίταξε με βλέμμα αυστηρό και φοβερό εκείνους που κάνουν αυτά. Αλλά σε περιφρονούν και σε καταγελούν περισσότερο, πάρε μαζί σου δύο ή τρεις ή και περισσότερους αδελφούς, ώστε με το πλήθος να γίνετε σεβαστότεροι. Εάν όμως δεν μπορέσεις ούτε έτσι να το συνηθίσεις, τότε φανέρωσέ τους στους ιερείς. Μάλλον όμως είναι αδύνατο να φτάσουν αυτοί σε τόση αδιαντροπιά, ώστε επιτιμόμενοι και παρακαλούμενοι να μην υποχωρήσουν και να ντραπούν και να απομακρυνθούν από την άτακτη και παιδική συμπεριφορά. Και είτε κερδίσεις 10, είτε 3, είτε 2, είτε και έναν μόνο, θα εισέλθεις έχοντας λάβει πολύ κέρδος.
Είναι μεγάλο το μήκος της οδού. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το μήκος αυτό για την περισυλλογή αυτών που αναφέραμε. Ας γεμίσουμε τη λεωφόρο με θυμιάματα. Διότι δεν θα καταστεί η οδός τόσο ευπρεπής εάν κανείς καθόλου το μήκος αυτής τοποθετήσει θυμιατήρια και με την ευωδιά αυτών αλλάξει την οσμή του αέρα, όσο ευπρεπής θα καταστεί τώρα εάν όλοι όσοι βαδίζουμε σήμερα αυτήν, διηγούμενοι αναμεταξύ μας τα κατορθώματα της μάρτυρος, μεταβαίνουμε στο σπίτι μας καθιστώντας ο καθένας θυμιατήρη τη γλώσσα του. Δεν βλέπετε, όταν εισέρχεται ο βασιλιάς στην πόλη, με πόση ευταξία βαδίζουν οι στρατιώτες και στα δύο μέρη της οδού, οπλισμένοι και στοιχισμένοι, δίνοντας αναμεταξύ τους χαμηλόφωνα τα παραγγέλματα και προχωρώντας με πολύ φόβο, ώστε να φαίνονται αξιοθέατοι σε εκείνους που τους βλέπουν. Εκείνους λοιπόν ας μιμηθούμε, διότι και εμείς βαδίζουμε μπροστά από βασιλιά όχι αισθητό, ούτε επίγειο, αλλά από τον Δεσπότη των Αγγέλων. Έτσι λοιπόν, ας εισέλθουμε και εμείς με ευταξία και προτρέποντας ο ένας τον άλλον να βαδίζουμε με ρυθμό και τάξη, ώστε όχι μόνο με το πλήθος, αλλά και με την κοσμιότητά μας να εκπλήξουμε τους θεατές. Βέβαια, και αν ακόμα δεν παραβρισκόταν κανένας άλλος, αλλά βαδίζαμε μόνοι στην οδό, ούτε έτσι έπρεπε να κάμουμε ασχημοσύνες, επειδή υπάρχει ο ακίμητος οφθαλμός που είναι παντού παρόν και τα βλέπει όλα. Τώρα όμως σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολλοί αιρετικοί ανάμεσά μας και αν μας δουν να χορεύουμε έτσι, να γελούμε, να φωνάζουμε και να μεθούμε, θα φύγουν αφού μας αποδώσουν τις χειρότερες κατηγορίες. Και αν κάποιος που σκανδαλίζει έναν υπομένει κατά ανάγκη τιμωρία, εμείς που σκανδαλίζουμε τόσους, ποια τιμωρία θα υποστούμε? Αλήθε να μην συμβεί μετά τους λόγους αυτούς και την παρένεση αυτή να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος για αυτά που είπαμε. Διότι εάν αυτά διαπρατώμενα και πριν από αυτά που σας είπα ήταν ασυγχώρητα, μετά τη συμβουλή αυτή και την επίπληξη κάμνουν πολύ περισσότερο αναγκαία την τιμωρία και σε εκείνους που τα κάμουν και σε εκείνους που τα βλέπουν να γίνονται και τα παραβλέπουν. Για να απαλλάξετε λοιπόν και εκείνους από την τιμωρία και τον εαυτό σας να γίνετε πρόξενοι μεγαλύτερης αμοιβής, αναλάβατε την κηδεμονία των αδελφών σας, οδηγήστε τους στην συγκέντρωση και τη διήγηση των όσων λέχθηκαν, ώστε αφού μελετήσουν αυτά κατά την διαδρομή όλης της οδού και μεταφέρουν υπολείμματα της τράπεζας αυτής και σε εκείνους που έμειναν στο σπίτι και απουσίαζαν από εδώ, να κάμετε λαμπρή και εκεί την πνευματική ευοχία. Διότι έτσι και θα αισθανθούμε περισσότερο την εορτή αυτή και την Αγία Μάρτυρα θα αποσπάσουμε σε περισσότερη εύνοια, τιμώντας αυτήν με την αληθινή τιμή. Διότι από το να έλθετε εδώ και να θορυβήσετε, πολύ πιο μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα προσφέρετε σε αυτήν με το να φύγετε από εδώ, αφού καρποθείτε και αποκομίσατε κάποια πνευματική ωφέλεια. Ήθε λοιπόν με τις ευχές της Αγίας Πελαγίας και εκείνων που επέτυχαν τα ίδια κατορθώματα με αυτήν και αυτά και τα άλλα που λέχθηκαν να τα θυμάστε με ακρίβεια και να τα επιδείξετε όλα με τα έργα και να ζείτε ευαρεστώντας καθόλα τον Θεό, στον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αυτή την ώρα που μιλάμε ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η συνεδρίασή της σήμερα τρίτη ημέρα, με επίκεντρο το εκρεμές ζήτημα της χειροτονίας του εκλεγμένου επισκόπου Αστερίου, Χριστοδούλου Κοτσίφη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Βοηθού Επισκόπου για την Ιερά Μητρόπολη και Σαριανής. Η θέση αυτή, υπό τον τίτλο του Επισκόπου Αστερίου, καλύφθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Νικολάου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης, ο οποίος ήταν και δεύτερος στο τριπρόσωπο για την κάλυψη της θέσης. Να πούμε ότι ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κοτσίφης θα υπηρετήσει πλέον ως Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και θα διακονήσει πλησίων του Μακαριωτάτου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονίμου. Οι χειροτονίες τώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και Σαριανής, η χειροτονία του εμψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου κ. Καλινίκου, την Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών, η χειροτονία του εμψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου κ. Χριστοδούλου. Ενώ Δευτέρα και Τρίτη συνέρχεται η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο έργο της μοναστικής αδελφότητας και στη δύναμη που προσφέρει σε όλους τους πιστούς αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα Πέμπτη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια της Χαλκιδικής. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν στην είσοδο της Ιεράς Μονής ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Γέροντας Ελισσαίος, η καθηγουμένη γερόντισσα Νικοδήμη και αδελφές της Μονής. Τώρα στις εφημερίδες όλες έχουμε ως πρώτο θέμα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας. Να πούμε ότι είχε μια σειρά από συναντήσεις και συμφωνίες που υπεγράφησαν κοντά στα 4 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Ο κύριος Ρούμπιο επέλεξε να μιλήσει συμβολικά στην ΠΝΙΚΑ. Ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι στη χώρα από όπου ξεκίνησε η δημοκρατία και έχει συμβολική σημασία ο λόγος τόσο για τη χώρα μας αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου, είπε επίσης, να ακολουθήσει το παράδειγμα της η Ευρώπη πρότεινε, ενώ αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά είπε ότι δεν θα επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ελληνοτουρκική σύγκρουση. Ισχυρός εταίρος η Ελλάδα, είπε επίσης, υπόδειγμα συμμάχου. Στα υπόλοιπα είχαμε τιμητική διάκριση που απενεμήθη σε τρεις αστυνομικούς. Βραβεύτηκαν για εξαίρετες πράξεις ανδραγαθίας και αυτοθυσίας. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος υπηρετούν και μιλάμε για τους Γιάννη Παναγιώτου, Αλέξανδρο Μαλιχόβα και Γιώργιο Αντωνάκη, είναι τα πρόσωπα που βραβεύτηκαν και τιμήθηκαν με τον αστυνομικό σταυρό. Τιμητική διάκριση είχαμε και σε δύο Έλληνες διπλωμάτες από τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ο Μακαριότατος κύριος Θεόφιλος τους υποδέχθηκε στο Πατριαρχείο εχθές τον Νικόλαο Μαυροειδή, πρόξενο στην ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, και τη σύζυγό του Άννα Μάντικα, πρόξενο στο ελληνικό γενικό προξενείο στα Ιεροσόλυμα, και τους επένεσε για την άριστη συνεργασία και τη θερμή συμπαράσταση προς το Πατριαρχείο. Τιμητική εκδήλωση είχαμε για τη συμπλήρωση 50 χρόνων χρυσού ιωβιλαίου ιεροσύνης του Πανασολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Θεοφίλου Λεμοντζή, Αρχιερατικού Επιτρόπου Καμπανίας. Έγινε στον Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας και στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελέημων, ο Μητροπολίτης Κύτρους κ. Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Γέρων Κεσαρίας κ. Θεοφύλακτος, ο Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός, ο Επίσκοπος Αμορίου και ο Επίσκοπος Δομενίκου. Το Οικουμενικό Ινστιτούτο Μποσέι βρίσκεται στο ιστορικό κάστρο Σατόντε Μποσέι κοντά στη Γενέβη της Βελβετίας. Είναι το Διεθνές Κέντρο Συνάντησης

Διαλόγου και Θεολογικής Εκπαίδευσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Φέτος συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την ίδρυσή του και είχαμε μια ειδική εκδήλωση, εορταστική, επετειακή εκδήλωση, στην οποία απίφθηναν μηνύματα πολλές προσωπικότητες του χριστιανικού κόσμου που σπούδασαν στο Ινστιτούτο. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, εξέφρασε την αγάπη του για το Ίδρυμα, θυμούμενος τις δικές του σπουδές εκεί. Προετοιμάζεται η Χρυσή της Σαλμοπίας για να υποδεχθεί τα μαρτυρικά λείψανα της Αγίας Χρυσής. Την Δευτέρα το απόγευμα στις 6 η επίσημη υποδοχή των Ιερών Λειψάνων θα πραγματοποιηθεί, τα οποία ως τώρα φυλάσσονται στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού Οικήματος και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχαιρατικός εσπερινός. Τρίτη 13 Οκτωβρίου από το πρωί το αρχαιρατικό συλλήτουργο. Τις σειρές ακολουθίες και τις ευλογημένες αυτές στιγμές θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις για τον Άγιο Δημήτριο, τον προστάτη, τον έφορο και μυροβλήτη Άγιο βέβαια, με τη συμπαρουσία και το συνορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της ιεράς και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας από την ιστορική Ιερά Μονή της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη. Πάμε στις πολιτικές λοιπόν εφημερίδες να δούμε τι απασχολεί. Είπαμε κυρίως ασχολούνται οι εφημερίδες με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, το αποτύπωμα που άφησε αυτή η επίσκεψη. Έτσι λοιπόν στην Καθημερινή διαβάζουμε «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Στα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, μίλησε για το καλώδιο, δεν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, απέφυγε βέβαια να πάρει θέση. Τα F-35 αν θα δοθούν στην Άγκυρα, αν θα προχωρήσει το πρόγραμμα, έχουμε κάποια κολλήματα, είπε. Όπως επίσης μίλησε και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Ο κύριος Ρούμπι, ο οποίος επέλεξε να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, συμβολική η επιλογή αυτή, δόθηκε η ειδική άδεια, εκεί άλλωστε συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Αθήνα και σαν σήμερα εκφώνησε άλλωστε και τον λόγο προς την νεολαία ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο ήρωας του 1821, ο αρχιστράτηγός μας. Οπότε καταλαβαίνετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, ο κύριος Ρούμπι επέλεξε εκεί να μιλήσει στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Τα ψηλά γράμματα των συμφωνιών με την Ελλάδα και τις συζητήσεις που έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες, εδώ πραγματεύεται η εφημερίδα Τα Νέα στο πρωτοσέλιδό της. Ενώ λίγο πιο πάνω διαβάζουμε για τους μισθούς και τις συντάξεις, το νέο χάρτη, έρχονται αυξήσεις στους μισθούς 3,9%, 2,8% στις συντάξεις. Απογευματινή ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σχολιάζει στον υπέρτιτλο η εφημερίδα. Ριζοσπάστης πολεμικό ανακοινωθένει συμφωνίες για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Πάλι εδώ στο πρωτοσέλιδο. Ελεύθερος τύπος, ισχυρή συμμαχία. Διαφορετική ανάγνωση εδώ, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πιο κάτω η Εκκλησία στην εποχή των social media. Εχθές, δεύτερη μέρα των εργασιών της Ιεραρχίας, συγκεκριμένα ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, με την παρουσία των κληρικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε εισηγήσεις, είχαμε αρκετές τοποθετήσεις των αρχιερέων μας.
Το ποντίκι τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τύπος Θεσσαλονίκης. Τοπικό θέμα εδώ, μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Θέλουν να μειώσουν την εισιτηροδιαφυγή. Στα 100 ευρώ είναι το πρόστιμο σήμερα, να πούμε, για κάποιον που δεν έχει κόψει εισιτήριο πάνω σε αστικό λεωφορείο. Σήμερα έχουμε 40 ελεγκτές από τον ΟΑΣΤ και θα εντάξουν άλλους 56 ιδιώτες πλέον ελεγκτές. Κόντρα Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προτρέπει εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος, κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα. Εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Αμερικανό. Οι τρόποι επικοινωνίας με τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο αυτό. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μας ακούτε ζωντανά από εκεί, από το radiolydia.com και φυσικά υπάρχει το πρόγραμμά μας, εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε ξανά offline και θέματα επικαιρότητας. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά πανηγυρίς και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου, νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός με θέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 2027 και 19 Απριλίου του 2027.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με την σημερινή εκπομπή τελειώνει αυτό το αφιέρωμά μας στο τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Λαδουκάκη, πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου και συντάκτη του κατέτους τυπικού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας που εκδίδεται στην Επιτηρίδα στο ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
1: Μην ξεχνούμε ότι αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα έχουν πει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και ευκαιρία το θυμήθηκα να σου το πω τώρα με τη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ενώ λέμε ότι η πίστη μας είναι καρδιακή, τελικά προσπαθούμε να την κάνουμε να συγκινούμε τους ανθρώπους. Δηλαδή να γίνεται ένα δράμα με την έννοια, ας πούμε, όπως το θέατρο, ας πούμε. Η ακολουθία, παράδειγμα, πρώτον του Σταυρωμένου. Όλοι ξέρουμε ότι μέχρι το 1750 δεν υπήρχε περιφορά Σταυρωμένου. Ο εκκλησιαστικός στα μοναστήρια έβγαζε την εικόνα του Σταυρός και την έβαζε στο προσκυνητάρι. Μετά η αγάπη του κόσμου, ή μάλλον η επιθυμία του κόσμου να δει τον Χριστό Σταυρωμένο να τον προσκυνήσει, έβγαλαν από το ιερό, το ίδιο βήμα των Σταυρωμένων και το έβαλαν στο κέντρο του ναού. Εντάξει, καθιερώσει, ωραίο και όλα αυτά. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, και ιδιαίτερα στην Εκκλησία της Ελλάδος, το λέω αυτό και δυστυχώς μπορώ να πω, ότι τα τελευταία λοιπόν χρόνια δίνεται μια βαρύτητα στην αποκαθήλωση. Την ώρα του ο ιερεύς ή ο διάκονος διαβάζει το Ευαγγέλιο, που είναι η ιερή στιγμή, ας πούμε, και βλέπω δυστυχώς και οι αρχιερείς και διακόπτουν την ακολουθία ή είναι μπροστά εκεί ο αρχιερεύς, μετάνοιες, κατεβάζουν το σταυρό από το σώμα, από το σταυρό, και αυτή η τάξη δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα ούτε παλαιότερα δεν υπήρχαν καν ούτε και βούκλια, όπως είναι ο Άγιος Όρος. Ένα τραπέζι και έβαζαν απάνω την εικόνα της αποκαθιλώτησης. Και βλέπετε, θέλω να πω, ας πούμε, ότι γίνονται ακολουθίες μέσα στην ακολουθία για να συγκινήσουν περισσότερο. Δεν είναι όμως σωστό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια αταξία. Στο πατριαρχικό ναό δεν γίνεται καν αποκαθήλωση, διότι ο Σταυρωμένος είναι ζωγραφιά. Είναι εικόνα πάνω στο Σταυρό. Στο Άγιον Όρος κρατάνε πολλά από αυτά τα πράγματα σήμερα, ακόμα διατηρούνται, ας πούμε. Αλλά σε νωρίς όμως έχουν φτάσει σημείο να γίνονται απέξω σε υπαίθριους χώρους. Δηλαδή βλέπω αρχιερέα να κάνει αποκαθήλωση με σκηνιά, και εδώ στην Κρήτη δυστυχώς σε ένα μέρος της Κρήτης, ναι, και να κατεβάζουν τον Σταυρωμένο, ο οποίος έχει στους ώμους έχει βίδες και μου θυμίζει λίγο το θέατρο Χιών αυτό.
0: Αμάν.
1: Ναι, και μετά έχουν τάφο κανονικό, τον βάζουν μέσα και βάζουν τις σφραγίδες του Πιλάτου από πάνω, κορδέλες.
0: Υπερβολές,
1: δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Όπως νομίζω γίνεται και το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, στην πρώτη Ανάσταση τη λεγόμενη.
1: Βέβαια, ακούσαμε που ο τάφος του Χριστού είναι η Αγία Τράπεζα, δεν είναι το κουβούκλιο. Να γίνεται μέσα ώστε απ' έξω το κουβούκλι η λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Ο σημερινός του Πάσχα κανονικά. Δεν είναι, αυτά δεν είναι ωραία. Είναι νεόφερτα πράγματα.
0: Δυστυχώς όμως, επειδή ο κόσμος αρέσκεται σε αυτά, βλέπουμε ότι έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία μας, στην παράδοσή μας, και πλέον δύσκολα θα βγουν αυτά από τους ναούς μας.

0: Τα την ίδια λογική θα λέγουμε το ίδιο ισχύει και για τα εγγόμια της Παναγίας, της Τιμήσεως, που είναι καθαρά ένα ιεροσολυμίτικο έθιμο που αφορά τον τάφο της Παναγίας Γεσημανή. Πολλοί αγιοταφίτες που καταγόταν από την Ελλάδα εδώ, ερχόταν και εδώ και τα έφτανα σιγά σιγά, μέχρι τα μοναστήρια, μπορώ να πω ότι κάθε ένα μοναστήρι, καπαρά. Γι' αυτό αν δείτε το τυπικό του Βιολάκη, αναφέρεται από την εποχή του, να θεωρεί κακόζηλα και καινοφανή φαινόμενα αυτά. Για τα εγγόμενα της Παναγίας αναφέρομαι.
1: Όπως λέγατε και για την απλότητα νωρίτερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας, η τελετή, ας το πούμε, αυτή την οποία γίνεται στο Πατριαρχικό Ναό είναι πολύ λιτή. Μία δέηση απλά.
0: Ο Πατριάρχης στο θρόνο πάνω χωρίς τίποτα, ας πούμε, παράδειγμα, ας πούμε, χωροστατούν εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος και, εδώ, και στην Κρήτη χωροστατούν τη Μεγάλη Εβδομάδα με μανδύα, με μανδωρική ράβδο, ενώ ο Πατριάρχης είναι στο παραθρόνιο, με το παραθρόνιο και φοράει σταυρό, ούτε καν εγκόλπιο, ας πούμε, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ας πούμε. Μόνο σπεγιασμένος φοράει εγκόλπιο και είναι στο παραθρόνιο. Είναι ένας απλός καλόγερος. Και εδώ πέρα φοράμε μανδύες, αυτά, και δηλαδή δείχνουν πάντα, δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο, πούμε, γίνεται αυτά.
1: Μας διακρίνει μια υπερβολή τα τελευταία χρόνια.
0: Υπερβολή. Να, βλέπετε ακόμα και τα δικαιοτρίκυρα. Που βλέπω ότι στον Εσπερινό, για παράδειγμα, ο αρχιερέας Χρουσταντή δεν χωράνε για δικαιοτρίκυρα. Και το κακό είναι ότι παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια στην Εκκλησία της Ελλάδος ότι στους Εσπερινούς δεν χωροστατούν εις τον όρθο για σύντομα το μανδύα. Αυτό είναι λάθος. Και είπε κάποιος, λέει, το μανδύα το φοράμε, λέει, την μέρα της Ανθρωπής Όδου, και το πολύ πολύ στη γιορτή μας. Αυτό είναι λάθος όμως. Ο αρχιερεύς πρέπει όταν, αλλιώς εάν δεν θέλει να φορέσει μανδύα, πρέπει να πάει στο παραθρόνιο. Που τότε δεν θα έχει 9 φορές. Θυμίαση θα έχει 3 φορές μόνο. Έτσι είναι στο Πατριαρχικό Ναό. Για να έχει 9 φορές θυμία μας στον Εσπερινό, στον Κύριε και έκρασα μόνο εκεί και στην Τιμιωτέρα, πρέπει να είναι ο αρχιερεύς στο θρόνο με μανδύα και ράβδο. Αυτή είναι η χωροστασία η κανονική. Βλέπετε τώρα εδώ και γίνεται χαμός. Και σας λέω και τα κυροτρίκια, ο ρόλος των κυροτρίκων είναι ουσιαστικά για την προετοιμασία για τη Θεία Λειτουργία. Πότε οι διάκονοι κρατάνε, όταν βγουν έξω να πάρουν τον αρχιερέα να πάρει καιρό. Υπάρχουν μόνο 2 εξαιρέσεις στην Κυριακή του Πάσχα. Ο ίδιος ο αρχιερέας ή ο πατριάρχης κάνει τον Εσπερνό και την Κυριακή και το γονικλησία. Ναι. Τότε που να παίξω και με άπασταν την Ιερακή Στολή ή η Αρχιερακή, τότε έχει δικαιοτρίκυρα. Είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι όμορφες όμως αυτές οι λεπτομέρειες.
1: Και μία άλλη ερώτηση, έτσι, για μία άλλη ακολουθία. Βλέπουμε, παρατηρούμε έτσι στην κηδεία ότι η τάξη του Πατριαρχείου δεν έχει τους μακαρισμούς.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η τάξη του Πατριαρχείου που ισχύει σήμερα στο φανάρι αναφέρεται αυτούσια στο τυπικό του Βιολάκη. Δημιουργήθηκε μία τάξη να ισχύει για όλους, για μοναχούς, για αρχιερείς, για κληρικούς, για βασιλείς, και είναι μια επιτομή κατά κάποιο τρόπο της μοναχικής ή της πλήρης ακολουθίας νεκροσύνης που υπάρχει στο Μέγα Ευχολόγιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καθόρισε το Πατριαρχείο να γίνονται αυτά για όλους όμως, δεν κάνει καμία εξαίρεση, ούτε για πατριάρχη ούτε για τίποτα. Στην Εκκλησία της Ελλάδος, ενώ και αυτοί τα ίδια έκαναν, άφησα μόνο τους μακαρισμούς. Δεν νομίζω ότι οι μακαρισμοί να έχουν κάτι τώρα. Δηλαδή, ενώ θα μου πείτε γιατί δεν μπορούσαν να υποθούν και άλλα πράγματα, και άλλα μπορούσαν να υποθούν. Αφήσαν μόνο τους μακαρισμούς. Επιπλέον δηλαδή από ό,τι γίνεται στην τάξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με αυτή την έννοια θέλω να πω. Δεν λέω ότι είναι κακό το να πει κάτι παραπάνω. Αλλά αφού η Εκκλησία όρισε να τηλούνται αυτά, πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Εγώ πάντα έτσι το βλέπω. Αν θέλουμε να κάνουμε μοναστηριακή νεκρόσιμη ακολουθία, όπως γίνεται ακόμα και σε εμάς εδώ πέρα.
1: Με τους αναβαθμούς.
0: Ναι, με τους αναβαθμούς, έχει κανόνες νεκρόσιμους και όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά ένας όρθρος είναι. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά όμως η εκκλησία που γίνεται επίσημα και ακόμα και για τον Οικουμενικό Πατριάρχη ή οποιοδήποτε είναι αυτή που κάνουμε και στους κομικούς.

0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο θεάρος, στο έργο που επιτελείτε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και καλή εκκλησιαστική χρονιά.
0: Καλή εκκλησιαστική χρονιά. Και εσείς καλή δύναμη στο, στο ρόλο στον που έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, Πατέρα Γιώργη.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Μία σημαντική πρόσκληση κάνει η Εκκλησία μας. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Έλα στην Ανική Σύναξη της Ενορίας σου, έλα στο Σεμινάριο της Πίστεως και της Πράξεως. Έλα να ατσαλώσεις τα φτερά σου στον καθάριο ορίζοντα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Έλα νικώντας το φόβο των συμπλεγμάτων ανωτερότητος και κατωτερότητος, να πετάξεις άφοβα στην πράξη και την εφαρμογή. Έλα να φτιάξεις την προσωπικότητά σου ηθική, κοινωνική, ολοκληρωμένη, ώστε να αποτελέσεις υγιές κύτταρο της Εκκλησίας του Χριστού, της ελληνικής πατρίδος και της οικογένειας. Έλα να ψυχαγωγηθείς, να χαρείς κάτω από το βλέμμα του αγαθού Θεού, χωρίς να ντρέπεσαι ή να αισθάνεσαι ενοχή για αυτό που κάνεις. Έλα, σε περιμένουν. Πρόσωπα κληρικά και λαϊκά, γεμάτα στοργή, χαρούμενη συντροφιά, καθάριες πηγές γνώσεων για να ξεδιψάσεις, φως άπλετο της Αγίας Γραφής για να φωτιστείς, χαρά, ευτυχία, θεάρεστη ψυχαγωγία. Αν οι άλλοι σε αποπροσανατολίζουν στις σκοτεινές φιλοσοφίες τους, αν θέλουν τα φτερά σου ατροφικά για να μπορούν να σε αφήνουν πίσω, αν σε θέλουν παγιδευμένο στα δόκανα της ιδιοτέλειας, να είσαι βέβαιος ότι η Εκκλησία σε θέλει ελεύθερο, σε θέλει υψηπέτεια ετώ, θέλει να είσαι χαρούμενος, ευτυχισμένος και να ανεβαίνεις πάντα ψηλά. Η ίδια θα βρίσκεται με απλωμένα τα φτερά της συνεχώς κάτω από σένα, για να κρατήσει την αδυναμία σου, για να σε συγκρατήσει στην πτώση. Πριν αποφασίσεις να πετάξεις το διάστημα της ζωής σου, φρόντισε να περάσεις από την Ανική Σύναξη της Ενορίας σου. Ο στόχος της είναι ένας και μοναδικός. Να σε κερδίσει εν Χριστώ, να σε οδηγήσει με ασφάλεια στην αιωνιότητα, να σε κάνει κληρονόμο των όσων ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που θα τον αγαπήσουν, να σε κάνει Άγιο. Έλα και θα δεις. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος.

ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία δίνει δύναμη στην καθημερινή ιδιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πολλές φορές, μερόνυχτα δεν έκλεινε η Γεωργία μάτι. Τύλιγε και ξετύλιγε το κουρβάρι της ζωής της, μα δεν βρήκε ποτέ το κουράγιο να μιλήσει στο Δημητρό. Έπρεπε να γυρίσει το χρόνο πίσω, να ξύσει παλιές πληγές που ακόμη ματώνανε. Ήταν ένα παγωμένο πρωινό του Φλεβάρι του 1934. Το χιόνι έφτανε νωρίς φέτος. Η Κατίνα σηκώθηκε αχάραγα από το κρεβάτι της. Αναμόχλευσε το τζάκι, έβαλε τα τελευταία ξύλα που είχε και έστησε πάνω του στη χύτρα με νερό να βράσει λίγο τραχανά. «Χιόνι που δεν λιώνει, περιμένει κι άλλο χιόνι», μουρμούρισε και έδεσε τις δύο μακριές πλεξούδες της σαν στεφάνι πάνω στο κεφάλι. Στάθηκε για λίγο μπροστά εικονίσματα. Έκανε την προσευχή της και μετά ανασκουμπόθηκε να μαγειρέψει. Είχε πατήσει τα 45, μα ο πολύπαθος χρόνος είχε αφήσει τα χνάρια του στο πρόσωπό της και δείχνε μεγαλύτερη. Στις φασκές ήταν το στερνοπέδι της η Γεωργίτσα, όπως τη φώναζαν όλοι όταν συγχωρέθηκε ο άνδρας της, ο Μιχαλιός. Πάνω στο χρόνο χάνηκε το μεγάλο της γιο από ελονοσία. Από τότε που θυμόταν τη ζωή της, ο Χάρος έκανε σεριάνι στο σπιτικό της. Γονείς, πεθερικά, άνδρας, παιδί και τελευταία έφυγε και ο γαμπρός της. Έμεινε έτσι θυγατέρα της η Ελένη, χείρα στο διπλανό χωριό, με ένα βυζανιάρικο στην αγκαλιά. «Ψεύτικος Ντούνιας, ψεύτικος Ντούνιας», έλεγε κάθε τόσο και αναστέναζε. Για χάρη της Γεωργίτσας έσφιξε τα δόντια. Καταχώνιασε τα όνειρά της και στάθηκε στο πόδι, μάνα και πατέρας να την αναστήσει. Μόνο για τη μεγάλη της κόρη την Ευανθία, από τότε που την πάντρεψε, ξένιασε για λίγο. Μπήκε σε σπίτι που είχανε τη σειρά τους. Τουλάχιστον το φαΐ δεν θα της έλειπε. Όχι ότι του τη χαλάλισε του ζάχου, μα η φτώχεια συμβιβάζεται. 15 χρόνια την περνούσε. Χείρος έμεινε με δύο μικρά κορίτσια και ψάχνει γυναίκα προκομμένη να του τα μεγαλώσει. Προξενητή δεν έστειλε, πήγε ο ίδιος να τη ζητήσει. Μήτε της άφησε χρόνο να το σκεφτούν. Από καιρό την είχε δει στη βρύση να κουβαλά δύο στάμνες με νερό. Ψηλή, γεροδεμένη, με μια χοντρή πλεξούδα στο πλάι, και ευθύς το αποφάσισε. Πού να τολμήσουν να του πούνε όχι. Ήταν και πρόεδρος στο χωριό. «Αγέλαστος άνθρωπος, μάνα, δεν τον εθέλω», ψέλισε φοβισμένη η Ευανθία, μόλις έμειναν μόνες. «Κάμε κόρη μου ένα καλό. Δυο ορφανά θα μεγαλώσεις. Δεν θα σ' αφήσει ο Θεός. Και ύστερα δεν θα σου λείψει τίποτα. Η φαμελιά του έχει και παραέχει». Η Κατίνα έδεσε τη μαύρη μαντήλα στο κεφάλι και πήγε να ξυπνήσει τη μικρή. «Ξύπνα καλό μου να πας στο σχολείο. Σήκω να φας και μια ζεστή σου πίτσα να ζεσταθεί η ψυχούλα σου». «Δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Θέλω να κάτσω μαζί σου». «Εγώ θα πάω στο βουνό να ξεπατώσω λίγα κοντοπύρναρα, να μαζώξω ξύλα και μέχρι να σχολάσεις θα έρθω. Πάρε με και μένα». «Οχου, μη με βάζεις σε μπελάδες με το δάσκαλο. Το ξέρεις το χούι του. Γυρνά στις γειτονιές και άμα δεις σχολαρούδια στη δουλειά, τα τραβάμε το ζόρι στο σχολείο. Και ύστερα τι θες, να με δει την Κυριακή στην εκκλησιά και να φάω καμιά κατσάδα?» «Είναι δύσκολη η αριθμητική, μάνα. Όσο και να προσπαθώ δεν μπορώ να τη μάθω». «Είσαι μικρή ακόμη, τσούπρα μου. Τώρα έκλεισες τα 8. Σιγά σιγά θα τη μάθεις. Έλα, σήκω και το μεσημέρι που θα έρθω θα σου κάμω εκείνο το σιμιγδαλένιο χαλβά που σου έχω τάξει από την πρωτοχρονιά». «Το κουτί της ζάχαρης είναι τόσο καιρό αδιανό. Θα περάσω από τον Αγιώργη να το ανάψω τα καντήλια. Να, ετοίμασα και το λάδι. Να δεις πως μέχρι το μεσημέρι που θα γυρίσουμε είναι γεμάτο». «Μου λες αλήθεια? Αμ τι ψέματα. Βρε χαζοπούλη, θα ρίσκει είναι δύσκολο για τον Άγιο να γεμίσει ένα κουτί ζάχαρη? Άντε, βάλε τώρα τα χοντρά τσουράπια που σου έπλεξα για να μην κρυώνεις». Μαζί βγήκανε από το σπίτι. Ετοίμασε η Κατίνα

το γαϊδουράκι της, έβαλε πάνω τη μικρή και τράβηξαν για το σχολείο. Τη βλέπει με τα τσοκαράκια της και πονάει. Μόλις την πληρώσει ο έμπορος, εκείνο το λίγο λάδι που μάζεψε, θα ξοφλήσει πρώτα το μπακάλι και μετά θα της πάρει ένα ζευγάρι καλά παπούτσια για την εκκλησία. Τα άλλα της Ελένης που τα έχει στομπωμένα με πανιά, γιατί της είναι μεγάλα, ας τα φορά για πρόχειρα. Έξω από το σχολείο την αγκάλιασε, τη φίλησε και τράβηξε για το βουνό. Κάθε φορά που βλέπει η Γεωργίτσα τη μάνα να φεύγει, ένα τρέμουλο τραντάζει το κορμί της. Ο φόβος. Πρώτη φορά τον ένιωσε τότε που την έχασε στην εμποροπανήγυρη του Αϊμάμα. Μέχρι να βρεθούν μέσα στην κοσμοπλημμύρα, έλειωσαν και δυο. Την κοιτά από μακριά μέχρι που χάνεται πίσω από τα δέντρα. Μια μαύρη φιγούρα. Από τότε που τη θυμάται, άλλο χρώμα δεν είδε πάνω της. Λιγομήλυτη. Άστοχος λόγος δεν έβγαινε από το στόμα της. Δυο μάτια που κοιτούσαν πάντα χαμηλά. Οι φορές που γέλασε μετρημένες. Το κουδούνι χτυπάει και τα παιδιά χαρούμενα μαζεύονται στην αυλή για την προσευχή. Ο δάσκαλος την πλησιάζει και την πιάνει από το χέρι. «Πάμε, παιδί μου». «Αχ, αυτό το χέρι του δάσκαλου, να μην την άφηνε ποτέ». Το καρδιοχτύπι σταμάτησε. Κάλμαρε και το κορμάκι της. Παρόλο που δεν παίρνει τα γράμματα, ποτέ του δεν τη χτύπησε. Κάπου-κάπου ακουμπά το μεγάλο χάρακα ελαφρά στο κεφάλι της και λέει γελώντας: «Αυτό το μυαλουδάκι θέλει δεν θέλει, εμείς θα το κάνουμε να μάθει και να γράφει και να διαβάζει». Ας είναι καλά ο δάσκαλος.

κόρη μου, άμε στην ευχή της Παναγίας, και να θυμάσαι όταν σε φτύνουν, εσύ θα λες πως βρέχει ο Θεός. Αυτή ήταν η τελευταία συμβουλή που άκουσε η Ευανθή από τη μάνα της, όταν έφυγε νύφη από το σπίτι. Της κακοφάνηκε λίγο, μα το προσπέρασε. Με τα μούτρα έπεσε στις δουλειές. Τα δύο κορίτσια τα αγάπησε σαν να ήταν δικά της. Μα εκτός από τη λάτρα του σπιτιού, πήγαινε και στα χωράφια. Η τσάπα αναστέναζε στα χέρια της. Όλοι στην αρχή την καλοτύχησαν. Μα αυτή ζούσε μόνο με τα πιο απαραίτητα. Φράγκο δεν έβλεπε στα χέρια της. Όλο το κουμάντο του σπιτιού ήταν στα χέρια της πεθεράς. Μόνο όταν γέννησε το πρώτο της παιδί, μια και ήταν αγόρι, της έδωσε μια χρυσή λίρα. Αλλά κι αυτήν την πήρε ο άντρας της να τη φυλάξει. Μόλις πέρασαν οι 40 μέρες και πήρε ευχή από τον παπά, πάλι με τον πεθερό στα χωράφια. Ο Σάχος δεν ασχολιόταν με αγροτικές δουλειές. Είχε τα μελίσια, τις δοσοληψίες με τους εμπόρους και τις υποθέσεις της κοινότητας. Το σπίτι δεν τον έβλεπε. «Μόλις κοιμήσεις το μικρό, τράβα στο μπακάλι και πρόσεχε μην γλιστρήσεις πουθενά άλλη μόνο σου και να γυρίσεις γρήγορα», πρόσταξε η πεθερά την ώρα που έβαζε τις γαλότσες της. Ήταν στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης το δεύτερο παιδί της. Ευτυχώς που ήταν χειμώνας και είχαν σταματήσει δουλειές στα χωράφια. Λαχανιασμένη γύρισε από τον μπακάλι. Βρήκε την πεθερά της με τον πλάστρι στο χέρι να ανοίγει φύλλο για πίτα. Στα γρήγορα προσπαθεί να τακτοποιήσει τα ψώνια. «Φέρε μου εδώ τη ζυγαριά και όλα τα ψώνια. Τον ξέρω αυτόν τον εχειρική κλέφταρο. Πάντα λειψά τα δίνει». Η Ευανθία κοκκίνησε ολόκληρη. Αμίλητη τάπλωσε στον πάγκο της κουζίνας. Όση ώρα εκείνη ζυγίζει, νιώθει ένα χέρι να της φύγει το λαιμό. 170 δράμια. Λείπουν 170 δράμια ζάχαρη. Ευρετόν αθεόφοβο. Δεν έκλειψε ούτε 10 ούτε 20. 170. Τώρα θα του δείξω εγώ. Μάλλον θα έκανε λάθος. Κόσμος, κουβέντες, σαν στις ο άνθρωπος. Τώρα αμέσως θα την πάω πίσω και θα το τακτοποιήσω. Η άλλη βιαστική λύνει την ποδιά της και απειλεί. Θα τον κανονίσω καλά. Ο άνθρωπος που θα γελάσει εμένα δεν γεννήθηκε ακόμη. Σε παρακαλώ, μητέρα, πάω αμέσως. Συνέχισε την πίτα σου. Μαρή, για να δω τη μούρη σου. Εσύ κοκκίνησες και τρέμεις ολόκληρη. Λέγε τι έγινε η ζάχαρη. Την πήγα στη μάνα μου. Μωρέ, έχω την κλέφτρα μέσα στο σπίτι μου και δεν το ξέρα. Κάτι ψηλιαζόμουν εγώ και μετρούσα τα ψωμιά όταν ξεφούρνιζες. Δεν μου λες? Μια μικρή κουλούρα που έχασα προχθές και μου είπες ότι έκανα λάθος το μέτρημα. Πού την έδωσες? Στη Γεωργίτσα. Όσο για τη ζάχαρη, δανεική τη ζήτησε, θα μας τη δώσει. Το σοκάκι του μπακάλι δεν το ξέρει? Του χρωστά πολλά και ντρέπεται να πάει. Στορκίζομαι, μόλις πληρωθεί θα μας τη δώσει πίσω. Τη μάνα σου τη λυπάσαι. Τον άντρα σου δεν το λυπάσαι, που ξημεροβραδιάζεται στα μελίσια και έχει φορτωθεί όλων των χωριανών τις έγνοιες. Φουρκισμένη πεθερά αρπάζει τον πλάστρι και τη σκοπανάει δυο δυνατές τα χέρια. Πάνω στην ώρα ο μικρός βάζει τις τσιρίδες. Η Ευανθία τρέχει στη διπλανή την κάμαρη και τον παίρνει στην αγκαλιά της. Τα πόδια της δεν τη βαστούν. Κάθεται σε ένα σκαμνί και προσπαθεί να τον ανουρίσει. Ήξερε καλά πού ξημεροβραδιαζόταν ο άντρας της. Το ήξερε και όλη η Κασάνδρα. Στη ζωντοχύρα στο σπίτι από το τσαπράνι. Και να πεις πως ήταν κανένας όμορφο άντρας. Αδύνατος, καχεκτικός, με ένα ύφος γεμάτο έπαρση. Λούσα η ζωντοχύρα και οι δυο κόρες της, στολισμένες πάντα με τα καλύτερα. Μέχρι και σπίτι της αγόρασε ο Ζάχος τα μουδανιά, γιατί δεν τους χωρούσε άλλο ο τόπος. Ήθελε, βλέπεις, και οι κόρες της να πάνε στο γυμνάσιο. Δεν αντιμίλησε στην πεθερά. Βρέχει ο Θεός. Γύρισε τα μάτια της κατά το βουνό. Το είχε πλακώσει η αντάρα. «Πού να είσαι εδώ, λιαμάνα? Πρόλαβες να γυρίσεις?»

Η μάνα δεν είχε γυρίσει. Η Γεωργίτσα πρόλαβε μόνο και γύρισε από το σχολείο. Το σπίτι παγωμένο. Ανασκάλεψε λίγο τη φωτιά, μα δεν είχε ξύλα να ρίξει στο τζάκι. Πεινούσε. Το κουτί με τη ζάχαρη δεν ήταν στο ράφι, αλλά πάνω στο τραπέζι. Η καρδιά της αναπήδησε. Το άνοιξε με βιάση, ήταν γεμάτο. «Ο Αγιώργης! Ήρθε ο Αγιώργης!» Φαίνεται η μάνα πρόλαβε να το ανάψει τα καντήλια. Πήρε ένα μεγάλο κουτάλι και το γέμισε. Πριν το βάλει στο στόμα της, ο νους της πήγε στο χαλβά. «Λες να μη φτάσει!» Αργά-αργά την ξαναέριξε στο κουτί. Πήρε στο χέρι της λίγα σπυριά ζάχαρης και τα έβαλε στο στόμα. Τα γυροφέρνει στη γλώσσα της. Δεν θέλει να τα καταπιεί, μη χάσει τη γλύκα. Πλησίασε στο παραθύρι. Ο χιονιάς τροβιλιζόταν στο σοκάκι. Κάποια στιγμή ξεχώρισε τη μαύρη φιγούρα της μάνας. Ερχόταν πεζή με ένα φορτίο ξύλα στην πλάτη. Τίγκα και ο γαϊδαράκος. Μόνο τα πόδια του ξεχώριζαν. Μόλις την είδε να μπαίνει στην αυλή, έτρεξε να τη ανοίξει. «Μη βγαίνεις έξω και βραχίστα, σου πρώτα να ξεσαλωθώ». Στο κατόφλι, κάτω από το μικρό σκέπαστρο από λαμαρίνα που ίσα ίσα χωρούσε ένα άτομο, κατέβασε το φορτίο από την πλάτη της. «Πάρτα σιγά σιγά μέσα. Αυτά τα σκέπασα με το χράμι. Δεν βράχηκαν πολύ. Είναι ό,τι πρέπει για το τζάκι. Δες μέσα και εσύ, μανούλα μου, μουσκίδι είσαι. Και να αφήσω το ζωντανό φορτωμένο στο χιονιά». Το πονούσε. Ήταν το δεξί της χέρι. Το φρόντιζε σαν να ήταν άνθρωπος. Μα μέχρι να το ξεφορτώσει και να το βάλει στο παχνί, πέρασε η ώρα. Όταν μπήκε μέσα έτρεμε ολόκληρη. Στα γρήγορα άναψε το τζάκι, έβαλε τον τραχανά να ζεσταίνεται και σε μια ακρούλα το κατσαρόλι να κάνει ένα ζεστό φλισκούνι. «Μάνα, ήρθε ο Γιώργης. Το κουτί της ζάχαρης είναι γεμάτο. Μόνο που δεν το έβαλε στο ράφι, τ' άφησε πάνω στο τραπέζι». Βιαστικός ήταν κοπέλα μου. Τόσο κόσμο τρέχει να βοηθήσει. Ευτυχώς που είχε και άλογο. «Μάνα, να κάνουμε το χαλβά. Να αλλάξω καλό μου πρώτα το φουστάνι. Να φάμε μια ζεστή σούπα να ζεσταθούν τα τζιγέρια μας και μετά θα τον κάνουμε μαζί, να μαθαίνεις κιόλας». Μήτε η ζεστή σούπα, μήτε το φλισκούνι συνέφεραν την Κατίνα. Όλο το πρωί στο βουνό χιόνιζε. Τα χέρια της μάτωσαν να ξεπατώνει τα κοτοπύρναρα. Η υγρασία μούσκεψε τα ρούχα της και έφτασε μέχρι το μεδούλι. Ο νους της τρέχει στο μιχαλιό. Κάτι τέτοιες δουλειές της έκανε πάντα μόνος του. Τυλίχτηκε τώρα με μια χοντρή ζακέτα και κάθισε δίπλα στο τζάκι να σταματήσει το τρέμουλο. «Αχ, ώρα να κρεβατωθώ. Μόνο αυτό μου έλειπε την καψερή», σκέφτηκε και αναστέναξε. Μπορούσε δεν μπορούσε όμως, σηκώθηκε να κάνει το χαλβά. Με το ζόρι έφαγε δύο κουταλιές. Μέχρι το βράδυ ανέβασε πυρετό. Έπεσε στο κρεβάτι, δεν ξανασηκώθηκε. Όταν η Ελένη έμαθε το μαντάτο, άφησε τη μικρή στην πεθερά της και έφτασε στη μάνα της μαζί με ένα τέντζερι κοτόσουπα.

Μαρία Βανθία, σφάξε μια ορνίθα και κάνε μια σούπα στη μάνα σου. Να μην λένε πως η συμπεθέρα της δεν την νοιάστηκε. Της έφερε η Ελένη. Εσύ μείνησες στο Ζάχο να έρθει. Από σένα περίμενα να μου το πεις. Θα έρθει μαζί με το γιατρό. Θα φέρει και φάρμακα. 20 μέρες έκανε να έρθει ο Ζάχος με το γιατρό. Προχωρημένη πνευμονία. Τα φάρμακα πια δεν βοηθούσαν. Ίδρωνε ξείδρωνε η Κατίνα και ολένιωθε την ανάσα του Χάρου καυτή στο πρόσωπό της. Η συμπεθέρα της πήρε ένα μεγάλο ψαλίδι και έκοψε τις μακριές πλεξούδες της για να της εξαλαφρώσει το κεφάλι. Της έβαλε κάτω από την ποδιά της και τράβηξε κατά το ρέμα. Μόνο η Γιωργίτσα από μακριά την ακολούθησε. Της έριξε όσο πιο μακριά μπορούσε και έφυγε. Ένας βάτος χαμηλά άνοιξε με συμπόνια τα κλαδιά του και τη άρπαξε πριν κατρακυλήσουν βαθιά μέσα στο ρέμα. «Σε ευχαριστώ. Μόλις λιώσει το χιόνι θα κατεβώ σιγά σιγά μέχρι σε εκεί κάτω να τις πάρω να τις φυλάξω». Του ψιθύρισε η Γιωργίτσα από ψηλά και τρέχοντας γύρισε στο σπίτι. Βρήκε εκεί τον Παπαλευτέρη. Ήταν μόνη με τη μάνα στην κάμαρη. «Το λαδάκι μου παπά σώθηκε», ψιθύρισε η Κατίνα. «Μέρα με τη μέρα νιώθω το θάνατο να πλησιάζει». «Μην το φοβάσαι κόρη μου, φίλιωσε μαζί του. Αμαζί μέσα μας ο Χριστός, είναι χαρά ο θάνατος. Είναι το άγγιγμα του Θεού. Ανοίγει μια πόρτα και μπαίνεις μαζί του στην αιωνιότητα. Εκεί που σε περιμένει ο Μιχαλιός και ο γιος σου. Τους αποθύμησα, θέλω να τους δω. Μα το μικρό μου τι θα απογίνει». «Είχε πει στη κόρη μου, όλοι μαζί θα είστε στον παράδεισο. Εκείνη η αληθινή ζωή. Εδώ όπως λες και εσύ, ο ψεύτικος δουνιάς. Όσο για τη Γιωργίτσα, άμα οι γονείς φεύγουν, υποχρεώνεται ο καλός Θεός να σταθεί δίπλα στο ορφανό και να το προστατέψει. Εκείνος τη νοιάζεται πιότερο από σένα». Εξομολογήθηκε η Κατίνα, κοινώνησε, γλύκανε η καρδιά της. «Σήμερα περιμένω την αδελφή μου την Παγώνα να έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Σπίτι μεγάλο έχει, παιδιά δεν έχει. Ίσως να την πάρει μαζί της να μου τη μεγαλώσει». «Άμα είναι για το καλό του παιδιού, θα έρθουν όλα βολικά. Αν πάλι δεν την πάρει μη σου κακοφανεί, το σχέδιο του Θεού δεν το γνωρίζουμε».

φίλοι μας, στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο, τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών, θυσία να προσφέρουν.

Για να νικήσει ο ελληνικός στρατός την Πίνδο, πρέπει να δαμάσει 4 εχθρούς. Την Κούραση, την Πίνα, τον Ιταλό και το Βουνό. Μετά το πρώτο χτύπημα που έλαβε η μοιραρχία των αλπινιστών στο Κεράσοβο, η μάχη δεν σταματά ούτε στιγμή. Έρχεται η νύχτα και κανείς δεν ησυχάζει. Γίνονται καινούργιες πορείες υπερφαλαγγίσεως, χωρίς να δίνεται καιρός για ύπνο, όσο να ξημερώσει και να ανάψει πάλι ο αγώνας για τις ενισχύσεις που στέλνει ακατάπαυστα ο Ιταλός αρχιστράτηγος, προσπαθώντας να απελευθερώσει την περικυκλωμένη μεραρχία Τζούλια που είχε χάσει κιόλας τη λικόραχη, τη σημαία, το ταμείο και τα αρχεία της.

Η φαντάρητη δεκάτη μέρα της μάχης κάνω προσπάθεια που δεν την αντέχει ο ανθρώπινος οργανισμός. Τα πόδια τους δυσκολεύονται να εξακολουθήσουν την πορεία και όμως τα βιάζουν να περιπατήσουν ακόμη. Έχουν κόψει ίσχες κλάρες ελάτου για να τις κάνουν μπαστούνια και με αυτά προσπαθούν να βοηθήσουν τα κατάκοπα σκέλια τους στο βάδισμα, λες και όλοι τους γεράσανε διεμιάς μέσα σε μια εβδομάδα. Ο ενθουσιασμός και η αυταπάρνηση στις θερήσεις υπερβαίνει κάθε όριο, αφότου όμως πέρασαν τα βοσκοτόπια της Βόρειας Σπίνδου, τα κατοίκητα το χειμώνα και έπεσαν σε χωριά. Οι χωριάτες τους βοηθούν όπως το Κεράσοβο. Ο πόλεμος που κάνουν ενωμένοι, φαντάροι και χωρικοί είναι κάτι πολύ μεγάλο. Οι γυναίκες κουβάλισαν τα πυρομαχικά ως την κορυφή της Γκαμήλας 2.500 μέτρα ψηλά. Σκυφτές λυγισμένες στα δυο από το βάρος της κάσας των φυσικών που τους βάρινε την πλάτη, ανέβαιναν με το ήσυχο ακούραστο βήμα των ατσαλένιων τους ποδιών 18 σωστές ώρες κατά συνέπεια, ενώ πίσω ακολουθούσαν τα παιδιά τους αυτά τα ελληνικά θηρία, φορτωμένα τα γάρια με γεμιστήρες πολυβόλων ή μια νοβίδα του ορειβατικού. Στο γυρισμό κατέβαζαν τραυματίες για τα νοσοκομεία. Οι χωρικοί έθρεψαν το στρατό και επειδή ήταν φτωχοί και δεν τους περίσευαν τρόφιμα, πείνασαν οι ίδιοι. Αν κανενός φαντάρου άνοιγε η αρβίλα, έβγαζαν αμέσως και το έδιναν τα τσαρούχια τους, εξακολουθώντας αυτή το δρόμο οξυπόλυτη. Στη Δοβρά δέθηκαν με τις τριχές των ζώων τους και ανέβασαν τα κανόνια σε απόκριμες θέσεις. Όπου βρεθήκαν οι χωριάτισες κοντά στη μάχη, έπαιρναν μεγάλες πέτρες και τις έριχναν των Ιταλών. Τη γέφυρα του Κοκόρου, επειδή δεν πρόφτενε να την επισκευάσει γρήγορα το μηχανικό, μπήκαν οι γυναίκες ως το στήθος στο νερό και την τελείωσαν αυθημερών. Οι παπάδες και τα γερόντια, όσοι δεν μπορούσαν να ανεβούν το βουνό, βοηθούσαν στο άνοιγμα δρόμων για το παιδινό πυροβολικό, ενώ πιτσιρίκοι 10 χρονών κουβαλούσαν στην ποδίτσα του σχαλίκι. Στην αρχή τα παιδιά διασκέδαζαν με τον πόλεμο, στο τέλος όμως ήταν μια λύπη να τα βλέπεις πεινασμένα να σέρνονται στη βροχή. Δεν σταματούσαν ωστόσο, σαν να νιώθανε και αυτά τη σημασία του αγώνα. Όσα πρόβατα βρέθηκαν σε εκείνα τα μέρη, οι τσοπαναρέοι τα πρόσφεραν στο στρατό. Μερικοί από αυτούς δούλευαν ποιος ξέρει πόσα χρόνια για να αποκτήσουν το κοπάδι τους, μα το χάριζαν λέγοντας: «Εγώ θα ζήσω και χωρίς πρόβατα, ενώ εσείς με τι άλλο θα τραφείτε στην ερημιά?»

Στο χωριό Πουρνιά συνάντησε ο λόχος του Σπύρου έναν ηλικιωμένο να κάθεται στα ερείπια του σπιτιού του που του είχε γκρεμίσει βόμβα αεροπλάνου. Άμα πλησίασαν, σηκώθηκε ο γέρος να φιλήσει το λοχαγό. «Να έχεις την ευχή μου που με ξεσκλάβωσες», του είπε. «Πάει όμως το σπιτάκι σου», αποκρίθηκε ο αξιωματικός. «Τι πειράζει, του ελεύθερου ανθρώπου εύκολα ξαναγίνεται το σπίτι. Αν όμως σκλαβωνόμουνα δεν θα είχα σπίτι και αν ακόμη μου τ' άφηνα να πείραχτο». Σε άλλο χωριό, χαλασμένο από τους βομβαρδισμούς, όπου δεξιά και αριστερά του δρόμου στέκονταν τα σκελετά από ρημαγμένα σπίτια, μια γυναίκα τους είπε καθώς την προσπερνούσαν: «Μη σας νοιάζει για μας, καλύτερα να ρίχνουν τα αεροπλάνα τις βόμβες στα σπίτια μας και να αφήνουν ήσυχο σε εσάς για να πολεμάτε». Το ψυχικό μεγαλείο εκείνων των ημερών έφτανε την τραγικότητα. Η νίκη της Πίνδου δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια του υπηρετικού λαού που ξεσηκώθηκε ολόκληρος ως κάτω στον Καλαμά. Αυτή η προσπάθεια ανεβάζει την Πίνδο στην ιερότητα του Ολύμπου.

Ωστόσο, ο λησαλαίος αγώνας μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών, που μολονότι είχαν αριθμητική υπεροχή, αγωνίζονταν να ξεφύγουν την αιχμαλωσία, εξακολουθούσε μέρα νύχτα. Το τάγμα του Σπύρου ανέλαβε στις 9 Νοεμβρίου να εκτελέσει δύσκολη αποστολή, να πάρει μια από τις δυτικές κορυφές του Σμόλικα. Ως το υψόμετρο 1700 οι φαντάροι ανέβηκαν με αλαφράδα, γιατί όλα τους τα πράγματα τα είχαν αφήσει κάτω. Αλλά από εκεί και πέρα κάθε μέτρο κερδιζόταν με κόπο, ώσπου νύχτωσε και τότε σταμάτησε στη βάση μιας απόκρημνης βραχοσειράς που αποτελούσε το τελευταίο οχύρωμα των εχθρών. Όσο ακόμα οι στρατιώτες ήσαν ζεστοί από το δρόμο, αψήφισαν το κρύο του βουνού, δεν άργησαν όμως να ξεπαγιάσουν χωρίς μαντία και χωρίς κουβέρτα. Μα το τσούρουμα, τα γυναικόπαιδα ήταν εκεί. Έρχονταν αθόρυβα, άφηναν τα φουσέκια και ξανάφευγαν. Ψωμί δεν είχαν φέρει πάλι τα μουλάρια, τους οικονόμησαν λίγα κομμάτια από το υστέρημα τους οι γυναίκες. Ύστερα, καθώς τους είδαν να κρυώνουν, έτρεξαν ως κάτω και τους κουβάλισαν τους γυλιούς που είχαν αφήσει στο ριζοβούνι. Το Σπύρο τον περιποιόταν μια βοσκοπούλα, κορίτσι 15 χρονών, η μελαχρινή δέσπο με τα σφιχτά φρύδια και την ασημένια ζώνη. Πότε έφευγε, πότε κατηφόριζε στα σκοτεινά και πότε ανέβαινε πάλι πάνω φορτωμένη, ήταν μυστήριο. Κάθισε λιγάκι δέσπο να ξεκουραστείς κοντά μου, την προσκαλούσε. Να κάνω άλλο ένα δρόμο κι ύστερα. Όταν ο Σπύρος απορούσε για την αντοχή της, εκείνη έλεγε περήφανα: αυτά κάνει το βουνό. Οι τσοπάνιδες της Σπύνδου έχουν συνήθεια, όταν αλλάζουν κονάκι, να βάζουν μπροστά την ωραιότερη από τις γυναίκες, τις φάρες τους στολισμένη, για να φαίνεται η λεβενδιά του τσελιγκάτου. Στη στάνη των Τζουμαίων η δέσπο είχε το προβάδισμα και δεν άφησε στρατιώτη να μην του το πει.

εκεί που ησύχαζε το τάγμα, ξαφνικά, περασμένα μεσάνυχτα, βρόντισαν ελληνικά κανόνια. Το ορειβατικό είχε καταφέρει να ανεβεί σε γειτονικό ύψομα και από εκεί σφυροκοπά τη βραχοσειρά με τόση επιτυχία που ξημερώματα, όταν βγήκαν περιπολίες του τάγματος και προχώρησαν επιδεικτικά για να βληθούν και να αποκαλύψουν τη δύναμη των αμυνόμενων, δεν χτυπήθηκαν καθόλου. Οι Ιταλοί είχαν φύγει.

Δόξα σε, Κύριε, που μας έσωσες από τον εχθρό την καταφρόνια. Δόξα σε, Κύριε, που μας ύψωσες τους ουρανούς των ουρανών, από τη σπίνδου της κορφές, εις φως εθνών.

0: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
1: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση Ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατεπίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στη τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φιρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδου Σπαρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 27 και 19 Απριλίου του 2027.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φίλοι ακροατές, με τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Δαβίδ, τον εν Θεσσαλονίκη. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χεπερόπουλος.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου.

Εξελούμε εκ των εχθρών, Κύριε, προσέκατεφυγον. Δίδαξόν με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου, εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσει πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιόν μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλησα πέμπτου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με.

οδούσου και ασεβείς επισέν επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστησία έδωκα, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάπην, Κύριε, η ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου όσους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στον Όσιο Δαβίδ, τον εν Θεσσαλονίκη. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χεπερόπουλος.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζω και σήμερα να είστε πολύ πολύ καλά όλοι. Πιστεύω να μην επηρεάζεστε από τον γκρίζο του ουρανού. Εξάλλου η βροχούλα είναι ευλογία Θεού. Μας χρειάζεται και το φθινόπωρο και το καλοκαίρι και η άνοιξη και ο χειμώνας. Μόνο να προσεύχεστε, παιδιά, για τις περιοχές εκείνες που υπάρχουν καταστροφές, που οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο δύσκολες. Βέβαια, το επιτρέπει ο Θεός. Δεν ξέρουμε γιατί, εκείνος ξέρει. Όμως, μήπως καμιά φορά είναι και η επέμβαση του ανθρώπου που δημιουργούνται τόσα προβλήματα. Ο ουρανός, ναι, βρέχει. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν επενέβαινε στην φύση, μήπως η φύση απορροφούσε αυτό το νερό και δεν δημιουργούσε προβλήματα στους ανθρώπους? Ωστόσο, εμείς σας προσευχόμαστε, παιδιά, για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αυτές τις μέρες περνούν δύσκολα, τις μέρες που βρέχει. Τώρα όμως να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει, παιδιά, η Αγία Πελαγία και μαζί της όσα κοριτσάκια φέρουν το όνομά της. Χρόνια πολλά λοιπόν, Πελαγία, ευλογημένα και σωτήρια, χαρούμενα και δημιουργικά. Θα σου αφιερώσουμε αυτή τη στιγμή ένα τραγούδι, ένα τραγούδι δώρο. Μετά, ξέρω πως περιμένετε με πολύ λαχτάρα, γι' αυτό και θα πάμε αμέσως μετά το τραγούδι στο διήγημά μας. Πάμε λοιπόν.

Γλυκιά και ήσυχη ξημέρωσε η φθινοπορεινή αυτή μέρα. Οι άνθρωποι όμως που ζούσαν στο μικρό αυτό προάστιο της πόλης όλη τη νύχτα έμειναν ξάγρυπνοι. Μεγάλο κακό έγινε χθες βράδυ, καθώς οι σφαίρες έπεφταν σαν βροχή μέσα στο παλιό εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο που ήταν παραδίπλα. Οι Γερμανοί είχαν πληροφορίες ότι μια ομάδα από Έλληνες κρύβονταν εκεί. Είχαν λέει και ασύρματο και έστελναν παντού μηνύματα. Τους επιτέθηκαν λοιπόν ξαφνικά και τους σκότωσαν σχεδόν όλους. Οι κάτοικοι είπαν ότι μάλλον κάποιος θα τους πρόδωσε. Τα νέα έτρεξαν γρήγορα σε όλη την πόλη. Κάποια παιδιά από τη συμμορία της Μπομπότας που ήταν να πάνε σήμερα εκεί για να πάρουν κάποια τρόφιμα ακούσαν με τρόμο το μαντάτο. «Λέω να περιμένουμε μερικές μέρες. Ας ησυχάσουν πρώτα τα πράγματα και μετά βλέπουμε». «Έχει δίκιο η Δέσποινα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μπει κανείς σε τόσο μεγάλο κίνδυνο». Όλοι συμφώνησαν και ανέβαλαν τη δράση τους σε αυτήν την περιοχή για κάποια άλλη φορά. Ο Βαγγέλης μαζί με τον Στέφανο ξεκινούν για το σπίτι τους. Στη στροφή του δρόμου ένα παιδί, κρατώντας ένα μικρό τρίτροχο καρότσι, έρχεται τρέχοντας και πέφτει πάνω τους. «Σιγά βρε παιδάκι μου, θα μας σκοτώσεις». Ο Βαγγέλης προσπαθεί να σηκώσει το καρότσι που μπλέχτηκε στα πόδια τους, μα το παιδί τους βάζει τις φωνές. «Δεν βλέπετε μπροστά σας και κατηγορείτε εμένα, στραβούλιακες». Ενώ ακόμα φωνάζει θυμωμένα, βγάζει με τρόπο μέσα από τον κόρφο του ένα μικρό σημείωμα και το χώνει μέσα στην παλάμη του Βαγγέλη. Μετά, θυμωμένο ακόμα τάχα, το παιδί παίρνει βιαστικά το καρότσι του και εξαφανίζεται. «Καλά, τι έγινε και δεκατά».

κατάλαβα, αντί να φωνάζουμε εμείς φωνάζει ο πιτσιρικάς. Ο Βαγγέλης τον πιάνει από το μπράτσο, σιγομουρμουρίζοντας. Προχώρα γρήγορα. Ψεύτικο ήταν το πέσιμο πάνω μας, για να μην καταλάβει κανείς πως μου έδωσε ένα ραβασάκι. Στα γρήγορα χώθηκαν πίσω από ένα μαγαζί για να το διαβάσουν. Αυτά που συμφωνήσαμε τα έχω στην αποθήκη πίσω από το σπίτι μου. Θα αφήσω την πόρτα ξεκλείδωτη. Ελάτε το βράδυ να τα πάρετε. Δημητρός. Έγραφε το σημείωμα που είχαν στα χέρια τους. Τι λες, πάμε? Τον ρωτά ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω. Είπαμε στα παιδιά ότι θα τα αφήναμε για άλλη φορά. Η μάνα μου λέει στη βράση κολλάει το σίδερο. Φοβάμαι μήπως στο τέλος τα χάσουμε κιόλας. Ο Στέφανος μένει για λίγο σκεφτικός. Πάμε και ο Θεός βοηθός.

Μόλις άρχισε να ανοιχτώνει, τα δύο παιδιά έφτασαν στο μικρό προάστιο. Με κάθε προφύλαξη προχωρούν προς την αποθήκη. Κοιτούν με προσοχή δεξιά και αριστερά και όταν βεβαιώνονται ότι δεν τους βλέπει κανένας, ανοίγουν τη μικρή πόρτα και μπαίνουν μέσα. Σκοτάδι πίσω. Μόλις κάνουν δύο βήματα, σκοντάφτουν πάνω σε ένα τσουβάλι με κρεμμύδια. Ο Στέφανος βγάζει τότε από την τσέπη του ένα μικρό φακό και τον ανάβει. «Έχει το στραμμένο προς τα κάτω, μη φανεί το φως από το παραθυράκι», του λέει ο Βαγγέλης. «Πού να τα έχει άραγε? Μη στεναχωριέσαι, θα τα βρούμε». Προχωρούν σιγά σιγά και ψάχνουν ψηλά φυστά μες στο σκοτάδι. Την ώρα που φτάνουν κοντά σε ένα μεγάλο βαρέλι με λάδι, ακούνε βαριά την ανάσα ενός ανθρώπου. Σκύβουν και βλέπουν κατά γη σε έναν άνδρα κουλουριασμένο. Τρομαγμένα κάνουν ένα βήμα πίσω. Αυτός βλέπει τα φοβισμένα πρόσωπά τους και με καλό τρόπο προσπαθεί να τα καθησυχάσει. «Μη φοβάστε. Έλατε κοντά. Πατριωτάκι σας είμαι. Σας φαίνομαι άγριος, γιατί είμαι αξίριστος. Και τι θέλεις εδώ, γιατί κρύβεσαι?» «Με κυνηγούν οι Γερμανοί». «Γιατί σε κυνηγούν?» «Γιατί προσπαθώ να τους διώξω από την πατρίδα μας. Θέλω να φύγουν και να μας αφήσουν ήσυχους. Έχω άδικο?» «Μάλλον δίκιο έχεις. Ο άντρας κάνει λίγο να σηκωθεί και να κάτσει καλύτερα, μα από ό,τι φαίνεται πονάει». Ο Στέφανος τον πλησιάζει, μα καθώς βλέπει κάτω αίματα χλωμιάζει. «Τι έπαθες? Είσαι τραυματισμένος?» Εκείνος βογκώντας πιάνει το στήθος του. «Είμαι λίγο. Θα πάω δίπλα να φωνάξω τον Παρπαδημητρό». «Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Μην το φωνάζεις. Κάτσε εδώ. Γιατί άμα το πεις θα τρομάξει. Θα φωνάξει και κανένα γείτονα και τότε θα με πάρουν όλοι χαμπάρι». «Και θα μείνεις εδώ στην αποθήκη τραυματισμένος? Ποιος θα σε βοηθήσει?» «Εσείς θα με βοηθήσετε. Ο Θεός σας έστειλε». Εκείνα κοιτάζονται μεταξύ τους ξαφνιασμένα. «Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε?» «Φέρτε μου πρώτα κάτι να δέσω το τραύμα μου. Αν μπορείτε δείτε μήπως έχει πουθενά και καμιά μαγκούρα να στηριχτώ. Μόλις νυχτώσει για τα καλά θα φύγω». «Μα αυτά τα χάλια που έχεις, πώς θα περπατήσεις, πού θα πας?» «Πιστεύω να με βοηθήσει ο Θεός και να πάω κι εγώ στο σπίτι μου». Ο Βαγγέλης βγάζει το πουκάμισό του και χωρίς δισταγμό το κόβει λουρίδες. Μετά πάει κοντά στον τραυματία για να του επιδέσει το στήθος. Μόλις όμως ρίχνει το φακό προς το μέρος του, αυτός ασυναίσθητα βάζει τα χέρια του εμπρός στα μάτια του. Ο Βαγγέλης στρέφει το φακό προς τον Στέφανο και του τον δίνει. Πάει κοντά και γονατίζει δίπλα του. «Γρήγορα θα πάψεις να πονάς. Απόψε κιόλας θα σε κατεβάσουμε στην πόλη. Πρέπει να σε δει κάποιος γιατρός», του λέει γονατιστός δίπλα του, πιάνοντάς του το χέρι. Ο άνδρας βλέπει τώρα το νεαρό παιδί που του μιλάει και τα χέρια του αρχίζουν να τρέμουν. «Τι έπαθες και τρέμεις? Μην έχεις πυρετό?» Αυτός τον κοιτά στα μάτια και του σφίγγει δυνατά το χέρι. «Όχι, όχι. Μήπως ήσουν μαζί με αυτούς που είχαν το ανασύρματο κρυμμένο στο παλιό εργοστάσιο?» Ο άνδρας κουνά καταφατικά το κεφάλι του. «Άγιο είχες, φιλαράκι, φτηνά τη γλίτωσες. Το ξέρεις ότι όλους τους καθάρισαν?» «Το ξέρω». Ο Βαγγέλης τον βοηθά να σηκωθεί. Εκείνη την ώρα κοιτά ξαφνιασμένος στο στήθος του νεαρού άνδρα το σταυρό που κρέμεται από το λαιμό του. «Πού τον βρήκες τούτο το σταυρό?» τον ρωτά αναστατωμένος. Ο άνδρας τον κοιτάζει στα μάτια. Ο Βαγγέλης τον πιάνει από τους ώμους και τον ταρακουνά. «Λέγε μου, πού το βρήκες? Σου τον έδωσε κάποιος ή τον έκλεψες από κανένα σκοτωμένο φανταράκι?» Ο άνδρας κάτοχρος του πιάνει τα χέρια και τρέμοντας του λέει: «Δικός μου είναι». Ο Βαγγέλης αρπάζει γρήγορα το φακό από τα χέρια του Στέφανου
και ρίχνει το φως στο πρόσωπο του άνδρα. Η καρδιά του κοντεύει να σπάσει από την αγωνία. Ανοίγει διάπλατα τα μάτια του και με λαχτάρα τον ρωτά: «Σταυρίκο μου, ζεις? Εσύ δεν είσαι?» Ο Σταύρος δεν μπορεί να μιλήσει. Συγκινημένος ανοίγει τα χέρια του και κλαίγοντας πέφτει ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. «Φακελάκι, αδέλφι μου αγαπημένο»,

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
6: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα 8 Οκτωβρίου του 2026. Και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη σήμερα, πολύ καλές καιρικές συνθήκες που δεν θυμίζουν και τόσο θα λέγαμε φθινόπωρο, αλλά το θερμόμετρο έχει ανέβει για τα καλά. Έτσι θα είναι μέχρι και αύριο. Το Σαββατοκύριακο κάποιες υποψίες βροχής σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε όλη τη χώρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η συνεδρίασή της σήμερα τρίτη ημέρα, με επίκεντρο το εκκρεμές ζήτημα της χειροτονίας του εκλεγμένου επισκόπου Αστερίου, Χριστοδούλου Κοτσίφη. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, υπέβαλε την παρέτησή του από τη θέση του Βοηθού Επισκόπου για την Ιερά Μητρόπολη και Σαριανής. Η θέση αυτή, υπό τον τίτλο του Επισκόπου Αστερίου, καλύφθηκε από τον Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Νικολάου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης, ο οποίος ήταν και δεύτερος στο τρίπροσωπο για την κάλυψη της θέσης. Να πούμε ότι ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Κοτσίφης θα υπηρετήσει πλέον ως Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και θα διακονήσει πλησίον του Μακαριωτάτου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου. Οι χειροτονίες τώρα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, αυτό το Σάββατο, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Κεσαριανής, η χειροτονία του εμψηφισμένου Επισκόπου Αστερίου κ. Καλινίκου, την Κυριακή στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Αθηνών, η χειροτονία του εμψηφισμένου Επισκόπου Νεοχωρίου κ. Χριστοδούλου. Ενώ Δευτέρα και Τρίτη συνέρχεται η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στο έργο της μοναστικής αδελφότητας και στη δύναμη που προσφέρει σε όλους τους πιστούς αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σήμερα Πέμπτη στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια της Χαλκιδικής. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν στην είσοδο της Ιεράς Μονής ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Γέροντας Ελισαίος, η καθηγουμένη Γερόντισσα Νικοδήμη και αδελφές της Μονής. Τώρα στις εφημερίδες όλες έχουμε ως πρώτο θέμα την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, του Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας. Να πούμε ότι είχε μια σειρά από συναντήσεις και συμφωνίες που υπεγράφησαν κοντά στα 4 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα δημοσιεύματα. Ο κ. Ρούμπιο επέλεξε να μιλήσει συμβολικά στην ΠΝΙΚΑ. Ξεκίνησε λέγοντας ότι είναι στη χώρα από όπου ξεκίνησε η δημοκρατία και έχει συμβολική σημασία ο λόγος τόσο για τη χώρα μας αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα είναι υπόδειγμα συμμάχου, είπε επίσης, να ακολουθήσει το παράδειγμα της η Ευρώπη, πρότεινε, ενώ αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά είπε ότι δεν θα επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ελληνοτουρκική σύγκρουση. Ισχυρός εταίρος η Ελλάδα, είπε επίσης, υπόδειγμα συμμάχου. Τα υπόλοιπα είχαμε τιμητική διάκριση που απενεμήθη σε τρεις αστυνομικούς. Βραβεύτηκαν για εξαίρετες πράξεις ανδραγαθίας και αυτοθυσίας. Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος υπηρετούν και μιλάμε για τους Γιάννη Παναγιώτου, Αλέξανδρο Μαλιχόβα και Γιώργιο Αντωνάκη. Είναι τα πρόσωπα που βραβεύτηκαν και τιμήθηκαν με τον αστυνομικό σταυρό. Τιμητική διάκριση είχαμε και σε δύο Έλληνες διπλωμάτες από τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ο Μακαριότατος κύριος Θεόφιλος τους υποδέχθηκε στο Πατριαρχείο εχθές τον Νικόλαο Μαυροειδή, πρόξενο στην ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, και τη σύζυγό του Άννα Μάντικα, πρόξενο στο ελληνικό γενικό προξενείο στα Ιεροσόλυμα, και τους επένεσε για την άριστη συνεργασία και τη θερμή συμπαράσταση προς το Πατριαρχείο.
Τιμητική εκδήλωση είχαμε για τη συμπλήρωση 50 χρόνων χρυσού Ιωβιλαίου Ιεροσύνης του Πανασολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Θεοφίλου Λεμοντζή, Αρχιερατικού Επιτρόπου Καμπανίας. Έγινε στον Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας και στην εκδήλωση παρέστησαν ο Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελεήμων, ο Μητροπολίτης Κύτρους κ. Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Γέρων Κεσαρίας κ. Θεοφύλακτος, ο Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός, ο Επίσκοπος Αμορίου και ο Επίσκοπος Δομενίκου. Το Οικουμενικό Ινστιτούτο Μποσέι βρίσκεται στο ιστορικό κάστρο Σατόντε Μποσέι κοντά στη Γενέβη της Βελβετίας. Είναι το Διεθνές Κέντρο Συνάντησης, Διαλόγου και Θεολογικής Εκπαίδευσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Φέτος συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την ίδρυσή του και είχαμε μια ειδική εκδήλωση, εορταστική, επετειακή εκδήλωση, στην οποία απίφθηναν μηνύματα πολλές προσωπικότητες του χριστιανικού κόσμου που σπούδασαν στο Ινστιτούτο. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, εξέφρασε την αγάπη του για το Ίδρυμα, θυμούμενος τις δικές του σπουδές εκεί. Προετοιμάζεται η Χρυσή της Σαλμοπίας για να υποδεχθεί τα μαρτυρικά λείψανα της Αγίας Χρυσής. Την Δευτέρα το απόγευμα στις 6 η επίσημη υποδοχή των Ιερών Λειψάνων θα πραγματοποιηθεί, τα οποία ως τώρα φυλάσσονται στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Μητροπολιτικού Οικείματος και στη συνέχεια θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός. Τρίτη 13 Οκτωβρίου από το πρωί το αρχιερατικό συλλήτρουργο. Τις σειρές ακολουθίες και τις ευλογημένες αυτές στιγμές θα παρακολουθήσετε ζωντανά από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Ανακοινώνεται ότι ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος για 34η συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει λατρευτικές συνάξεις και εκδηλώσεις για τον Άγιο Δημήτριο, τον Προστάτη, τον Έφορο και Μυροβλήτη Άγιο βέβαια, με τη συμπαρουσία και το συνορτασμό της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι λοιπόν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας από την ιστορική Ιερά Μονή της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Πέμπτη. Πάμε στις πολιτικές λοιπόν εφημερίδες να δούμε τι απασχολεί. Είπαμε κυρίως ασχολούνται οι εφημερίδες με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, το αποτύπωμα που άφησε αυτή η επίσκεψη. Έτσι λοιπόν στην Καθημερινή διαβάζουμε «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Στα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, μίλησε για το καλώδιο, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο, απέφυγε βέβαια να πάρει θέση. Τα F-35 αν θα δοθούν στην Άγκυρα, αν θα προχωρήσει το πρόγραμμα, έχουμε κάποια κολλήματα, είπε. Όπως επίσης μίλησε και για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος επέλεξε να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, συμβολική η επιλογή αυτή, δόθηκε η ειδική άδεια. Εκεί άλλωστε συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου στην αρχαία Αθήνα και σαν σήμερα εκφώνησε άλλωστε και τον λόγο προς την νεολαία ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, ο ήρωας του 1821, ο αρχιστράτηγός μας. Οπότε καταλαβαίνετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο κύριος Ρούμπιο επέλεξε εκεί να μιλήσει στέλνοντας μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Τα ψηλά γράμματα των συμφωνιών με την Ελλάδα και τις συζητήσεις που έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες, εδώ πραγματεύεται η εφημερίδα Τα Νέα στο πρωτοσέλιδό της. Ενώ λίγο πιο πάνω διαβάζουμε για τους μισθούς και τις συντάξεις, το νέο χάρτη, έρχονται αυξήσεις στους μισθούς 3,9%, 2,8% στις συντάξεις. Απογευματινή ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, σχολιάζει στον υπέρτιτλο η εφημερίδα.
Ριζοσπάστης πολεμικών ακοινοθένει συμφωνίες για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών πάλι εδώ στο πρωτοσέλιδο. Ελεύθερος τύπος, ισχυρή συμμαχία. Διαφορετική ανάγνωση εδώ. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Λίγο πιο κάτω η Εκκλησία στην εποχή των social media. Εχθές, δεύτερη μέρα των εργασιών της ιεραρχίας, συγκεκριμένα ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, με την παρουσία των κληρικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε εισηγήσεις, είχαμε αρκετές τοποθετήσεις των αρχιερέων μας. Το ποντίκι τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τύπος Θεσσαλονίκης, τοπικό θέμα εδώ, μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Θέλουν να μειώσουν την εισιτηροδιαφυγή. Στα 100 ευρώ είναι το πρόστιμο σήμερα, να πούμε, για κάποιον που δεν έχει κόψει εισιτήριο πάνω σε αστικό λεωφορείο. Σήμερα έχουμε 40 ελεγκτές από τον ΟΑΣΤ και θα εντάξουν άλλους 56 ιδιώτες πλέον ελεγκτές. Κόντρα Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προτρέπει εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο λόγος, κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα. Εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Αμερικανό. Οι τρόποι επικοινωνίας με τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο αυτό. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μας ακούτε ζωντανά από εκεί, από το radiolydia.com και φυσικά υπάρχει το πρόγραμμά μας, εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε ξανά offline και θέματα επικαιρότητας. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλό δειλαδήνηθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί σας προσφυλείς μας ακροατέ. Μαζί μας και ο διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας διδάσκει με τη ζωή του και το υπέροχο παράδειγμά του. Μας ομίλησε για τη σταθερότητα του χριστιανικού φρονήματος και μας συνέστησε να είμεθα εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα εκείνος προφορικός και γραπτός εδίδαξε και σε καμιά περίπτωση να μη σαλευθούμε από τους παραχαράκτες της πίστεώς μας και μάλιστα στο τόσο σοβαρό και σπουδαίο θέμα όπως είναι η Δευτέρα του Χριστού έλευσης. Η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας για όλους είναι και παραμένει άγνωστος και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από αυτούς που ορίζουν χρόνους και καιρούς και ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η Δευτέρα έλευσης του Κυρίου. Και συνεχίζοντας ο Απόστολος Παύλος να ασχολείται με το θέμα αυτό, μας δίδει την ευκαιρία να μελετήσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο τους στίχους 3 έως και 4.

ας μη σας εξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο οποίος επαναστατεί και σηκώνει το κεφάλι εναντίον κάθε όντος που λέγεται Θεός ή λατρεύεται ώστε να καθίσει σαν Θεός εις τον ναόν του Θεού με την αξίωση ότι είναι αυτός Θεός. Ένα από τα δείγματα προσφυλής μας ακροατέ της ελεύσεως του Χριστού είναι και η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Η αποστασία του ανθρώπου αναφέρεται σε ένα γενικό φαινόμενο θρησκευτικής αδιαφορίας και απομακρύνσεως του συνόλου των ανθρώπων από τον Θεό. Οι άνθρωποι στον καιρό της αποστασίας ούτε θα θέλουν να ακούσουν για το Θεό, ούτε θα δέχονται το θεϊκό του νόμο, ούτε θα πιστεύουν και ούτε θα ελπίζουν εις Αυτόν. Όλο το ενδιαφέρον τους θα στρέφεται περί τα γήινα και τα φθαρτά, τα μάταια και τα αμαρτωλά. Άξονας τη ζωή των θα είναι το φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Σβησμένο το όνομα του Θεού από τη σκέψη, από τη γλώσσα και εξόριστο από την καρδιά του αποστάτου ανθρώπου. Μεθυσμένος ο άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ, από τα επιτεύγματα της επιστήμης, από την αυθονία των αγαθών, αυθάρκης και ισχυρός σε υλικά αγαθά, δεν αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει και να καταφύγει εις τον Θεό. Η αποστασία τον οδηγεί στην απομάκρυνση από την Εκκλησία, στη χαλάρωση των δεσμών μαζί της και διατηρεί σε μία τυπική ή νομική σχέση, ουσιαστικά ανύπαρκτο. Στον καιρό της αποστασίας οι άνθρωποι δεν θα εκκλησιάζονται και δεν θα έχουν λατρευτική ζωή, δεν θα έχουν καμιά μυστηριακή σχέση με την Εκκλησία. Η μόνη σχέση που θα υπάρχει θα είναι αυτή που θα περιοριστεί στο βάπτισμα που θα έχει μεταβληθεί σε μια κοινωνική εκδήλωση που οι τελούντες σε αυτό και οι συμμετέχοντες σε αυτό δεν θα έχουν την αίσθηση ότι τελείται μυστήριο και στη συνέχεια θα ακολουθεί το μυστήριο του γάμου στο ίδιο κοινωνικό στυλ που θα αποτελεί περισσότερο κοσμικό γεγονός παρά τέλεσης μυστηρίου, με το οποίο συνδέονται δυο υπάρξεις σε μία και δυο καρδιές ενώνονται αδιασπάστος αιωνίως μεταξύ των. Στον καιρό της αποστασίας οι άνθρωποι θα βλασφημούν τον Θεό και θα βγάζουν αφρούς από το στόμα όσες φορές στρέφονται εναντίον του Θεού. Στον καιρό της αποστασίας ο θεσμός της οικογενείας θα κλονιστεί τόσο πολύ. Οι άνδρες θα χωρίζουν τις γυναίκες τους με την πλέον ασήμαντο αφορμή και με τον πλέον ευκολότερο τρόπο. Τα παιδιά θα λιγοστέψουν.

Τόσο πολύ που τα σχολεία θα κλείνουν το ένα κατόπιν το άλλο ελλείψη παιδιών. Τα διαζύγια θα πληθαίνουν καθημερινώς και η οικογένεια θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού, για να μην πούμε σε ένα χώρο αλληλοσυγκρουωμένων ανθρώπων. Στον καιρό της αποστασίας οι άνθρωποι θα αλληλομισούνται, θα αλληλοτρώγονται και θα αλληλοεξοντώνονται. Οι καρδιές των ανθρώπων θα παγώσουν, τα χείλη τους θα στάζουν φαρμάκι, τα βλέμματά τους θα αγριέψουν και ο νους και οι σκέψεις θα είναι θεοσκότεινες. Ο άνθρωπος θα χάσει τον προσανατολισμό του και δεν θα γνωρίζει πόθεν προέρχεται, πού ευρίσκεται και πού πηγαίνει. Η αδικία θα φτάσει στο αποκορύφωμά της και η οργανωμένη ληστεία θα ευρίσκεται επί καθημερινής βάσεως σε έξαρση. Η μοιχεία και η πορνεία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας σάπιας και βρώμικης κοινωνίας. Οι άνθρωποι θα απαρνούνται των θεών και επισήμως θα προσχωρούν στη σύγχρονη ειδωλολατρεία. Το ψεύδος θα κυριαρχεί και θα θριαμβεύει και η αλήθεια θα διώκεται ως μη ανοιχτή πλέον. Στον καιρό της αποστασίας προς φιλής μας ακροατέ, η αμαρτία θα φτάσει στο αποκορύφωμά της. Οι δίκαιοι και οι ενάρετοι θα χλεβάζονται, θα διώκονται και θα περιφρονούνται και οι άδικοι και οι τονίχευες θα επιπλέουν και θα κυριαρχούν. Η δικαιοσύνη θα είναι ανίκανος να πατάξει και να τιθασεύσει το κακό. Οι φυλακές θα καταστούν μικρές και δεν θα χωρούν να φιλοξενήσουν όλους τους καταδικασμένους. Στον καιρό της αποστασίας δεν θα υπάρχει ηθική, δεν θα υπάρχει δίκαιο. Όλα θα μυρίζουν ζούγκλα αγρίων θηρίων άλληλος παρασωμένων. Προς φιλής μας ακροατέ, ύστερα από όλα αυτά που λέγουμε, γίνεται φανερόν ότι και οι μέρες μας είναι οι μέρες αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεόν χωρίς αμφιβολία. Η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητον. Ποιος δεν το βλέπει, ποιος δεν το αισθάνεται, ποιος δεν το αντιλαμβάνεται. Κανένας μας δεν γνωρίζουμε εάν θα έλθουν σκληρότερες και φοβερότερες ημέρες αποστασίας. Πάντως, η όλη παρουσιαζουμένη κατάσταση περιέχει όλα τα στοιχεία της αποστασίας του ανθρώπου, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι οι μέρες μας είναι οι μέρες αποστασίες. Είναι ένα από τα πρώτα σημεία των εσχάτων ημερών και της Δευτέρας Ελεύσεως του Κυρίου. Αυτό είναι καιρός να το συνειδητοποιήσουμε και αναλόγως ο καθένας μας να τοποθετηθεί.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην, και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης, και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως φιλαρών Αγίας Δόξα, θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δι συνειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση κρίς, υμνήστε φωνές θυσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε, τι εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος εφ' ημάς καθάπερ, ηλπίσαιμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, σε δοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστη τη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, ελέη και τροματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων τα σήμερον, και άφηση μην των φιλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους φιλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.

0: Αμήν, στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σωσνή μας.
0: Τη δημιωτέρα του Χερουβήμ και ενδοξτερά συγκρήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τη και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατεράγι ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίες Αυτομετρός, δυνάμεις του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου και του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου, όν και την ημιν επιτελούμεν, και πάντο των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος.

Κεφάλαιο έκτο. Τι ουνερούμεν, επιμενούμεν τη αμαρτία ή να η χάρις πλεονάσει, μη γέννητο. Ήτινες απεθάνομεν τη αμαρτία, πώς έτσι ζήσουμεν εν αυτή. Ή αγνοείται ότι όσοι ευαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν ουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να όσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσομεν. Ή γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιώματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα. Τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύει νημάς τη αμαρτία. Ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από της αμαρτίας. Είδε απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι συζήσομεν αυτό. Ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει. Θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Ο γάρ απέθανε τη αμαρτία, απέθανεν εφάπαξ. Ο δε ζει, ζει το Θεό. Ούτω και εμείς λογίζεστε αυτούς νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Μη ου βασιλευέτο η αμαρτία εν το θνητό ημο σώματι, εις το υπακούιν αυτή εν τες επιθυμίες αυτού. Μη δε παριστάνετε τα μέλη ημών όπλα αδικίας τη αμαρτία, αλλά παραστήσατε αυτούς το Θεό ως εκ νεκρών ζώντας και τα μέλη ημών όπλα δικαιοσύνης το Θεό. Αμαρτία γαριμών ου κυριεύσει, ου γαρέστε υπό νόμων, αλυποχάριν. Τίουν, αμαρτήσομεν ότι ουκεσμέν υπό νόμων, αλυποχάριν, μη γέννητο. Ουκ είδατε ότι ο παριστάνετε αυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοι εστέ, ο υπακούετε, ή τη αμαρτίας εις θάνατον, ή υπακοής εις δικαιοσύνην. Χάρις δε το Θεό ότι είτε δούλοι της αμαρτίας υπηκούσατε δε καρδίας ισόν παρεδόθητε τύπον διδαχής, ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ανθρώπινον λέγω δια την ασθένειαν της σαρκός ημών, ως περγάρ παρεστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη ακαθασία και τη ανομία, εις την ανομίαν ούτων ειν παραστήσατε τα μέλη ημών δούλα τη δικαιοσύνη εις αγιασμών. Ότε γάρ δούλοι είτε της αμαρτίας, ελεύθεροι είτε τη δικαιοσύνη. Τι ναούν καρπών είχετε τότε εφείς νυν επεσχύνεστε? Το γάρ τέλος εκείνων θάνατος. Νυνή δε ελευθερωθέντες από της αμαρτίας, δουλωθέντες δε το Θεό, έχετε τον καρπόν ημών εις αγιασμών. Το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Τα γαροψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Τι θα πούμε λοιπόν, θα επιμένουμε εις την αμαρτίαν δια να πλεονάσει χάρις? Μη γέννητο. Εμείς που επεθάναμε ως προς την αμαρτίαν, πώς μπορούμε να ζούμε ακόμη μέσα σε αυτήν? Ή δεν ξέρετε ότι όλοι εμείς που ευαπτιστήκαμε στον Ιησού Χριστόν, ευαπτιστήκαμε εις τον θάνατόν του? Έχουμε ταφεί λοιπόν μαζί του δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ώστε όπως ο Χριστός αναστήθηκε εκ νεκρών με τη δόξα του Πατέρα, έτσι και εμείς να ζήσουμε μια νέα ζωή. Διότι εάν ενωθήκαμε μαζί του σε έναν θάνατο σαν το δικό του, τότε θα ενωθούμε μαζί του και σε μία ανάσταση σαν τη δική του. Διότι γνωρίζουμε ότι ο παλαιός εαυτός μας εσταυρώθηκε με τον Χριστόν δια να καταστραφεί το αμαρτωλό σώμα, ώστε να μην είμαι θα πλέον δούλη της αμαρτίας, διότι εκείνος που έχει πεθάνει έχει ελευθερωθεί από την αμαρτία. Αλλά αν επεθάναμε μαζί με τον Χριστόν, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί του. Γνωρίζουμε ότι ο Χριστός, αφού αναστήθηκε εκ νεκρών, δεν θα πεθάνει πλέον. Ο θάνατος δεν έχει πλέον εξουσία επάνω του, διότι τον θάνατον που υπέστη, τον υπέστη μια για πάντα αναφορικός προς την αμαρτίαν. Την ζωή δε που ζει, τη ζει δια το Θεό. Έτσι κι εσείς να θεωρείτε τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί ως προς την αμαρτία, αλλά ζωντανοί δια των Θεών, ενωμένοι με τον Χριστόν Ιησούν, τον Κύριό μας. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εις το θνητό σας σώμα, δια να σας κάνει να υπακούετε εις τας επιθυμίας του, ούτε να έχετε τα μέλη σας εις τη διάθεση της αμαρτίας σαν όργανα δια το κακόν, αλλά να προσφέρετε τους εαυτούς σας εις τον Θεόν σαν άνθρωποι που ανέζησαν εκ νεκρών και τα μέλη σας εις αυτόν σαν όργανα δια να κάνουν το καλόν. Διότι η αμαρτία δεν θα σας εξουσιάζει αφού δεν είστε κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη του Θεού. Και λοιπόν θα αμαρτήσομεν επειδή δεν είμεθα κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη? Μη γέννητο. Δεν ξέρετε ότι όταν προσφέρετε τους εαυτούς σας δούλους σε κάποιον δια να τον υπακούετε, είστε δούλοι εκείνου που υπακούετε? Ή δούλοι της αμαρτίας που καταλήγει εις θάνατον, ή της υπακοής που φέρει δικαίωσιν? Αλλά δόξα εις το Θεόν, διότι εσείς που είσαστε δούλοι της αμαρτίας υπακούσατε με την καρδιά σας εις τον τύπον της διδασκαλίας εις τον οποίον παραδοθήκατε, και αφού ελευθερωθήκατε από την αμαρτία εγίνατε δούλοι της δικαιοσύνης. Μιλώ κατά ανθρώπινων τρόπων, ένεκα της φυσικής σας αδυναμίας, όπως δηλαδή παραδώσατε άλλοτε τα μέλη σας υπόδουλα εις την ακαθασία και την ανομία που συνετέλεσε εις την ανομία σας, έτσι τώρα να παραδώσετε τα μέλη σας υπόδουλα εις την δικαιοσύνη που θα συντελέσει στον αγιασμό σας. Διότι όταν είσαστε δούλοι της αμαρτίας είσαστε ελεύθεροι ως προς τη δικαιοσύνη, και τι κέρδος είχατε τότε από τα έργα σας δια τα οποία τώρα εντρέπεστε? Το τέλος εκείνων είναι θάνατος, αλλά τώρα που ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και υποδουλωθήκατε εις το Θεόν, έχετε κέρδος που σας οδηγεί στον αγιασμό και τελικά η ζωή αιώνιων. Διότι ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια του Χριστού Ιησού, του Κυρίου μας.

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Είμαστε κοντά σας, ζωντανά, απευθείας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας και από την πρωινή καθημερινή μας εκπομπή. Μια καλημέρα ήρθαμε να πούμε σε όλους εσάς που μας ακούτε, που συντονιστήκατε στο σταθμό μας την ώρα αυτή. Από όπου κι αν μας ακούτε και ό,τι κι αν κάνετε, εύκολο ή δύσκολο, χαρούμενο ή δυσάρεστο, ήρθαμε στη συντροφιά σας και ευχόμαστε να το κάνουμε πιο ελαφρύ μαζί, ό,τι κι αν κάνετε. Καλή δύναμη σε όσους εργάζεστε, καλή υπομονή και προσοχή πολύ σε όσους ταξιδεύετε. Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας. Η Οσία Πελαγία από την Αντιόχεια είναι η πρώτη Αγία που μνημονεύεται, ακόμη η Αγία Πελαγία η Παρθένος, Αγία του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, η Αγία Ταϊσία και ο Άγιος Ιγνάτιος ο νέος Οσιομάρτυρας. Μαρτύρησε στις 8 Οκτωβρίου του 1814. Στην Κωνσταντινούπολη. Τις πρεσβείες τους να έχουμε, τις πρεσβείες των σημερινών Αγίων, τις μεσητείες τους στον Κύριο και βέβαια των Αγίων Αποστόλων που κάθε Πέμπτη ιδιαιτέρως μνημονεύει η Εκκλησία μας. Όσοι ακούσαμε τον όρθρο, όσοι είχαμε την ευλογία να πάμε σε κάποιον ιερό ναό να συμμετάσχουμε στον όρθρο που τελείται, θα είδαμε ότι πολλά τροπάρια σήμερα είναι αφιερωμένα στους Αγίους Αποστόλους και βέβαια και στον Άγιο Νικόλαο που είναι πολύ αγαπητός Άγιος και μεγάλος Άγιος, οπότε σε αυτόν μαζί με τους Αποστόλους αφιερώνει η Εκκλησία μας την Πέμπτη. Να έχουμε τις πρεσβείες τους, να τις επικαλούμαστε κοντά σε όλους τους άλλους αγαπημένους Αγίους μας. Ας θυμόμαστε κάθε μέρα και αυτούς που ιδιαιτέρως μνημονεύει η Εκκλησία μας και αφιερώνει την ημέρα. Και βέβαια, αγαπητοί μας φίλοι, από το σημερινό συναξάρι, πώς να μην αναφέρουμε κάτι τόσο θαυμαστό. Δύο από τις Αγίες που αναφέραμε τα ονόματά τους υπήρξαν πρόσωπα χαμηλών ηθών. Ήταν πόρνες. Και όμως αυτό δεν βοήθησε, δεν απέτρεψε, συγγνώμη, τη χάρη του Θεού να λούσει την καρδιά τους, να πλημμυρίσει την ψυχή τους και να έρθουν σε συντριβή και μετάνοια.

Είναι κάτι τόσο εντυπωσιακό και θαυμαστό αυτό που γίνεται μόνο μέσα στην εκκλησία μας. Το πώς ένας άνθρωπος από πολύ χαμηλά μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Μπορεί να φτάσει στα ύψη του ουρανού, να τιμάται, να μνημονεύεται κάθε χρόνο τώρα, όλους τους αιώνες, να γράφονται ακολουθίες για το όνομά του, ενώ υπήρξε ένα πρόσωπο τόσο χαμηλής ηθικής στάθμης. Είναι σίγουρα το μεγαλύτερο θαύμα. Πολλά θαύματα γίνονται μέσα στην εκκλησία μας, αλλά αυτά τα θαύματα, όχι τα υλικά και τα βιωτικά σε θέματα υγείας ή όποια άλλα, και εκείνα είναι τεράστια, αλλά αυτά τα θαύματα όταν μια ψυχή μεταμορφώνεται, όταν μια ψυχή διώχνει από πάνω της τη λάσπη του βούρκου και αποφασίζει να αντιθεί το χιτώνα της αγνότητος, τον λευκό χιονοφεγκόφωτο, όπως λένε οι πατέρες μας, χιτώνα της αρετής, αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα.

Και στις περιπτώσεις αυτών των Αγίων που σήμερα τιμούμε, της Οσίας Πελαγίας και της Οσίας Ταϊσίας, ήταν τόσο μεγάλη η μεταστροφή τους και τόσο μεγάλη, τόσο δυνατή η απόφασή τους, που δεν οδηγήθηκαν απλά χλιαρά στο χώρο της Εκκλησίας, της μετάνοιας, αλλά έφτασαν στην αγιότητα, σε τόσο μεγάλα ύψη πνευματικής αγωνιστικότητας έφτασαν, που η Εκκλησία μας τις κατέταξε στους χορούς των Αγίων. Μεγάλο παράδειγμα, αγαπητοί μας φίλοι, για όλους μας. Όποια και αν είναι σήμερα η δική μας ηθική στάθμη, πνευματική στάθμη, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν ζούμε, όποια αμαρτία και αν βιώνουμε, από συνήθεια, από την χαρά έτσι της κοσμικής ζωής, από τα μηνύματα που μας περνά το περιβάλλον μας δυστυχώς. Κάθε μέρα είναι δική μας, κάθε μέρα είναι αφορμή μετανοίας και κάθε ώρα είναι μια αφορμή να θυμηθούμε αυτές τις Αγίες, τις σημερινές Αγίες που δεν απελπίστηκαν βλέποντας την κατάντια τους, βλέποντας την πτώση τους. Αντίθετα, δέχτηκαν μέσα στην καρδιά τους την ακτίνα της Θείας Χάριτος, την ακτίνα του ουρανού, και μεταστράφηκαν,

αυτό το συγκλονισμό και αυτή την αλλαγή. Ας ευχόμαστε, αγαπητοί μας φίλοι, για όλους εμάς και για όλους τους δικούς μας που βλέπουμε ότι ζουν ίσως πολύ μακριά από τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Για όλους έχει ο Θεός, για όλους μας μπορεί να έρθει κάποια ώρα που θα συγκλονιστούμε από κάτι που θα ακούσουμε, κάτι που θα πέσει τυχαία. Μοιάζει τυχαία ότι πέφτει στα χέρια μας ένα καλό βιβλίο. Τίποτα τυχαίο. Όλα τα στέλνει η αγάπη του Θεού, γιατί όλους ο Θεός μας θέλει κοντά Του. Και σε άλλον νωρίτερα και σε άλλον αργότερα, δηλαδή σε κάποιον από τα πρώτα νεανικά του χρόνια, σε κάποιον μπορεί ακόμα και στα γεράματά του, στέλνει μηνύματα ο Θεός, στέλνει γράμματα, προσκλήσεις να Τον πλησιάσουμε.

Για την Οσία Πελαγία λοιπόν αναφέρει το συναξάρι της ότι βρέθηκε τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών και άκουσε ένα θερμό κήρυγμα περί αγνότητος. Αυτό ήταν η αιτία και η αφορμή που άλλαξε βίο

την ουσία Πελαγία, αγαπητοί μας φίλοι, όπως και την Αγία Ταϊσία, να τις επικαλούμαστε στον αγώνα μας, να ζητούμε τις μεσητείες τους και για τα νέα μας παιδιά που συχνά παρασύρονται από το σύγχρονο τρόπο ζωής και η ανηθικότητα είναι πολύ ελκυστική στην ηλικία τους. Να ζητούμε λοιπόν τις μεσητείες τους και μακάρι να μπορούμε όλοι μας να προσπαθούμε να ακολουθούμε το παράδειγμά τους, αφήνοντας, κόβοντας κάθε αμαρτωλό δεσμό και επιστρέφοντας στην αγκάλι του Θεού Πατέρα.

Και μακάρι βέβαια, αγαπητοί μας φίλοι, να δίνουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία, τη δυνατότητα να έρχονται περιστατικά αφορμές στη ζωή μας που θα μας βοηθήσουν στον αγώνα μας και στην αλλαγή μας. Ένα τυχαίο κήρυγμα, όπως αναφέρεται, άκουσε η Ιωσία Πελαγία, και εμείς ακούμε κάποια λόγια, κάποια κηρύγματα των πατέρων μας. Μη θεωρούμε ότι είναι τυχαία αυτά που ακούμε και ότι λέγονται για τους άλλους. Έχει τέτοια δύναμη ο Λόγος του Θεού που ο καθένας, με έναν θαυμαστό τρόπο, ο καθένας μας μέσα στο κήρυγμα μπορεί να δει τον εαυτό του, τα λάθη του, τα πάθη του. Και ο καθένας μας μπορεί από ένα κήρυγμα να πάρει την όθηση να αλλάξει κάτι στη ζωή του. Έτσι και τη ζωή μας θα ομορφαίνουμε και τη σωτηρία μας θα εργαστούμε και στον καλό μας Θεό θα δώσουμε τη χαρά να μας έχει στην αγκάλι Του, να μας βλέπει κοντά Του. Γιατί είναι Θεός Πατέρας και κάθε πατέρας κοντά Του θέλει τα παιδιά Του. Με αυτές τις σκέψεις σας καλημερίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι. Πιστεύουμε να μείνετε στη συντροφιά μας για την επόμενη μία ώρα και κάτι που θα είμαστε εδώ. Να θυμίσουμε πως η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται για τις απογευματινές ώρες. Στις 7:30 συγκεκριμένα το απόγευμα αρχίζει η επανάληψη της εκπομπής μας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Στον απόϊχο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, σήμερα κινείται ο τύπος. Πολλά τα σχόλια από την αντιπολίτευση για τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Ρούμπιο, ο οποίος επέλεξε να μιλήσει στην Πνίκα, στο λόφο της Πνίκας, μια συμβολική ομιλία, κατά την οποία εξήρε την προσφορά της Ελλάδας στην δημοκρατία. Ήταν άλλωστε η γενέτειρα της δημοκρατίας, όπως είπε. Η Ελλάδα, η οποία είναι υπόδειγμα συμμάχου, όπως είπε χαρακτηριστικά στο λόγο του, να ακολουθήσει το παράδειγμά της η Ευρώπη, επίσης ζήτησε. Ενώ αναφορικά με τις σχέσεις με την Τουρκία, είπε ότι δεν θα επέτρεπαν ποτέ οι ΗΠΑ ελληνοτουρκική σύγκρουση. Υπάρχουν κολλήματα, είπε, για τα F-35 να παραχωρηθούν στην Τουρκία. Και δεν ξέχασε να πει ότι το κλίμα στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών είναι θετικό. Βραβεύτηκαν τρεις αστυνομικοί για εξαίρετες πράξεις ανθραγαθίας και αυτοθυσίας. Υπηρετούν σήμερα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τρία στελέχη της ελληνικής αστυνομίας τιμήθηκαν με τον αστυνομικό σταυρό, επιβεβαιώνοντας με τη δράση τους την απόλυτη προσήλωση στην προστασία των πολιτών. Πρόκειται για τους Γιάννη Παναγιώτου, Αλέξανδρο Μαλιχόβα και Γιώργιο Αντωνάκη. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλει ένας πολίτης εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος παράτησε ένα μικρό νοικοκυριό σε πεζοδρόμιο στο κέντρο της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στη συμβολή των οδών Μακένζι Κίνγκ και Ικτίνου, όπου κάποιος παράτησε στρώμα και έπιπλα σε πεζοδρόμιο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα επιβάλει το μέγιστο προβλεπόμενο πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ. Η Δημοτική Αρχή, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε να συμβιβαστεί με εικόνες που στο παρελθόν αποτελούσαν κανονικότητα. Στο μεταξύ, συνεχίζεται και σήμερα το ευρύ πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Δήμο, θα πραγματοποιηθούν ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, συγκεκριμένα στην οδό Σόλωνος από Μητροπούλου μέχρι Μάρκου Μπότσαρη, ενώ έχουμε ασφαλτόστρωση επίσης και σήμερα στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, μετά τα Νέα Μάλγαρα, τα Διόδια, όπου παρατηρούνται αυτή την ώρα ουρές οχημάτων. Ταλαιπωρία, καθώς η κίνηση διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας. Με την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Σιμεών με θέμα το εκρεμές ζήτημα της εισεπίσκοπο χειροτονίας του εκλεγμένου επισκόπου Αστερίου κ. Χριστοδούλου Κοτσίφη, καθώς και συζήτηση για το θέμα περί εκλογής βοηθών, ολοκληρώνεται σήμερα η τακτική σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για το έτος 2026. Ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλος, υποδέχθηκε τον Νικόλαο Μαυροειδή, πρόξενο στην ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ, και τη σύζυγό του Άννα Μάντικα, πρόξενο στο ελληνικό γενικό προξενείο στα Ιεροσόλυμα, μαζί με τη μικρή τους κόρη Χριστίνα, με αφορμή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Ο μακαριότατος επένεσε τους δύο διπλωμάτες για την άριστη συνεργασία και τη θερμή συμπαράστασή τους προς το Πατριαρχείο. Την Κυριακή που μας πέρασε, το απόγευμα, στον Ιερό Ναό των Αγίων Νεομαρτύρων Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, έλαβε χώρα τιμητική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 50 χρόνων, χρυσού ιωβιλαίου δηλαδή, ιεροσύνης, του Πανασολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Θεοφίλου Λεμοντζή, Αρχιερατικού Επιτρόπου Καμπανίας. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας κ. Παντελεήμων, ο Μητροπολίτης Κύτρους κ. Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Γέρων Κεσαρίας κ. Θεοφύλακτος, αλλά και ο Μητροπολίτης Βελεστίνου Δαμασκηνός. Το Οικουμενικό Ινστιτούτο Μπόσεϊ, το οποίο βρίσκεται στο ιστορικό κάστρο Σατό Ντε Μποζέι κοντά στη Γενέβη της Ελβετίας και είναι το Διεθνές Κέντρο Συνάντησης, Διαλόγου και Θεολογικής Εκπαίδευσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, συμπληρώνει φέτος 80 χρόνια από την ίδρυσή του. Προβλήθηκε στην ειδική εκδήλωση βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος εξέφρασε την αγάπη του για το Ίδρυμα, θυμούμενος τις δικές του σπουδές εκεί. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας ετοιμάζεται για τις ιστορικές στιγμές που θα ζήσουν οι κάτοικοι της Χρυσής Αλμοπίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, καθώς για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί επίσημη υποδοχή των Ιερών Λειψάνων της Αγίας Χρυσής. Μετά από την έβρεση των Ιερών Λειψάνων αλλά και την εξέταση από ειδικά επιστημονικά εργαστήρια της Γερμανίας, τα οποία διαπίστωσαν ότι τα οστά ανήκουν στην Αγία. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός. Ενώ την Τρίτη, ημέρα της εορτής, από το πρωί το αρχιερατικό συλλήτουργο. Απευθείας θα παρακολουθήσετε τις ευλογημένες αυτές στιγμές από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Και μια σύντομη ματιά στα σημερινά πρωτοσέλιδα, η Καθημερινή. Η ομιλία εδώ του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο από την ΠΝΙΚΑ και απόσπασμα αυτής, ο τίτλος «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Τα νέα. Τα ψηλά γράμματα, οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες υπεγράφησαν αρκετές συμφωνίες οικονομικού και όχι μόνο χαρακτήρα. Απογευματινή, η ύμνη του Μάρκο Ρούμπιο για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών ήλθε, πήρε 4 δισεκατομμύρια και απήλθε. Πληρώσαμε ακριβά, σημειώνει η εφημερίδα, την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ρίζοσπάστης, πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελεύθερος τύπος, ισχυρή συμμαχία, τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα, διαβάζουμε στο Μανιφέστο, αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το ποντίκι, τσάι και συμπάθεια από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ χωρίς δεσμεύσεις. Τύπος Θεσσαλονίκης, μπαράζ ελέγχων σε λεωφορεία ΟΑΣΤ με νέους ιδιώτες ελεγκτές. Στόχος η μείωση της εισιτηριοδιαφυγής. Στα 100 ευρώ, να θυμίσουμε, είναι το πρόστιμο, αν δεν έχει κόψει δηλαδή κάποιος εισιτήριο. Κόντρα, Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο. Να τα βρούμε με την Τουρκία, μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Λόγος, κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα. Εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα βέβαια από τον Μάρκο Ρούμπιο. Οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα ήταν, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε σε όλους.

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιματσίδα για τις ειδήσεις της ημέρας. Πάντοτε εμείς φροντίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, με τον τρόπο αυτό που γνωρίζετε, να σας παρουσιάζουμε τις ειδήσεις. Και πάντοτε βλέπουμε ότι υπάρχουν και θετικά στοιχεία, θετικές ειδήσεις τις οποίες μπορούμε να σταθούμε. Μας ανέφερε τουλάχιστον ένα που σημείωσα εγώ, ένα νέο για τη βράβευση των τριών αστυνομικών που έκαναν με ευσυνειδησία και ευόρκως το καθήκον τους. Υπάρχουν θετικές ειδήσεις λοιπόν, υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα στον τόπο μας, στην πολιτεία μας, στην κοινωνία μας. Και είναι ωραία αυτά να τα αναδεικνύουμε μέσα από τα δελτία ειδήσεων, χωρίς να εμένουμε σε όποιο νέο από το χώρο της διαφθοράς και της εγκληματικότητας. Είναι ωραίο να τα αναδεικνύουμε και για προς τιμήν των συμμετεχόντων σε αυτά τα νέα, αλλά και προς παραδειγματισμό όλων μας, γιατί χρειαζόμαστε από το δημόσιο λόγο παραδείγματα, πρότυπα που θα μας εμπνεύσουν και θα μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε, γιατί όχι, το παράδειγμά τους. Και βέβαια θα μας δώσουν, μας δίνουν τα μηνύματα αυτά, οι ειδήσεις αυτές, την χαρά και την αισιοδοξία, την ελπίδα να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την κοινωνία μας, ότι δεν χάθηκε το παν και ότι δεν είναι όλοι βουτυγμένοι μέσα στη διαφθορά. Το δελτίο της πρόγνωσης του καιρού, να δούμε στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, έτσι όπως μας το δίνει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στο Ιόνιο και στα δυτικά υπηρωτικά θα υπάρχουν σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 4 μποφόρ. Τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι σήμερα χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 23 με 26 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 27 με 28 βαθμούς.

Να δούμε όμως και τις ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες σε κάποια διαμερίσματα της χώρας μας, στη Θράκη. Σήμερα Πέμπτη η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 10 βαθμοί, 24 θα είναι η μέγιστη. Στην Ανατολική Μακεδονία 9 με 28 είναι οι αντίστοιχες θερμοκρασίες. Στην Κεντρική Μακεδονία 12 με 26, ενώ στη Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 7 βαθμοί. Η κορύφωση της θερμοκρασίας το μεσημέρι θα είναι 24 βαθμοί. Η Θεσσαλία είχε από και θα έχει από 8 έως 28 βαθμούς. Ενώ η Στερεά Ελλάδα από 12 έως 28. Τα Δωδεκάνησα από 19 έως 25. Και η Κρήτη από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική από 13 έως 28 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και από την πρόγνωση του καιρού, που είναι πλέον φθινοπορεινός.

Σας θυμίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι, πως μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας στη συχνότητα 94,2, στους 94,2 μεγάκυκλους στην κεντρική Μακεδονία. Μας ακούτε όμως και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί η συχνότητά μας είναι η 105,3 μεγάκυκλη. Η ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο, από όπου πάντοτε όλη την ημέρα μπορείτε να ακούτε τη ροή του προγράμματός μας, είναι το radiolydia.com. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 2310735970.

Και τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι. Ας ακούσουμε το τραγούδι της Αγίας Χρυσής, μια που ιδιαίτερα γίνεται λόγος τις ημέρες αυτές για το πρόσωπό της, λόγω του χαρμόσυνου γεγονότος, της έβρισης αλλά και της ταυτοποίησης των λειψάνων της. Και θα συνεχίσουμε με τη συνέντευξή μας για σήμερα. Με ένα επίκαιρο θέμα που θα μας μεταφέρει σε ένα χωριό της Πιερίας, με ιδιαίτερη όμως δραστηριοποίηση, είναι η Ράχη Πιερίας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Δημήτριο Ντούρο, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ράχης Πιερίας στα Πάτρια. Κύριε Ντούρο, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Χαίρετε και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να μας παρουσιάσετε τον τόπο σας και το δραστήριο σύλλογο που αναπτύχθηκε μέσα σε αυτό το χωριό, σε αυτό το όμορφο χωριό, τη Ράχη.
1: Βεβαίως. Η Ράχη Πιερίας είναι ένα μικρό χωριό 400 περίπου κατοίκων. Βρίσκεται νοτιοδυτικά ανάμεσα στον Όλυμπο και τα Πιέρια. Και η Ράχη έχει αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στον πολιτισμό, αλλά είναι και γνωστή στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο για ένα άλλο προϊόν το οποίο παράγει εδώ και μερικές δεκαετίες, τα κεράσια της. Και έτσι δραστηριοποιούνται οι κάτοικοι στην αγροτική παραγωγή με τα κεράσια, με τα βερίκοκα. Είναι ένα προϊόν, είναι προϊόντα μάλλον τα οποία βγάζουν τα αναγκαία τα προσοζήν. Επίσης στην περιοχή έχουν γίνει αρκετά σημαντικά έργα για την άρδευση των κλιμάτων, δηλαδή μια περιοχή που ήταν παντελώς άνυδρη έχει πλέον εξασφαλισμένο το νερό για την άρδευση των κλιμάτων της, αυτό το οποίο είναι το πιο αναγκαίο αγαθό για να μπορεί να υπάρχουν, να υπάρχει παραγωγική διαδικασία και να βγαίνουν ποιοτικά προϊόντα. Τώρα, στον πολιτισμό η Ράχη επίσης έχει μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου αναπτύξει ιδιαίτερη δραστηριότητα σχεδόν 50 χρόνια. Φέτος είμαστε 49 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου, η οποία έγινε το 1977. Παράλληλα, πέρυσι το άλλο σωματείο του χωριού, του που δραστηριοποιείται με τον αθλητισμό, έκλεισε τα 50 χρόνια. Άρα έχει μια δραστηριότητα και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό και στην αγροτική παραγωγή. Βέβαια, η αγροτική παραγωγή είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα, γιατί χωρίς την παραγωγική διαδικασία και την οικονομική ευχέρεια των κατοίκων, δεν μπορεί να υπάρξουν και πολλά άλλα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι φίλοι ακροατές. Έτσι λοιπόν ο σύλλογός μας, τα Πάτρια, που φέτος γιορτάζει, έχει φτάνει αισίως με τη χάρη του Θεού και του Πολιούχου της Ράχης του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού τα 49 χρόνια ύπαρξης και οι εκδηλώσεις αυτές καθεαυτές τα Πάτρια στα 39 χρόνια, δηλαδή φέτος είναι τα 301 τα Πάτρια. Οι εκδηλώσεις αυτές οι οποίες έχουμε ξαναπεί, αλλά επειδή κάθε φορά που συζητούμε για τις εκδηλώσεις και για το Σύλλογο υπάρχουν και νέοι φίλοι

0: του ραδιοφώνου σας και φίλοι των πατριών που ακούν για την ιστορία αυτή, γίνονται κάθε Οκτώβριο και με την ευκαιρία της πανήγυρης του Πολιούγου της Ράχης του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού. Έτσι λοιπόν, αυτές οι εκδηλώσεις κάθε χρόνο αφιερώνονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Φέτος κλείνει μία τριλογία που ξεκινήσαμε πρόπερση και που είχε σαν γενική εικόνα πρόσωπα, αρχές, αξίες της κάθε περίοδου. Ξεκινήσαμε με την αρχαία ελληνική περίοδο, πήγαμε πέρυσι στη βυζαντινή περίοδο και φέτος είμαστε στη νεότερη ελληνική περίοδο και μέσα από τις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες όπως έχουμε ξαναπεί γίνονται τον Οκτώβριο και περιλαμβάνουν το επιστημονικό συνέδριο που είναι το κεντρικό γεγονός. Επίσης το πιο ουσιαστικό είναι οι λατρευτικές ακολουθίες που είναι για την πανήγυρη του Αγίου Λουκάου, Εσπερινός, η πανηγυρική θεία λειτουργία, αγρυπνία, ιερά αγρυπνία που γίνεται πάνω στο πλαίσιο των εκδηλώσεων. Έχουν το επιστημονικό συνέδριο, έχουν συναυλία και έχουν και χορευτικά συγκροτήματα. Παράλληλα γίνονται βέβαια και διάφορες εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, έργων που έχουν σχέση με κάθε φορά με το αφιέρωμα. Έτσι λοιπόν, φέτος είμαστε στην νέα ελληνική περίοδο. Ο τίτλος των εκδηλώσεων είναι «Νεοελληνικών φως» και διαπραγματεύονται πρόσωπα, αρχές, αξίες του νέου ελληνισμού. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 16 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, ημέρα Παρασκευή, η οποία για την Κατερίνη και για το Δήμο Κατερίνης, στον οποίο βρίσκεται και ο σύλλογός μας και η Ράχη, είναι η μέρα της απελευθέρωσης. Εκείνη την ημέρα δηλαδή η Κατερίνη γιορτάζει την απελευθέρωσή της από τους Τούρκους. 16 Οκτωβρίου του 1912 έχουμε την απελευθέρωση και εμείς ξεκινάμε την Παρασκευή στις το απόγευμα στο πνευματικό μας κέντρο στις 8 η ώρα, συγγνώμη, με την προβολή της ταινίας. Φέτος επιλέξαμε μια ταινία που είναι επίκαιρη και είναι και πολύ καινούργια ταινία, είναι ο Καποδίστριας του Γιάννη του Σμαραγδί και έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε αυτή την ταινία κατόπιν επικοινωνίας με τον σκηνοθέτη. Μας έδωσε με πολύ μεγάλη χαρά την άδεια να προβάλλουμε την ταινία. Είναι, λέει, τιμή μου να προβάλλετε ταινία στις εκδηλώσεις αυτές και με πολύ χαρά σας δίνω την άδεια. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μια ταινία που όλο το χειμώνα φέτος και από τα Χριστούγεννα και μετά έχει προβληθεί σε όλη την Ελλάδα και τώρα προβάλλεται νομίζω και σε όλο τον κόσμο και έχει σημειώσει ιδιαίτερη επιτυχία. Είναι δική μας τιμή να έχουμε τη χαρά αυτή να προβάλλουμε ταινία στο μικρό μας τόπο, στο σύλλογό μας, να μπορούν και φίλοι οι οποίοι δεν πρόλαβαν να την δουν την ταινία να έχουν τη χαρά από κοντά να έρθουν μαζί μας γιορτάζοντας τα πάτρια να δουν και την ταινία. Την επομένη, το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου το πρωί στο πνευματικό μας κέντρο ξεκινάει το 26ο επιστημονικό συνέδριο. Θα έχουμε την πρώτη συνεδρία όπου θα προεδρεύει ο Νικόλαος Κούρτης, συντοπίτης μας και δημοσιογράφος, και εκεί θα γίνει μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων θα γίνει η επίσημη έναρξη των εργασιών του συνεδρίου και πρώτος ομιλητής θα είναι ο Δημήτρης ο Μεταλλινός, διδάκτορας ιστορίας και πτυχιούχος θεολογίας, είναι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Θα μιλήσει για τις δουλείες του γένους. Συγκεκριμένα θα αναφερθεί στην Τουρκοκρατία και στην Φραγκοκρατία. Ακολούθως ο ομότιμος καθηγητής της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιχαήλ Τρίτος, θα μας μιλήσει για το μεγαλείο της προσωπικότητας του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για την οποία τα Πάτρια είχαν κάνει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα ξεχωριστό το 2000 με ένα πολύ μεγάλο επιστημονικό συνέδριο και φαντάζομαι θα θυμάστε εκδηλώσεις που είχε καλύψει 4 ε και είχαμε και την ραψοδία του Σοκράτη του Βερνάρδου για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό που είχε κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τότε που είχαμε 100 συντελεστές από τη λυρική σκηνή και χοροδίες που ήρθανε και κάναμε ένα μοναδικό γεγονός που δεν δύσκολα έχουν την ευκαιρία στην επαρχία να ζήσουμε τόσο μεγάλα γεγονότα. Θα ακολουθήσει ο Νικόλαος ο Γρέκος, ο οποίος είναι διδάκτορας ιστορίας της τέχνης της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μας μιλήσει για τον Φώτη τον Κόντογλου και την εκκλησιαστική ζωγραφική στην Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Μετά μπαίνουμε στην δεύτερη συνεδρία, όπου θα προεδρεύει ο κύριος Μέλιος Πίτσιας, συγγραφέας, δάσκαλος και πολύ γνωστός στους φίλους των πατρίων από την συμμετοχή του σε όλα τα συνέδρια. Σε πολλά από αυτά συμμετέχει ως εισηγητής με έναν πολύ όμορφο και γλαφυρό τρόπο, ποιητικό τρόπο θα λέγαμε. Και εκεί στη δεύτερη συνεδρία θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ευστράτιο Παπάνη, ο οποίος είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα μας μιλήσει για τον Καποδίστρια και τη συλλογική ταυτότητα και η ψυχοκοινωνική συγκρότηση του Έλληνα πολίτη μετά την Επανάσταση από την κοινωνία του ξεσηκωμού στη θεσμική κοινωνία. Είχα την χαρά να παρακολουθήσω τον κύριο Παπάνη σε μια εισήγηση για την τεχνητή νοημοσύνη που έκανε στην Ένωση Δημάρχων Αττικής, η οποία ήταν τόσο διαδραστικού χαρακτήρα και τόσο άμεση που περνούσε σε όλους τους ομιλητές που κανένας δεν κουνόταν από τη θέση του ούτε για δευτερόλεπτο. Με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό. Και θα κλείσει το συνέδριο το πρωί με την κυρία Βουλγαράκη Αντωνία, η οποία είναι καθηγήτρια επίσης γνωστή στο κοινό των πατρίων. Θα μας μιλήσει για την νεοελληνική συνείδηση και λογοτεχνία «Λαός και γένος», το έργο των Σολομού, Παλαμά, Παπαδιαμάντη και Μωραϊτίδη. Ακολούθως θα υπάρξει συζήτηση, ερωτήσεις και πάντα κλείνουμε με το γεύμα το οποίο παρατίθεται σε όλους όσους θα είναι κοντά μας εκείνο το πρωινό για να έχουν τη χαρά να συμμετέχουν και να ακούσουμε όλους αυτούς τους πάρα πολύ σημαντικούς επιστήμονες, καθένας με την ιδιότητά του, που έρχονται από διάφορα μέρη της χώρας να συμμετέχουν και να τιμήσουν το μικρό μας τόπο και το συνέδριο των πατρίων.
1: Πολύ ωραίο, κύριε Ντούρο, το πρόγραμμα του πρωινού σας και ποικίλο, με ποικίλες ειδικότητες.
0: Εννοείται, κοιτάξτε, προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά να μπορούν να συμμετέχουν και περισσότεροι επιστήμονες με διαφορετικές ειδικότητες, να υπάρξει και μια εναλλαγή. Ας πούμε τώρα ο κύριος Γρέκος που θα μας μιλήσει για για τον Κόντογλου, είναι πράγματα τα οποία δεν τα ακούμε πολύ συχνά, αλλά δίνουν και έναν άλλο τόνο και και ένα άλλο χαρακτήρα στο συνέδριο, που μπαίνει και η τέχνη μέσα, που θα παρακολουθήσουν και κάποια πράγματα διαφορετικού χαρακτήρα, όπως και στην κυρία Βουλγαράκη που θα μιλήσουμε για τον Σολομό, για τον Παλαμά, τον Παπαδιαμάντη, όλους αυτούς τους πολύ σημαντικούς λογοτέχνες που πέρασαν στην σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα και που ξέρουμε ότι ακούμε τον Εθνικό Ύμνο, ξέρουμε ότι είναι από εκείνον. Πολλοί μπορεί να μην ξέρουν. Το ότι ακούμε τα κείμενα του Παπαδιαμάντη, τα βλέπουμε σε διάφορα σύρια αλλά ακόμη και στην τηλεόραση, έτσι. Αλλά είναι διαφορετικό να μπορούμε να έχουμε μια πιο άμεση σχέση με τους ανθρώπους, η οποία περνάει μέσα από την παρουσίαση αυτών των ανθρώπων που έρχονται και συμμετέχουν στα συνεδριά μας. Και βέβαια το βράδυ το Σάββατο μετά τον πανηγυρικό εσπερινό έχουμε, όπως πάντα ξέρετε κι εσείς, το καλλιτεχνικό γεγονός των εκδηλώσεων. Φέτος θα έχουμε κοντά μας πολύ σημαντικούς ανθρώπους της τέχνης και θα μας παρουσιάσουν μια μουσικοχορευτική παράσταση στην αυλία στο πρώτο μέρος, γιατί το δεύτερο μέρος πάντα είναι ελεύθερο να μπορούν όλοι οι συμμετέχοντες να εκφράζονται μέσα από την μουσική, είτε αυτή είναι παραδοσιακή είτε έντεχνη, είτε συνδυασμός και των δύο, όπως θα είναι και φέτος, να μπορούν και όλοι όσοι είναι εκεί να μην είναι μόνο στατικοί θεατές, ακροατές, αλλά να μπορούν να συμμετέχουν και εκείνοι βιωματικά με το χορό τους, με το τραγούδι τους και όπως μπορεί ο καθένας να εκφραστεί καλύτερα. Έτσι λοιπόν ο τίτλος της συναυλίας φέτος είναι «Ηχήστε», και τι κάνει, επιχειρεί να αφηγηθεί μέρος της ιστορίας της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Είναι μια εκδήλωση, μια συναυλία, μια παράσταση η οποία για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και θα είναι ένας προπομπός, μια πρόβα γενική θα λέγαμε και κάτι πιο μεγάλο που σχεδιάζουν οι συντελεστές να κάνουν μετά από 1-2 χρόνια. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Υφαντής θα είναι κοντά μας, θα μας τραγουδήσει και η Κέτη η Κουλιά, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν μέσα από μια πολύ σημαντική έρευνα που έχει κάνει ο Γιώργος ο Κοτσίνης και που έχει και την ευθύνη και την επιμέλεια παράλληλα με το κλαρίνο που παίζει, έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση και την ιδέα και την επιλογή των κειμένων. Ο Γιώργος Κοτσίνης έρχεται για πολλά πολλά χρόνια στα Πάτρια. Πρώτη φορά είχε έρθει το 1994. Με τους πιο πολλούς από τους καλλιτέχνες είμαστε γνωστοί εδώ και δεκαετίες. Είναι άνθρωποι που αγάπησαν τη Ράχη και τα Πάτρια από την πρώτη στιγμή που ήρθαν και κάθε φορά που γίνεται η πρόσκληση για να είναι κοντά μας, με πολύ χαρά θέλουν να συνδράμουν το έργο του Συλλόγου και αυτό που κάνουν το κάνουν με πολύ αγάπη για την παράδοση. Γι' αυτό και κάθε φορά το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, είναι κάθε φορά σαν να είναι η πρώτη φορά. Να πούμε λίγο και τους άλλους συντελεστές. Θα είναι ο Γιώργος ο Μαρθαίος στο λαούτο, ο Πούλης ο Γιάννης στο βιολί, ο Νίκος ο Μούτσελος στην γκάιντα, ο Μανώσης ο Κλαπάκης στα κρουστά, ο Στάθης ο Σαββίδης στο μπουζούκι και την κιθάρα και ο Γιώργος Αναστασόπουλος στο πιάνο. Παράλληλα θα υπάρχει προβολή, γιατί το πρώτο μέρος θα είναι χωρισμένο σε 7 σκηνές και κάθε σκηνή θα έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να μην αποκαλύψουμε πολλά μυστικά, θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη για όλους όσους θα βρίσκονται εκείνη την βραδιά στη Ράχη, στα Πάτρια. Να πούμε ότι για όσους δεν είχαν την τύχη να είναι πέρυσι κοντά μας, λειτουργεί η νέα αίθουσα και πλέον έχουμε φύγει από εκείνο το στεγασμένο, τη στεγασμένη αυλή που φτιάχναμε με πρόχειρα μέσα και τώρα υπάρχει η καινούρια αίθουσα και εκεί μέσα γίνονται πλέον αυτές οι εκδηλώσεις, οι πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, δηλαδή τα χορευτικά μας και η συναυλία. Και βέβαια η βραδιά κλείνει με το γλέντι που συνεχίζει στο δεύτερο μέρος αυτής της παράστασης.
1: Πολλές εκδηλώσεις και ποικίλες συνεχίζουμε. Όπως είχατε ποικιλία το πρωί στις ομιλίες, συνεχίζεται με ποικίλες δράσεις.
0: Το πρωί είναι η πνευματική τροφή, ναι. Το βράδυ είναι ο εσπερινός και μετά η συναυλία που είναι το ψυχαγωγικό μέρος και βέβαια συνεχίζουμε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Λουκά, με την πανηγυρική θεία λειτουργία στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό του Αγίου Λουκά. Ακολουθούν τα κεράσματα με τα διάφορα εδέσματα που προσφέρουν εκεί, γλυκίσματα, πίτες και διάφορα άλλα πράγματα που προσφέρουν οι κυρίες του χωριού και κάθε μέλος και κάθε φίλος του συλλόγου. Ο καθένας θέλει κάτι να προσφέρει για αυτή τη μεγάλη γιορτή και τη μεγάλη εκδήλωση. Και συνεχίζουμε μετά στο Πνευματικό Κέντρο, την τρίτη και τελευταία συνεδρία, όπου προεδρεύει ο Κωνσταντίνος Οντούρος, ο φιλόλογος. Επίσης, αρκετές φορές έχει λάβει μέρος ως συζητητής σε συνέδρια, με την ομιλία από τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, τον γνωστό ανά το Πανελλήνιο και ανά τον κόσμο, με θέμα το θαύμα της ενσωμάτωσης των προσφύγων της Μικράς Ασίας στον Εθνικό Κορμό. Και ακολουθεί το γεύμα που επίσης παρατίθεται για όλους τους παρευρισκομένους. Και την Κυριακή το απόγευμα προς βράδυ έχουμε τους παραδοσιακούς χορούς. Εκεί συμμετέχουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, το Κέντρο Λαογραφικών Ερευνών της Λάρισας και ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δύο Ολύμπιος Ζεύς. Και η βραδιά βέβαια συνεχίζει με παραδοσιακό γλέντι από την ορχήστρα του Συλλόγου. Έτσι λοιπόν έρχονται και ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις στο ψυχαγωγικό τους μέρος. Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου υπάρχει η Ιερά Γρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά Ράχης, όπου εκεί θα υπάρχουν και προσκύνηση λειψάνων και του Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστού αλλά και του Αγίου Γερασίμου, όπου φυλάσσονται στον ιερό μας ναό. Θα ήθελα να πω ότι κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα λειτουργεί και έκθεση με θέμα όταν η ιστορία γίνεται εικόνα. Το έπος του 1821 μέσα από το ελληνικό βίωμα και το ευρωπαϊκό όραμα, με αντίγραφα έργων του Παναγιώτη Ζωγράφου και αναπαραγωγές λιθογραφιών του Γερμανού Ζωγράφου Πίτερ Βον Χέρς. Λοιπόν, έτσι, αυτή την επιμέλεια έκθεση την έχει ο Αναστάσης Οντούρος, ο διευθυντής της Αγιορείτικης Εστίας από τη Θεσσαλονίκη, και πυρετοδώς ετοιμάζονται όλα για να είναι πανέτοιμα κατά τις ημέρες των εκδηλώσεων. Εγώ θα ήθελα παράλληλα με την πρόσκληση σε όλους τους φίλους των πατρίων και τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία, οι οποίοι είναι πάμπολοι ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, μέσα της ευκαιρίας που τους δίνεται όλους από από τα Ερτζιανά αλλά και από το διαδίκτυο πλέον, με την ευκολία αυτή που μας δίνεται να μπορούμε να πάρει στιγμή να σας παρακολουθούμε όπου και αν βρισκόμαστε, να απευθύνω την πρόσκληση προς όλους που θα έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν κοντά μας, να χαρούν από κοντά την ράχη που ετοιμάζεται για να γιορτάσει τον Άγιο Λουκά και τα Πάτρια, τις νοικοκυρές που με πολύ φροντίδα ετοιμάζουν τα σπίτια τους, τις αυλές τους, φιλοξενία για τους ανθρώπους που έρχονται αυτές τις μέρες κοντά μας, τα παιδιά του συλλόγου που επίσης κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα για μεγάλο διάστημα για να υποδεχτούν όλους τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις μας, την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που είναι ο πατήρ Παύλος, ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Ντούρος, ο Λουκάς Καρακούζης και ο Κωνσταντίνος Ντούρος, τον υπεύθυνο μέσων ενημέρωσης, τον δημοσιογράφο Γκόλτσιο Νικηφόρο, τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους τους χορηγούς των εντύπων και εσάς πάνω απ' όλα που μας δίνετε την ευκαιρία αυτή να μπορέσει να μεταφερθεί το μήνυμα των εκδηλώσεων, το μήνυμα από την Ράχη, από μια γωνιά της Ελλάδος, της Μακεδονικής γης, από τον Όλυμπο και τα Πιέρια, τον Όλυμπο που τελευταία έγινε και ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO, να μεταφερθεί το μήνυμα των εκδηλώσεων και του συλλόγου μας. Απευθύνουμε αυτή την πρόσκληση σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα να είναι κοντά μας, να χαρούν από κοντά, να ζήσουν στις στιγμές που ξέρουν ότι περνούν όταν είναι δίπλα στα Πάτρια, και να χαρούν και εμείς να χαρούμε και εκείνοι να χαρούν και όλοι μαζί να δοξάσουμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία με ανθρώπους που έχουμε πολύ καιρό να δούμε. Είναι τελείως διαφορετικό συνέστημα από το να μπορούμε να παρακολουθούμε από μακριά, από μακρισμένα κάποιο γεγονός, που και αυτό χρειάζεται, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα όλοι να βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή παντού. Άρα ο καθένας παίζει το ρόλο του και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα, και κυρίως όταν τα μικρά παιδιά βλέπουμε να συμμετέχουν και να δραστηριοποιούνται και να βοηθούν και να αγωνίζονται για να πετύχουν κάτι, είναι και το η ηθική ικανοποίηση να βλέπουν ότι έρχονται άνθρωποι και αυτό που έκαναν εκείνοι είχε όντως αξία για κάποιους άλλους που ήρθαν και το είδαν από κοντά και το έζησαν και το χάρηκαν και συναναστράφηκαν μαζί τους.
1: Φαντάζομαι, κύριε Ντούρο, θα χρειάζεται πολύς εθελοντισμός και πολύς κόπος για να ετοιμαστούν όλα αυτά.
0: Ναι, και αυτά δεν είναι το τριήμερο, τετραήμερο που πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Εκεί κορυφώνονται. Εκεί ο καθένας πρέπει από νωρίς να ξέρει τι θα κάνει, πού θα πάει. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε τώρα, να σας πω, για ένα μήνα υπάρχει προετοιμασία εσωτερικά του συλλόγου και εξωτερικά. Υπάρχουν προετοιμασίες των χορευτικών για να παρουσιαστεί το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως και οι προετοιμασίες των άλλων. Πρέπει να βγουν τα έντυπα. Πρέπει να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου πρέπει να ετοιμάζεται μήνες πριν για να καθοριστεί το πάνελ, για να καθοριστούν όσοι θα συμμετέχουν, για να δομηθεί με τον καλύτερο τρόπο το συνέδριο, να βγουν τα έντυπα, να αποστολούν προσκλήσεις, να γίνει προετοιμασία, Γιατί όταν λέμε ότι παρατίθεται τράπεζα, παρατίθεται τράπεζα πραγματικά σε όλους. Και οι όλοι δεν είναι 10 και 20 και 50.

0: Είναι 150, 200, 250 που θα καθίσουν να φάνε. Αυτά χρειάζονται ένα πολύ καλό συντονισμό και μια πολύ καλή προετοιμασία. Και όλα γίνονται με παιδιά, με ανθρώπους του συλλόγου. Πάντοτε σε εθελοντική βάση. Γιατί αν ξεφύγουμε από αυτό, μετά χάνεται η έννοια της λειτουργίας και της δραστηριότητας του συλλόγου. Όχι ότι κάποιες στιγμές δεν χρειάζεται, κάποιες στιγμές κάποιοι να αμείβονται και οικονομικά για αυτό που κάνουν, αλλά εδώ, σε αυτή τη βάση, λειτουργούν κυριολεκτικά όλα στον εθελοντισμό, στην καλή διάθεση και στη συνεργασία όλων των συντελεστών, είτε είναι μικρή σε ηλικία είτε είναι πολύ μεγάλη. Όλοι θέλουν, ο καθένας με τον τρόπο του και με τις δυνάμεις του και πολλές φορές με την παρέα, με την καλή την κουβέντα, να βοηθήσουν, να συνεργαστούν και να προσφέρουν και εκείνοι κάτι.
1: Κύριε Ντρο, γνωρίζουμε πως εσείς είστε ο πρωτεργάτης αυτής της κορύφωσης που έχουν φτάσει τώρα τα Πάτρια. Πώς νιώθετε ύστερα από τόσα χρόνια προσφορά στο Σύλλογο?
0: Εγώ είμαι ένας κρίκος στην αλυσίδα. Η αλυσίδα είναι πολύ μεγάλη. Κανένας δεν αισθάνεται ο αντικατάστατος, κανένας δεν αισθάνεται μοναδικός, κανένας δεν αισθάνεται ιδιαίτερος. Ζούμε και λειτουργούμε όλοι μαζί σαν ένα πράγμα. Έχουμε τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται και θα γίνονται όσο ο Άγιος Λουκάς το θέλει. Ξεκίνησαν για τιμή του πολιούχου μας, για τον Άγιο Λουκά, συνεχίζουν και εκείνος είναι που μας δίνει τη δύναμη και μας καθοδηγεί και υλοποιούνται έτσι και κάθε φορά, παρότι υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πάρα πολλές φορές οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται και πραγματοποιούνται κάθε χρονιά και καλύτερα. Μπορεί να σας έχω ξαναπεί πολλές φορές στο παρελθόν που ήμασταν και εκτεθειμένοι τελείως στις καιρικές συνθήκες, να φαινόταν ανυπέρβλητα εμπόδια και ερχόταν την τελευταία στιγμή και ξεπερνιόνταν όλα. Τώρα που έχουμε τη χαρά να έχουμε και την καινούργια μας αίθουσα, η οποία βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί 100%, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να δραστηριοποιούμαστε και να σχεδιάζουμε πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άνετα, αφού έχουμε έναν κλειστό χώρο, μια αίθουσα μέσα στην οποία μπορούν να γίνουν πολύ σημαντικές εκδηλώσεις. Βέβαια ελπίζουμε μετά από 2-3 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί στο 100%, οπότε θα μπορούμε να σχεδιάζουμε ακόμη καλύτερα. Παρ' όλα αυτά δεν αισθάνεται κανένας κάτι διαφορετικό. Αντίθετα, η ευθύνη και το βάρος που έχουμε πάνω μας είναι μεγαλώνει κάθε χρόνο και περισσότερο. Γιατί η χαρά η δικιά μας ποια είναι? Όταν αυτό που εμείς σχεδιάζουμε έρχονται άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδος και το βλέπουν και το χαίρονται και μένουν ικανοποιημένοι και ζουν πραγματικά κάποιες διαφορετικές στιγμές, το αισθανόμαστε σαν υποχρέωση δική μας να συνεχίζουμε αυτή την δραστηριότητα και πάντοτε σε σχέση με αυτό που σας είπα πριν, όσο ο Άγιος Λουκάς θέλει, εμείς θα είμαστε εκεί. Και η χαρά η μεγάλη, βλέπουμε ότι και τα παιδιά μας είναι εκεί και τα νέα τα παιδιά είναι εκεί, συμμετέχουν, αγωνίζονται και αυτή είναι η ελπίδα. Γιατί εμείς είμαστε σήμερα, αύριο θα είναι τα παιδιά, δεν θα είμαστε εμείς. Άρα να μεταδίδεται το μήνυμα ότι αυτό το πράγμα γίνεται και θα μπορεί να έχει συνέχεια εφόσον τα παιδιά μας είναι εκεί και αγαπούν αυτές τις εκδηλώσεις και αγαπούν την προσπάθεια που γίνεται και αγαπούν και θέλουν και χαίρονται να βλέπουν τους ανθρώπους που έρχονται εκεί και να τους φιλοξενούν και να τους παρέχουν τα πάντα. Άρα είναι το μεγαλύτερο ευχαριστώ και η μεγαλύτερη ικανοποίηση ότι αυτό, όπως φαίνεται, συν Θεό, μπορεί να έχει συνέχεια.
1: Νομίζω ότι αγαπούν τον τόπο τους πρώτα απ' όλα, αυτό τους εμφυτεύσατε, οπότε κάθε θυσία μετά γίνεται πιο εύκολα.
0: Πάντα. Η αγάπη είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
1: Κύριε Ντρο,
0: όταν πραγματικά αγαπάς κάτι και προσπαθείς για κάτι χωρίς δεύτερες σκέψεις, νομίζω ότι όσο και να κάποιος να θέλει να αμφιβάλλει, βλέπει ότι τι ουσιαστικά γίνεται, και νομίζω ότι και αυτός γίνεται μέτοχος σε αυτό το πράγμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την όμορφη παρουσίαση που με τόση αγάπη κάνατε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί και είστε χορηγοί επικοινωνίας αυτών των εκδηλώσεων κάθε χρόνο, και χαιρόμαστε πολύ να περνάει η φωνή του Συλλόγου μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό και από τον τηλεοπτικό σταθμό, να μεταδίδετε το μήνυμα, και σας περιμένουμε πάντα με πολύ χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Και φέτος και πάντα.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ράχης Πιερίας, τα Πάτρια, κύριο Δημήτριο Ντούρο.

Ακούσαμε αγαπητοί μας φίλοι πριν από το τραγούδι αυτό, τον κύριο Ντούρο, με πόση χαρά και κάφηση, σεμνή κάφηση, μας παρουσιάζει το χωριό του και τις πολύπτυχες δραστηριότητες, εκδηλώσεις πολιτιστικές και άλλες που γίνονται σε αυτό, στη Ράχη Πιερίας. Μακάρι σε κάθε τόπο να έχουμε τη διάθεση να προβάλλουμε τον τόπο μας, να τον αναδεικνύουμε και να τον κάνουμε κέντρο πολιτισμού. Όσο μικρός και αν είναι ο τόπος μας, όσο άσημο και αν τον θεωρούμε, σίγουρα πολλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μπορούμε να βρούμε και να αναδείξουμε. Τις ευχές μας σε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε αυτήν τη στιγμή, από το δρόμο, το αυτοκίνητο, την εργασία, το εργοστάσιο, όπου και αν είστε. Καλή δύναμη ευχόμαστε στον αγώνα σας και στην εργασία σας, κυρίως όμως στον αγώνα το πνευματικό που μπορεί κάθε στιγμή να μας φέρνει νέες προκλήσεις και νέες παγίδες μπροστά μας. Ιδιαιτέρως να χαιρετήσουμε όσους ήδη έχετε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί μας, τον κύριο Ιωάννη από τις 40 εκκλησιές στη Θεσσαλονίκη, την κυρία Ελισάβετ από την Περαία Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, για τη συντροφιά που κι εσείς μας χαρίζετε με την ακροασή σας. Και έτσι γινόμαστε όλοι μαζί και μια παρέα αλλά και μια οικογένεια εν Χριστώ. Και συνδετικός μας ιστός με την αγάπη του Θεού, η Αγία Λιδία και αυτός ο ραδιοφωνικός άμβωνας, ο Λόγος του Θεού που εκπέμπεται μέσα από το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας. Οι σταγόνες σοφίας στο επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας σήμερα, 8 Οκτωβρίου, περιλαμβάνουν ένα ρητό, αναφέρουν ένα ρητό του Αβά Ισαΐα, γέροντα της ερήμου της Αιγύπτου. Μας λέει λοιπόν το ρητό: η αγάπη προς τη δόξα των ανθρώπων γεννά το ψεύδος. Όταν όμως το ανατρέπεις με ταπείνωση, τότε γιγαντώνεται ο φόβος του Θεού στην καρδιά σου. Να προφυλαχθείς από το ψεύδος, γιατί αυτό εκδιώκει το φόβο του Θεού από μέσα σου. Παρεξηγημένο συχνά ο φόβος του Θεού, η φράση αυτή που χρησιμοποιούν με πολύ αγάπη όμως και σεβασμό οι πατέρες της Εκκλησίας μας, γιατί χρειάζεται, απαιτούμενο είναι μέσα στην πίστη μας ο φόβος του Θεού. Και δυστυχώς όταν αυτός λείπει, τότε εύκολα διολυσθένουμε στο ψέμα. Στο ψέμα με τα χείλη, με τα λόγια δηλαδή, αλλά το ψέμα και στην όλη μας βιωτή και στα αισθήματά μας. Αποτέλεσμα να ζούμε σε μια κατάσταση υποκριτική που άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα νιώθουμε, αλλιώς ενεργούμε. Ο φόβος του Θεού τα φέρνει όλα όμως στη θέση τους και μας βοηθάει να ζούμε μέσα στην αλήθεια του Θεού, γιατί ο Θεός είναι ο πατέρας της αλήθειας και ζώντας την αλήθεια, ζώντας εν αληθεία, κοντά στο Θεό μας ζούμε.

ήρθε η ώρα να ακούσουμε μια απλή, εύκολη, πρακτική και νόστιμη συνταγή στη συνέχεια από την κυρία Αθανασία, όπως κάθε Πέμπτη την ώρα αυτή. Περνάμε λοιπόν στη μαγειρική μας.

φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε γαλακτομπούρεκο σε ρολό. Για το γλυκό μας θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια φύλλο για σιροπιαστό και βούτυρο για τα φύλλα. Για την κρέμα θα χρησιμοποιήσουμε 7 ποτήρια γάλα φρέσκο, 7 κουταλιές ζάχαρη, 3 αυγά, 4 κουταλιές κονφλάου γεμάτες, 4 κουταλιές αλεύρι, 1 κρέμα γάλακτος 200 ml, 2 βανίλιες και 2 κουταλιές βούτυρο για το τέλος.

Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το γλυκό μας. Χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη και προσθέτουμε 1,5 ποτήρι γάλα. Επίσης ρίχνουμε το αλεύρι και το κουνφλάου. Τα προσθέτουμε σιγά σιγά στο υπόλοιπο βρασμένο γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς. Τέλος ρίχνουμε τις βανίλιες και το βούτυρο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να δέσει η κρέμα. Κόβουμε το ένα φύλλο σε 3 λωρίδες. Το ίδιο κάνουμε και με τα υπόλοιπα φύλλα. Βουτυρώνουμε 2 λωρίδες φύλλου, βάζουμε 1 κουταλιά κρέμα, διπλώνουμε τις 2 άκρες προς τα μέσα και τα τυλίγουμε στο ρολό. Το ίδιο επαναλαμβάνουμε και με τα υπόλοιπα φύλλα. Βουτυρώνουμε ένα ταψί και τοποθετούμε τα ρολά. Τα αλείφουμε με λιωμένο βούτυρο και ψήνουμε το γλυκό μας στους 200 βαθμούς μέχρι να ροδίσει. Ενώ το γλυκό μας ψήνεται, ετοιμάζουμε το σιρόπι, το οποίο πρέπει να βράσει για 2-3 λεπτά και το αφήνουμε να κρυώσει. Σιροπιάζουμε ζεστό το γλυκό και κρύο σιρόπι. Το αφήνουμε 2-3 ώρες να τραβήξει και μετά το σερβίρουμε. Έχουμε ένα ευωδιαστό και εύγευστο γαλακτομπούρικο, ιδιαίτερα για αυτούς που αγαπούν τα σιροπιαστά.

τα οποία χρησιμοποιήσαμε για το γαλακτομπούρεκο σε ρολό. Χρειαστήκαμε μισό κιλό φύλλο για σιροπιαστά και βούτυρο για τα φύλλα. Για την κρέμα, 7 ποτήρια γάλα φρέσκο, 7 κουταλιές ζάχαρη, 3 αυγά, 4 κουταλιές κομφλάου γεμάτες, 4 κουταλιές αλεύρι, 1 κρέμα γάλακτος των 250 ml, 2 βανίλιες, 2 κουταλιές βούτυρο και για το σιρόπι χρειαστήκαμε 1,5 ποτήρι ζάχαρη, 1,5 ποτήρι νερό, 1 ξυλάκι κανέλα και τυφλούδα από 1 λεμόνι. Σας εύχομαι.

Αυτά και από την κυρία Αθανασία, την οποία ευχαριστούμε θερμά, που όπως όλοι οι καλοί συνεργάτες μας, εθελοντές στο ραδιόφωνο μας, καταθέτει το δικό της λιθαράκι με τις γνώσεις, με την εμπειρία, με το ταλέντο της. Στη μαγειρική καταθέτει το δικό της λιθαράκι στην ποικιλία του προγράμματός μας. Και καθώς φτάσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να θυμηθούμε ξανά πως σήμερα 8 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας και της Οσίας και της Αγίας Ταϊσίας. Χρόνια πολλά σε όσες έχουν το όνομα Πελαγία και σήμερα γιορτάζουν. Πολύχρονες και ευλογημένες ευχόμαστε να είναι και να έχουν στη ζωή τους, και όλοι μας να έχουμε στη ζωή μας, τις πρεσβείες της Αγίας Πελαγίας. Να μας δίνει η Αγία τη δύναμή της, τη μετάνοιά της, την αποφασιστικότητά της και την ανδρεία της. Για να σηκωνόμαστε μετά από κάθε πτώση, για να μην απελπιζόμαστε, αλλά με θάρρος να σκουπίζουμε τις λάσπες της ψυχής μας και να συνεχίζουμε τον αγώνα μας.

ότι σημαντικότερο στη ζωή είναι αυτός ο αγώνας της μετανοίας. Αυτός ο αγώνας που να μην τα βάζουμε κάτω, να μην τα παρατάμε, να μην απελπιζόμαστε και αρκούμαστε στη χλιαρότητά μας, στον πρόχειρο και απλό τον χλιαρό μας αγώνα, αλλά να παίρνουμε την απόφαση να, όσο γίνεται συχνότερα, να ξεκινούμε από την αρχή και πιο δυναμικά τον πνευματικό μας αγώνα. Αυτό μας έλεγε πάντοτε και ο μακαριστός γέροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος. Αυτό το μήνυμα εκπέμπει όλη την ημέρα το ραδιόφωνό μας. Η μετάνοια σώζει και η μετάνοια είναι για όλους. Όπου και αν βρισκόμαστε, όσο χαμηλά και αν έχουμε πέσει. Εμείς σας αφήνουμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέσα από αυτή την εκπομπή. Συνεχίστε όμως να ακούτε εσείς το ραδιόφωνο μας, γιατί πολλά και πλέον αξιόλογα θα ακολουθήσουν σε όλο το πρόγραμμα της ημέρας μας. Σας θυμίζουμε πως οι ειδήσεις το μεσημέρι μεταδίδονται στις 2 ακριβώς με τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα, ενώ στην τηλεόραση 4Ε στις 2.30. Στο απόψινο πρόγραμμα της 4Ε ξεχωρίζουμε στις 8 το βράδυ την πνευματική οδηπορία με θέμα τη μοιχεία και το διαζύγιο. Είναι μια εκπομπή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ. Και στις 10 το βράδυ το νεανικό αρχονταρίκι με τον πνευματικό της αδελφότητός μας, της Ορθοδόξου Αδελφότητος Αγία Λιδία, πατέρα Νικάνορα. Η συζήτηση του πατρός Νικάνορα με φοιτητές σήμερα έχει θέμα «Έτσι είμαι, δεν αλλάζω». Μια φράση νεανική, η οποία όμως θα τεθεί υπό αμφισβήτηση και υπό έλεγχο στη συζήτηση που θα ακούσουμε το βράδυ με τον πατέρα Νικάνορα. Η κοινή μας προσευχή είναι στις 11 παρατέταρτο στην τηλεόραση και στις 11 το μικρό απόδειπνο. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε σήμερα στη συντροφιά μας. Αύριο το πρωί, πρώτο ο Θεός, στις 9 θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Καλή δύναμη, καλό αγώνα.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου, νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κ. Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κ. Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός εμεθέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

Ιερά πανηγυρής και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Φερόνιμο της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, στον φιλόξενο χώρο της ιατρικής ενημέρωσης, όπου σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον ογκολόγο που με τίποτα δεν δικαιολογεί η ειδικότητα που την έχουμε συνυφασμένη με τον θάνατο, και τον γιατρό άνθρωπο που συμπαραστέκεται και σε βαθμό συγγενικό, όπως θα ακούσετε, αλλά και τον άρτιο αξιόλογο επιστήμονα, όπου θα μας μεταφέρει την σύγχρονη γνώση όσον αφορά την αντιμετώπιση, όχι μόνο τη διαγνωστική ή τη φαρμακευτική, αλλά πολύ περισσότερο της συμπαράστασης και της φροντίδας. Καλώς ήρθατε, κύριε Καβενικιώτη.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Θηρινίδη. Μεγάλη μου χαρά και τιμή μου που με προσκαλέσατε σήμερα να μοιραστούμε, χωρίς κανένα προηγούμενο πρόγραμμα ή προετοιμασία, κάποιους προβληματισμούς που νομίζω ότι αφορούν τόσο εμάς τους γιατρούς, αλλά πολύ περισσότερο και τον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Ήδη το θέμα είναι πολύ ιντριγκαδόρικο, ξεφεύγει από μια κοινή ιατρική εκπομπή και επομένως, όπως γνωρίζουμε όλοι μας και ήδη προλογίσαμε, το κανάλι της 4Ε και εμείς θα ακουστούμε και θα μας δούνε σε όλο τον κόσμο μέσω του δορυφόρου στην Αυστραλία, Ασία, Ευρώπη, Αμερική, αλλά και μέσω του συνδρομητικού καναλιού της Κοσμοτέ σε όλη τη χώρα, σε όλα τα μήκη και πλάτη. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πέρα από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν εντός των τυχών, υπάρχουν και πολλοί άλλοι ομολογουμένα, και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, επειδή η κόρη σας Άξια εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στο εξωτερικό στην δικηγορία, άνθρωποι από τις Βρυξέλλες, όπου και εργάζεται τώρα, τα καλοκαίρια έρχονται και μας συζητούν για τις εκπομπές, γιατί τις παρακολουθεί εκεί ο ελληνισμός πάρα πολύ ευλαβικά και προγραμματισμένα. Επομένως, όλοι αυτοί κρέμονται από τα χείλη σας να μάθουν αυτά τα καινούργια, την καινούργια προσέγγιση στην νόσο, ούτως ή άλλως καινούργια για εμάς, αλλά για όσους σας ξέρουν εδώ και τόσα χρόνια, η προσέγγιση σας είναι νεοτεριστική, εντελώς διαφορετική από ένα ψυχρό ιατρείο, με ανακοινώνοντας μια δύσκολη ασθένεια, την ασθένεια του αιώνα, των αιώνων μας.
1: Όντως είναι και η ειδικότητα της παθολογικής ογκολογίας που είναι από τις πλέον καινούριες ειδικότητες. Στην Ελλάδα σκεφτείτε ότι η ειδικότητα καθιερώθηκε το 1999 ουσιαστικά σαν ξεχωριστή ειδικότητα, και ο λόγος είναι και η τεράστια εξέλιξη που συμβαίνει στην αντιμετώπιση των νεοπλασματικών παθήσεων, αλλά και γιατί ο καρκίνος είναι μια νόσος που την βιώνουμε όλοι μας. Σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει βιώσει σε κάποιο μέλος της οικογένειάς του τον καρκίνο. Και επίσης είναι μια νόσος που δεν πάσχει μόνο ο ασθενής, πάσχει όλη η οικογένεια. Επομένως, λοιπόν, νομίζω πως

0: στις ιατρικές συναντήσεις, εδώ μιλώντας με τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τα αδέλφια μας, ευθέως. Έτσι είμαστε όλοι εδώ. Και όλοι θέλουν και πάλι να μας πείτε πέντε πράγματα από τότε που γεννηθήκατε μέχρι την ώρα που είστε εδώ για τον Χαρίσιο Καρανικιώτη.
1: Ουσιαστικά μπήκα στη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων στο ιατρικό τμήμα το 1985. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, υπηρέτησα σε αρκετές μονάδες του ελληνικού στρατού και για πολλά χρόνια διετέλεσα διευθυντής της παθολογικής ογκολογικής κλινικής του 424 και ολοκληρώνοντας πλέον τον κύκλο μου μετά από 36 χρόνια υπηρεσίας, πλέον εγκατέλειψα το στρατιωτικό βίο και δραστηριοποιούμε και συνεχίζω να ουσιαστικά να δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στον χώρο της ιδιωτικής ιατρικής ως επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος μονάδας παθολογικής ογκολογίας της κλινικής Γιουρομέντικα Κένου Σταυρός.
0: Ομολογούμε ότι από το παλαιό και όλας 424 κάνατε μια επιλογή τολμηρή τότε, γιατί όπως είπατε η ειδικότητα είναι πάρα πολύ νεαρή και επιλέξατε να ασχοληθείτε με αυτό το αντικείμενο. Ένα αντικείμενο το οποίο θέλουμε να μας πείτε γιατί το επιλέξατε εν τέλει, γιατί είστε και ήσασταν τότε ένας άριστος κέφι μαθητής που περάσατε τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, αλλά και ομολογουμένος φοιτητής, άριστος, αρχηγός στις συντάξεις σας και επιλέξατε αυτό το διαφορετικό, μη ακολουθώντας κάποια πεπατημένη, κάποιες ειδικότητες διαφημιζόμενες ή προβαλλόμενες που θα μπορούσατε να έχετε όποια θέλατε εσείς.
1: Ουσιαστικά λάτρεψα μέσα από τα φοιτητικά μου χρόνια την παθολογία. Έτσι λοιπόν κατόπιν εξετάσεων, όπως γνωρίζετε πολύ καλά στο στρατό, πήρα την ειδικότητα της παθολογίας. Ξεκίνησα την ειδικότητα της παθολογίας στην πορεία μου, ήδη από τον τρίτο χρόνο, δεύτερο χρόνο της ειδικότητάς μου ήρθα σε επαφή με το κομμάτι, με την υποειδικότητα τότε της παθολογίας που ήταν η ογκολογία. Εγωιτεύτηκα ειλικρινά, εγωιτεύτηκα γιατί σε αντίθεση με αυτό που φαίνεται προς τα έξω είναι μια ιδιαίτερη ειδικότητα, γιατί αγγίζεις κάποιες πολύ ευαίσθητες πτυχές της ζωής των συνανθρώπων σου. Επομένως με εγωίτευσε αυτό πάρα πολύ, μου άρεσε να επικοινωνώ με τους ανθρώπους και επίσης με εγωίτευσε το ότι ήταν μια ειδικότητα καινούρια, μια ειδικότητα η οποία την δεκαετία του 90, τότε δηλαδή που ξεκίνησα εγώ να έχω την εμπειρία μου με την ογκολογία, αναπτυσσότανε. Και ουσιαστικά η ογκολογία έχει εξελιχθεί τόσο πολύ όσο καμία άλλη ιατρική ειδικότητα. Οπότε ήταν αυτός ο λόγος που με γοήτευσε και αυτός ο λόγος που με κράτησε στην ογκολογία. Ουσιαστικά ολοκλήρωσα την ειδικότητά μου, έδωσα εξετάσεις, πήρα την ειδικότητα της παθολογίας και όταν δημιουργήθηκε πλέον ξεχωριστή ειδικότητα παθολογικής ογκολογίας, έδωσα ξανά εξετάσεις και πήρα σαν δεύτερη ειδικότητα την παθολογική ογκολογία.
0: Αυτό είναι αλήθεια και το πιστοποιώ. Αν δούμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, τα ιατρικά συνέδρια που φιλοξενούνται κάθε εβδομάδα στα μεγάλα ξενοδοχεία της πόλης ή στα πανεπιστημιακά θέατρα, από τα 10, αν χρησιμοποιήσω έναν αυθαίρετο αριθμό, τα 8 έχουν σχέση με την παθολογική ογκολογία.
1: Είναι λογικό, γιατί σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο η παθολογική ογκολογία που θα διοργανώσει τα συνεδριά, αλλά πλέον κάθε ειδικότητα της ιατρικής σχετίζεται με την παθολογική ογκολογία και εσείς σαν νευρολόγος έχετε περιστατικά τα οποία αφορούν το αντικείμενο που εμείς θεραπεύουμε, συνεργαζόμαστε και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γύρω από τον καρκίνο, πλέον κινούνται όλες οι ειδικότητες. Η βιοπαθολογία,

0: η παθολογία, η χειρουργική, η νευροχειρουργική, η νευρολογία, η ενδοκρινολογία. Οπότε δεν υπάρχει συνέδριο που να μην, οποιασδήποτε ειδικότητα που να μην έχει και ένα κομμάτι που να αφορά τις εξελίξεις στη θεραπεία του καρκίνου της συγκεκριμένης ειδικότητας.
1: Και αυτό θα το πιστοποιήσω από τα 4 συνέδρια που γίνονται πανελληνίως στην Θεσσαλονίκη και παρακολουθώ. Όντως το ένα είναι της παθολογικής ογκολογίας μεταξύ των υπολείπων. Επομένως ήδη δώσατε μια γραμμή ότι η ογκολογία άλλαξε. Όταν ξεκινήσατε σαν φοιτητής φανταζόσταν ότι θα φτάσουμε εδώ ή ακόμη παραπέρα?
0: Όχι, φυσικά. Σκεφτείτε ότι η βιολογία που διδαχθήκαμε εμείς στο πανεπιστήμιο το 1996-97, όταν καταπιάστηκα για πρώτη φορά με την ογκολογία, ήταν εντελώς διαφορετική. Φαντάζομαι, γιατί δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά, ότι εμείς εκπαιδευτήκαμε στην βιολογία της τρίτης λυκείου για μια δεύτερη φορά. Το 1996 λοιπόν, όταν μπήκα στην ογκολογία και άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με, με τον καρκίνο, αναγκάστηκα να διαβάσω από την αρχή τη μοριακή βιολογία, η οποία ήταν ένα κομμάτι εντελώς άγνωστο για όλους μας. Γιατί ουσιαστικά η μοριακή βιολογία εξελίχθηκε μετά το 1990-91, άρχισε πλέον να συζητάμε για μοριακή βιολογία. Μέχρι τότε υπήρχε η βιολογία. Έτσι λοιπόν ήταν κάτι καινούριο και σε καμιά περίπτωση στα φοιτητικά μου χρόνια ή στα χρόνια μου τα επόμενα, ένα 6 μέχρι να ασχοληθώ με την ογκολογία, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ακόμη και το 1999 που τελείωσα την ειδικότητά μου, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη εξέλιξη. Στη δεκαετία του 90 είχαμε 8-10 χημειοθεραπευτικά φάρμακα, τα οποία τα χρησιμοποιούσαμε σε διαφορετικούς συνδυασμούς και δοσμολογίες για να θεραπεύσουμε όλους τους τύπους καρκίνου. 400 διαφορετικές παθήσεις. Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας τόσα νέα φάρμακα, έχοντας εξερευνήσει το ανθρώπινο γονιδίωμα, έχοντας εξερευνήσει το γονιδίωμα του καρκινικού κυττάρου. Έχουμε δημιουργήσει θεραπείες οι οποίες είναι στοχευμένες, δρούν στο συγκεκριμένο κύτταρο του ασθενή που πάσχει και πλέον έχει αλλάξει εντελώς η μορφή της. Φεύγουμε από τη μορφή, δίνουμε τη χημειοθεραπεία και μπαίνουμε σε, και προσπαθούμε με αυτό να πετύχουμε το όποιο θεραπευτικό όφελος και μπαίνουμε πλέον στην εποχή της εξατομικευμένης ογκολογίας ή στην εποχή της ιατρικής της ακριβίας. Μελετούμε το κύτταρο το καρκινικό και σχεδιάζουμε τις θεραπείες μας με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει αυτό. Ένα τεράστιο άλμα στην πρόοδο. Και αυτό το άλμα που έγινε πλέον μεταφράζεται στις επιβιώσεις που έχουν οι ασθενείς και κοιτάζοντας τις καμπύλες επιβίωσης στους διάφορους τύπους καρκίνου, βλέπουμε ότι την τελευταία δεκαετία σε όλους τους τύπους καρκίνου υπάρχει μια σημαντική αύξηση της επιβίωσης. Και βέβαια εκεί λοιπόν μπαίνουν τα διλήμματα, ποια είναι τα όρια της ογκολογίας.
1: Άρα θα μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα να δούμε λίγο την κλασική θεώρηση της επαφής της Δεσποινίδους Αθανασίας με την ογκολογία του σήμερα.
2: Σημαντική σημερινή μέρα, γιατί με τον Παπαγιάννη θα κάνουμε μια ξεχωριστή λειτουργία στο χωριό για τη γιαγιά μου που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Ασθένεια δύσκολη στη θεραπεία της και με πολλά συμπτώματα. Πόνο, αδυναμία, δυσκολία στον ύπνο, αλλά προπάντων στη διάθεση. Ασθενεί το σώμα, αλλά και η ψυχή. Προσευχή, μετάνοια και δάκρυ όλης της οικογένειας, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού για μια ποιοτική ζωή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ο πατέρας μου είπε συγκινημένος: Αθανασία μου, αύριο θα επισκεφτούμε τον ογκολόγο με τη γιαγιά. Μπαμπά, αυτός ο γιατρός θα τη βοηθήσει? Αυτός ο γιατρός, εκτός από φάρμακα, έχει και άλλους τρόπους να κάνει τη γιαγιά πιο δυνατή και χαρούμενη. Την επόμενη μέρα, η γιαγιά, σφίγγοντας το χέρι μου, άκουγε τον ογκολόγο να της προτείνει, πέραν της συνεχούς προσευχής, ειδική διατροφή, ασκήσεις και τρόπους ψυχολογικής υποστήριξης. Γιαγιά, δεν ξεχνώ το φωτεινό σου χαμόγελο εκείνη την ώρα και το βλέμμα σου όταν κοίταξες τον μπαμπά, ενώ έξω ο ουρανός σκοτίνιαζε από τα σύννεφα. Στη λειτουργία, κρυστάλλινο φως έλουσε το ναό και στην πνευματική παρουσία της γιαγιάς έδωσα υπόσχεση ζωής. Γιαγιά Αθανασία, θα σπουδάσω γιατρική, ώστε με τη βοήθεια του Θεού και της επιστήμης να μην επιτρέψω σε καμία άλλη γιαγιά να χάσει τη μάχη από οποιαδήποτε ασθένεια.
1: Η ξαδέρφη μου η Σοφία την αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή και λέει «Σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, αλλά ποτέ δεν θα δω τις εκπομπές που έχεις ογκολόγο». Αυτή η νοοτροπία έχει ποτίσει πάρα πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κάνουν προληπτικές εξετάσεις για αυτό τον φόβο. Μην τους βρούμε κάτι σε οποιοδήποτε κομμάτι του σώματος. Όπως είπατε, θέλουμε να σπάσουμε και να δούμε αν υπάρχουν όρια στην ογκολογία και πώς θα πορευθούμε ή σαλπάροντας ένα καράβι ελπίδας πλεύσουμε σε αυτό το νέο ωκεανό της ίασης πλέον της νόσου. Θέλουμε πραγματικά από έναν άνθρωπο που φλερτάρει με μια πολύ δύσκολη νόσο και τον θάνατο να μας δώσετε αυτή την δύναμη ώστε να φύγει αυτός ο φόβος, αυτό το μαύρο πέπλο από τη σκέψη, αυτή η απελπισία που γυρνάμε την πλάτη στην ιατρική για να μην βρούμε αυτό μπροστά μας. Θα σπάσει ποτέ αυτό?
3: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η νοοτροπία και των ασθενών και των συνοδών σε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα στα τέλη της δεκαετίας του 90 ο καρκίνος, και στις αρχές του 2000 ο καρκίνος ήταν ένα ταμπού. Υπήρχαν ασθενείς οι οποίοι με την διάγνωση της νόσου απομονώνονταν κοινωνικά γιατί δεν θέλανε να το κοινοποιήσουν, γιατί δεν θέλανε να τους δούνε στο χωριό ή στον κοινωνικό τους περίγυρο χωρίς μαλλιά, γιατί θεωρούσανε, και εν μέρη είχαν δίκιο, ότι θα τους αντιμετώπιζε η κοινωνία, ο κοινωνικός τους περίγυρος, είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα, προβάλλοντας τον ίκτο σαν την πρώτη εντύπωση. Αν κάποιος τολμούσε να ενημερώσει κάποιον από τον κοινωνικό του περίγυρο ή να το μάθαινε ο κοινωνικός περίγυρος ότι έχει καρκίνο, κάτι που το έχω ζήσει, η πρώτη του αντίδραση θα ήταν τον κακομύρι, τι τούτυχε. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι ήδη και σε αυτό, και αυτό οφείλεται τόσο στο ότι άλλαξαν οι κοινωνικές συνθήκες, ο κόσμος είναι περισσότερο ενημερωμένος, πληροφορημένος, αλλά επίσης σημαντικός ο ρόλος, και αυτό θα πρέπει πάντα να το τονίζουμε, ήτανε οι επιβιώσαντες από τον καρκίνο. Οι άνθρωποι οι οποίοι νικήσανε τον καρκίνο και οι οποίοι μέσα από τα σωματεία και τους συλλόγους προσπαθήσανε να αλλάξουνε τα ταμπού που υπήρχανε. Έτσι λοιπόν σήμερα νομίζω ότι, και επειδή όλοι έχουν βιώσει πλέον τον καρκίνο μέσα στην οικογένειά τους, νομίζω ότι ξεφεύγουμε, αρχίζουμε να το θεωρούμε σαν μία νόσο όπως τις άλλες. Στο κάτω κάτω ένας ασθενής με καρκίνο που είναι μια σοβαρή νόσος έχει τις ίδιες πιθανότητες να χάσει τη ζωή του, να καταλήξει από αυτόν, με έναν ασθενή που έχει μια βαριά ή μια καρδιοπάθεια. Έτσι δεν είναι? Όμως τότε, επειδή η καρδιοπάθεια και οι θεραπείες για την αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών δεν προκαλούσαν αλλαγή στο πρόσωπο ή δεν επέβαλαν κάποια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ζωής του ασθενή, περνούσαν απαρατήρητες. Ενώ αντίθετα τότε η θεραπεία του καρκίνου, η χημειοθεραπεία, είχε συνδυαστεί με την αλοπαικία, με την απώλεια των μαλλιών, κάτι που ουσιαστικά αποκάλυπτε στους άλλους την νόσο. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά αυτά τα ξεπερνάμε. Σίγουρα υπάρχουν ταμπού, αυτά τα ταμπού τα βλέπουμε καθημερινά, αλλά μέσα από αυτές τις κουβέντες, με αυτές τις συζητήσεις, με αυτές τις ομιλίες, νομίζω ότι ακόμα και όσοι έχουν κάποια τέτοια ταμπού θα αρχίσουν να αλλάζουν στα επόμενα χρόνια και κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας την άποψή τους.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και οι απόψεις οι σκοτεινές, οι οποίες φτάνουν στα όρια της συνωμοσιολογίας. Βρέθηκε το φάρμακο του καρκίνου, αλλά δεν χορηγείται για λόγους οικονομικούς. Πόσο συμμερίζεστε αυτή την άποψη?
3: Καθόλου δεν τη συμμερίζομαι. Γιατί αν υπήρχε το φάρμακο που θα θεράπευε όλους τους καρκίνους σε οποιοδήποτε στάδιο και αν διαγνώσκονταν, η εταιρεία που θα το είχε ανακαλύψει ουσιαστικά θα το είχε πουλήσει τόσο ακριβά που δεν υπήρχε περίπτωση να το καθυστερήσει ούτε για ένα χρόνο. Εδώ συζητάμε σήμερα για θεραπείες οι οποίες αγγίζουν το φαρμακευτικό κόστος τις 100.000 ευρώ τον χρόνο και αθεραπείες τις οποίες ο ασθενής συνεχίζει να τις παίρνει κάθε χρόνο και έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να έχουμε ασθενείς που για 5-6 χρόνια, γιατί τόσο έχουν που ανακαλύφθηκαν τα καινούρια τα φάρμακα, κοστολογούν στο ταμείο τους 100.000 ευρώ κάθε χρόνο. Έτσι. Επομένως, ποια φαρμακευτική εταιρεία θα έβρισκε το φάρμακο και δεν θα το παρουσιάζει? Επομένως, αλλά τέτοια συνωμοσιολογικά σενάρια υπάρχουν. Εντάξει, οι Έλληνες έχουμε μια ροπή στο να τα αποδεχόμαστε άκρητα ό,τι ακούμε και αυτό βέβαια φταίει. Μάλλον κάτι αντίστοιχο συμβαίνει ουσιαστικά και με τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο, εμπιστεύονται τους λάστος ανθρώπους, εμπιστεύονται τα μίντια, τα κανάλια, το διαδίκτυο και έτσι λοιπόν είτε δεν απευθύνονται στους ειδικούς είτε αρνούνται να λάβουν τις θεραπείες, αλλά φαντάζομαι ότι και αυτό σιγά σιγά το ποσοστό θα αρχίσει να μικραίνει.
1: Κρατώντας ζωντανή την κουβέντα μας, καλά είναι να μιλάμε εκτός από εμάς τους δύο και με άλλους ανθρώπους που πέρασαν αυτά και από εκεί θέλω να τραβάτε την κουβέντα σαν ευκαιρία να ξεπερνάμε τα όρια της ογκολογίας, από κάθε δηλαδή τέτοιο παράδειγμα που αναφέρουμε θέλω εσείς να δίνετε την διάσταση που πρέπει να υπάρχουν τα πράγματα και πως με την εμπειρία σας και από κάθε μετερίζει είτε το νοσοκομείο, είτε της κλινικής είτε του ιδιωτικού ιατρείου, βλέποντας χιλιάδες ανθρώπους απελπισμένους, πως αλλάζει αυτή η νοοτροπία ή πως ξεφεύγουμε από τα όρια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο πεθερός Μοσοτήρης, καρκίνος στον προστάτη, ακολουθεί μια μέθοδο χειρουργική, όχι τόσο, με ραδιοϊσότοπα επαναστατική από την Αγγλία. Είναι αυτό που είπατε, δεν φοβήθηκε τον νεωτερισμό. 10 χρόνια τώρα ένας δείκτης PSA που χρησιμοποιούμε είναι μηδενικός, χωρίς προβλήματα, χωρίς παρενέργειες από τις κλασικές επεμβάσεις.
3: Είναι η εξέλιξη της επιστήμης, ακριβώς. Κοιτάξτε, τα ταμπού και τα όρια είναι συνυφασμένα. Ο καρκίνος, είπαμε ότι είναι ταμπού για κάποιους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα, συζητώντας για τα όρια στην ογκολογία, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τα όρια στην ογκολογία είναι ουσιαστικά τα όρια της ιατρικής. Και το βασικότερο όριο που είναι μια
0: αιώνια, αν θέλετε, αρχή, θεμελιώδης αρχή, είναι η ρίση που αποδίδεται στον Ιπποκράτη, το ωφελέιν ή μη βλάπτην, να ωφελείς χωρίς να βλάπτεις. Και ουσιαστικά αυτή η ρίση, την οποία την έχουμε διδαχθεί κι εμείς οι γιατροί, ουσιαστικά τι κάνει, θέτει ένα όριο, ότι θα ωφελήσουμε τον ασθενή χωρίς να τον βλάψουμε. Εκεί λοιπόν και στην πρακτική εφαρμογή αυτής της αρχής μπορεί να συναντήσουμε δυσκολίες. Και οι δυσκολίες έχουν σχέση και με το περιβάλλον και με τους ασθενείς αλλά και με τους γιατρούς. Για παράδειγμα, και ξεκινώντας από τους γιατρούς, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ασθενής θα πρέπει να θεραπεύεται μέχρι την τελευταία του στιγμή που θα εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Που αυτό παρερμηνεύεται. Πολλές φορές από κάποιους γιατρούς μπορεί να παραμηνευθεί ως θα κάνω χημειοθεραπεία μέχρι τη στιγμή, ενώ γνωρίζω ότι αυτή η θεραπεία ενδεχόμενα θα τον βλάψει. Αλλά ίσως υπάρχει μία ελπίδα. Και εάν αγωνίζεσαι για την μία ελπίδα χωρίς να λάβεις υπόψη τον κίνδυνο του όπλου που χρησιμοποιείς, ουσιαστικά αναιρείς το ωφελέιν και κυριαρχεί το βλάπτην. Και ξεκινάω με, αν θέλετε, την πρώτη κατάχρηση που μπορεί να συμβεί και η οποία ξεκινάει από τους γιατρούς. Από εκεί και πέρα όμως οι ογκολόγοι και ειδικά και με τους νέους ογκολόγους προσπαθώντας μέσα από τις επιστημονικές μας συναντήσεις είναι να τους τονίζουμε ότι τα όπλα που έχουμε θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση, λαμβάνοντας πρώτα απ' όλα την επιστημονική τεκμηρίωση, την εμπειρία αλλά και τις προσδοκίες και τις ηθικές αξίες και τις αρχές του ίδιου του ασθενή. Και ερχόμαστε λοιπόν στο κομμάτι του ασθενή και του συνοδού ή του συγγενή, που στην Ελλάδα, επειδή ακόμα οι κοινωνικές μας, οι οικογενειακοί μας δεσμοί είναι πάρα πολύ ισχυροί. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή και να δούμε λίγο ποιον ρόλο, καλό ή κακό, μπορεί να παίξει το υπερβολικό δέσιμο που έχουμε σαν οικογένειες. Το κλασικό που συναντάμε από την πρώτη στιγμή που θα διαγνωστεί ένας καρκίνος. Έχουμε την οικογένεια ή τους γονείς, δηλαδή συνήθως τα παιδιά, οι οποίοι σκέφτονται πώς θα αντιμετωπιστεί θεραπευτικά ο γονέας τους, χωρίς όμως να το μάθει. Και έτσι λοιπόν πολύ συχνά γινόμαστε αποδέκτες ή έρχονται στο πρώτο ραντεβού τα παιδιά, οι συγγενείς και όχι ο ίδιος ασθενής. Και η πρώτη τους κουβέντα ξεκινάει από το γιατρέ, ξέρετε, θα θέλαμε να μην το μάθει ο πατέρας μας, η μητέρα μας. Και εκεί λοιπόν βλέπετε αμέσως μια κατάχρηση ενός ορίου. Γιατί την απόφαση για το πώς θα χειριστεί ο κάθε ασθενής την ασθένειά του θα πρέπει να την παίρνει αυτός και μόνο αυτός. Και αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι κατευθείαν, ότι ξέρετε, αντιστρέφουμε τους όρους. Δηλαδή εσείς είστε παιδιά του και συμπεριφέρεστε σαν να είστε ο γονέας του. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από το
3: Ποιος πρέπει να παίρνει την απόφαση για τη θεραπεία? Δεν πρέπει να την παίρνει ο ίδιος ο ασθενής. Γιατί εκεί αμέσως το περιβάλλον, εάν δεν ενημερωθεί ο ασθενής και αναλάβει το ρόλο του γονέα, δηλαδή να πάρει μια απόφαση για ένα ανήλικο παιδί, πέρα από το από το ηθικό πρόβλημα, δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα. Τους δημιουργεί ενοχές. Γιατί κάθε θεραπεία έχει και ένα κόστος. Δεν είναι τίποτε αθώο. Ναι μεν έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τις θεραπείες μας. Οι παρενέργειες, οι ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπείας είναι πολύ λιγότερες. Έχουμε πάρα πολλούς υποστηρικτικούς παράγοντες. Αλλά φάρμακα είναι. Από μια απλή παρακεταμόλη ή από μια απλή ασπιρίνη, κάποιοι άνθρωποι έχουν κινδυνεύσει και έχουν χάσει ίσως τη ζωή τους. Πώς λοιπόν θα πάρεις την απόφαση εσύ σαν συγγενής για έναν άλλον άνθρωπο, έτσι, που είναι ο πατέρας σου? Και νομίζω ότι προσωπικά, με τον τρόπο που χειρίζομαι και την εμπειρία που έχω αποκτήσει, και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο δικιά μου εμπειρία, είναι όλων των συναδέλφων, έχω πάψει, ή μάλλον δεν είχα μάθει ποτέ μου από τον καθηγητή μου να κρύβω την αλήθεια από τους ασθενείς. Θα πρέπει να τη μάθει. Τώρα, το πώς θα το ανακοινώσεις στον ίδιο τον ασθενή, νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο εκπαιδεύεσαι εμπειρικά, όπως εμείς οι μεγαλύτερης ηλικίας ογκολόγοι, αλλά και πλέον μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία εκπαιδεύονται και οι νέοι ογκολόγοι. Σίγουρα όμως δεν πρέπει να παίζουμε κρυφτό από τον ασθενή, δεν πρέπει να μασάμε τα λόγια μας και να χρησιμοποιούμε άλλους όρους, και πιστέψτε μου, δεν υπάρχει ούτε ένας ασθενής ο οποίος τον ενημερώσουμε και τον ενημερώνουμε για τα πραγματικά στοιχεία της νόσου του, χρησιμοποιώντας τον όρο καρκίνο, που να παρεξηγήθηκε ή να απογοητεύτηκε. Ίσα ίσα η διάγνωση και η ανακοίνωση, αν θέλετε, των δυνατοτήτων που έχουμε, του προσφέρει και μία αισιοδοξία και μία ανακούφιση και ένα κίνητρο για να αγωνιστεί. Επομένως, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε ή να παραβλέπουμε τους ίδιους τους ασθενείς. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα όριο που ειδικά στην ογκολογία δεν πρέπει ποτέ να το ξεπεράσουμε.
1: Αν αφορά όμως την 84χρονη γιαγιά Ουρανία με άνοια που εμφανίζει τον καρκίνο, θα την βάλουμε σε αυτή την βάσανο?
3: Στο να την ενημερώσουμε εννοείται πως δεν έχει νόημα. Αν έχει άνοια, εννοείται ότι έχει μειωμένο καταλογισμό, το γνωρίζετε πολύ καλά. Επομένως, αυτόν τον άνθρωπο, ό,τι και να του πεις, πρακτικά δεν θα το αντιληφθεί. Δεν είναι ένα άλλο κομμάτι. Από εκεί και πέρα όμως, το αν θα τον αντιμετωπίσουμε θεραπευτικά, ναι, θα τον αντιμετωπίσουμε σαν έναν απόλυτα υγιή ασθενή 84 ετών. Δεν θα λάβουμε υπόψη την άνοια. Έτσι δεν είναι? Αυτό νομίζω ότι ισχύει όμως σε όλες τις ειδικότητες. Όταν μιλάμε για προχωρημένη ηλικία, πάψαμε να ορίζουμε την ημερομηνία γέννησης σαν ένα θεραπευτικό κριτήριο. Πλέον όλοι μας αναφερόμαστε στην βιολογική ηλικία του ασθενή. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχουν 86 άριδες οι οποίοι είναι κοτσανάτοι με μια ελάχιστη νοσηρότητα, αντί να παίρνει ένα αντιπερτασικό, ίσως και ένα χαπάκι για το ζάχαρο, ενώ αντίστοιχα υπάρχουν 65 άριδες οι οποίοι έχουν σοβαρή συνοσιρότητα από τον καρδιαγγειακό του σύστημα, από το ενδοκρινικό τους. Δηλαδή, ο υγιής ογδοντάρης, ο οποίος έχει μια ήπια υπέρταση, νομίζω πως είναι βιολογικά πολύ πιο ικανός να δεχθεί την θεραπευτική μας παρέμβαση από ότι έναν 70, ο οποίος έχει περάσει ένα έμφραγμα ή δύο εμφράγματα, έχει καρδιακή ανεπάρκεια, έχει περάσει ένα προηγούμενο εγκεφαλικό ή έχει ένα ζάχαρο το οποίο δεν αριθμίζεται. Επομένως, το όριο το ηλιακό δεν είναι όριο για την επιλογή των ασθενών.
1: Στον αντίποδα, η Χρυσούλα που είναι ενεργός πολίτης, ας πούμε, γενικά στην εργασία της, στο σπίτι της, και διαγνώσκεται με λευχαιμία, η απόφαση να μην το ανακοινώσει στους γονείς.
3: Έχει κάθε δικαίωμα. Έχει κάθε δικαίωμα. Κάτι αντίστοιχο, ξέρετε, εδώ μπαίνουν. Υπάρχει νόμος ο οποίος επιτρέπει στον καθένα να μην ανακοινώσει σε κανέναν άλλον οτιδήποτε. Δεν είναι. Και ειδικά τώρα, σε εμάς, στο κομμάτι της ογκολογίας, που πλέον έχουμε αποκρυπτογραφήσει, αποκωδικοποιήσει το γονιδίωμα το ανθρώπινο, γνωρίζουμε κάποιες παθήσεις οι οποίες οφείλονται σε κληρονομική προδιάθεση. Έτσι. Όπως κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με κάποια νευρολογικά σύνδρομα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας εξέτασης δεν είναι υποχρεωμένος να το κοινοποιήσει ο ασθενής σε κανέναν. Και είναι πολύ πολύ πολύ πολύ αυστηρός ο νόμος σε αυτή την περίπτωση. Δεν έχω δικαίωμα να ενημερώσω για γενετικό εύρημα, για οποιοδήποτε εύρημα, ούτως ή άλλως, χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενή, κανένα απολύτως. Όπως και εσείς, για μια χρόνια νόσο ή για κάποια σοβαρή νόσο, είστε υποχρεωμένος να μην ενημερώσετε κανέναν εάν δεν έχετε λάβει συγκατάθεση από τον ίδιο τον ασθενή. Επομένως, τα όρια μας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κοινά. Είναι τα όρια της ιατρικής. Δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει, να αρκεινώπει όποιον συναντώ ή να μαθαίνει όποιον συναντώ το ότι έχω υπέρταση. Έτσι δεν είναι. Είναι προσωπικό μου δεδομένο. Οφείλεις εσύ ως γιατρός, το εργαστήριο που θα κάνει την εξέταση ως εργαστήριο, να το σεβαστεί. Επομένως, δεν νομίζω ότι εδώ απλά επειδή στην ογκολογία μπαίνουμε πολύ πολύ περισσότερο μέσα στο γονιδίωμα και μπορούμε να αποκτήσουμε πολύτιμες πληροφορίες που θα τις χρησιμοποιήσουμε θεραπευτικά για τον ίδιο τον ασθενή, εμείς απλά το ανακοινώνουμε στον ασθενή και από εκεί και πέρα ο ασθενής, εάν θέλει να το κοινοποιήσει, μπορεί να το κοινοποιήσει. Το αν έχω μια κληρονομική προδιάθεση για να εμφανίσω, για παράδειγμα, καρκίνο του μαστού, αν θέλω, δεν υποχρεούμε νομικά να το κοινοποιήσω ούτε καν στα παιδιά μου. Καταλάβατε. Οπότε, να ένα όριο. Ότι κάθε τι που αφορά τον ασθενή αφορά, ενημερώνεται μόνο ο ασθενής και κανένας άλλος, εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση από τον ίδιο τον ασθενή.
1: Εφόσον μιλάμε για νεότερους ασθενείς, για παράδειγμα μία 30χρονη νέα δροσερή κοπέλα, τη Φωνούλα, η οποία εμφανίζει καρκίνο στο μαστό που είναι τα πιο συνηθισμένα τότε, μοιραία πρέπει να εμπλακεί και η οικογένεια, γιατί θα βοηθήσει και στη θεραπεία και στις χειρουργικές υποκαταστάσεις όποτε χρειάζεται. Από εκεί και ύστερα, η διαχείριση, και εδώ θέλουμε να βάλουμε τα όρια, πιάσαμε τις μεγάλες ηλικίες, πιάσαμε τις νεότερες, των ορίων, ποια θα είναι όσον αφορά την εργασία ή την προσωπική ζωή? Θα τα κοινοποιήσουμε, θα μας επηρεάσουν, θα χρειαστούμε βοήθεια?
3: Να τα κοινοποιήσουμε εμείς ως γιατροί, προς τρίτος, ο ασθενής ο ίδιος? Εξαρτάται από την προσωπικότητα του κάθε ασθενή. υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τον περάσουν τον πόνο τους μόνοι τους. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θέλουν να το μοιράζονται. Και όχι μόνο τόσο σοβαρά ασθενείς, ακόμα και απλούστερες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα κρυολόγημα με ένα πυρετάκο, κάθονται στο δωμάτιό τους, δεν θέλουν ούτε με την σύζυγό τους, ούτε με τα παιδιά τους δύο μέρες να συζητήσουν. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν ένα συνάχι και αρχίζουν παίρνουν το φίλο, την φίλη. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική προσωπικότητα και χειρίζεται αυτές τις καταστάσεις με έναν ξεχωριστό, με διαφορετικό τρόπο από κάποιον άλλον. Επομένως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τον ασθενή. Στην πράξη όμως, ξέρετε τι συμβαίνει, τουλάχιστον για τα σοβαρά νοσήματα. Κανένας δεν έρχεται μόνο στο ιατρείο. Κανένας. Κυριολεκτικά κανένας. Είτε είναι 30, είτε είναι 20, είτε είναι 80, είτε είναι 50. Κανένας δεν έρχεται. Θα έρθει με την σύζυγο ή με το παιδί ή με... αν δεν έχει παιδιά, με τον πρώτο ξάδελφο ή με τον θείο, και όλοι αυτοί ουσιαστικά είναι οι φροντιστές, είναι αυτοί που θα τον φροντίσουν για το διάστημα. Επομένως, ο ασθενής από την πρώτη επίσκεψη θα σου δηλώσει και τη συγκατάθεσή του να μιλήσεις και να ενημερώσεις τον συγκεκριμένο άνθρωπο με τον οποίο ήρθα μαζί, καθόμαστε μαζί στο ίδιο τραπέζι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πώς ενημερώνουμε εμείς τους ασθενείς ή πώς θα πρέπει να τους ενημερώνουμε, στο εξωτερικό υπάρχει μια πολύ τυπική ανακοίνωση ενός αποτελέσματος τέτοιου, ενός δυσάρεστου αποτελέσματος. Η διάγνωση του καρκίνου είναι δυσάρεστη. Στο εξωτερικό, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι πολύ αυστηρά τα νομικά κομμάτια, ο γιατρός κάθεται απέναντι από τον ασθενή, του λέει, ξέρετε, έχει διαγνωστεί καρκίνος, τον ενημερώνει για οτιδήποτε έχει σχέση με την νόσο, τον ενημερώνει με απόλυτα για, και με αριθμούς για το προσδόκιμο χωρίς θεραπείες ή για την απόλυτη αποτελεσματικότητα των θεραπείων, και του λέει, σας παρακαλώ, υπογράψτε. Τώρα, εμείς, επειδή είμαστε περισσότερο συναισθηματικοί σαν λαός, έτσι έχουμε μια πιο, αν θέλετε, συναισθηματική προσέγγιση. Τους ενημερώνουμε ότι υπάρχει ένας καρκίνος. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά το πώς θα το θέσει τον ασθενή. Είναι διαφορετικό να το πεις στον ασθενή, ξέρεις, έχεις καρκίνο, αυτή είναι η νόσος, αυτές είναι οι θεραπείες, αν δεν κάνεις καμία θεραπεία το προσδόκιμο επιβιώσεις είναι τόσο, αν κάνεις θεραπεία. Και είναι διαφορετικό αν το πεις, ξέρεις, έχεις καρκίνο, έχουμε πολλά όπλα στη διάθεσή μας να τον πολεμήσουμε, είναι μια σοβαρή νόσος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις, και από εκεί και πέρα να τον αφήσεις να σε ρωτήσει ο ίδιος μέχρι που θέλει να φτάσει. Οι περισσότεροι ρωτάνε αυτά που αντέχουν να ακούσουν. Έτσι. Και εγώ ίδιος σαν ασθενής αυτό κάνω, πιστέψτε μου. Όποτε χρειάστηκα κάποια άποψη. Υπάρχουν απειροελάχιστοι οι οποίοι θα στο ρωτήσουν. Από εκεί πέρα όμως ο ίδιος ασθενής θα αποφασίσει που θα την πάει την κουβέντα. Εμάς η ευθύνη μας πάβει στο να ανακοινώσουμε την νόσο και να μιλήσουμε για το τι προσδοκούμε από την θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου, και να του θέσουμε και να τον ενημερώσουμε για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όλων αυτών των θεραπείων. Από εκεί και πέρα του δίνουμε το περιθώριο και όποιος θέλει ας ρωτήσει. Και βέβαια σίγουρα σε κάποιους ασθενείς είμαστε πιο πλήρεις στην ενημέρωση που κάνουμε, ενώ σε κάποιους άλλους περιοριζόμαστε σε αυτό, στη διάγνωση, στις θεραπείες και στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό επίσης είναι λογικό. Είναι διαφορετικό να έχεις έναν ασθενή ο οποίος είναι νέος, έχει εκκρεμότητες στη ζωή του
0: είναι παραγωγικός. Και είναι διαφορετικό να έχεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο ο οποίος δεν έχει εκκρεμότητες, έχει τακτοποιήσει την οικογένειά του, άρα σίγουρα εκεί κάνουμε μία επιλογή, αν θέλετε, προτρέπουμε τον ασθενή να μας ρωτήσει κάποια πράγματα στην επόμενη επίσκεψη, στην επόμενη που θα του δημιουργηθούν κάποιες απορίες.
1: Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη.
0: Ψυχολογική υποστήριξη. Ο καρκίνος, ο θεραπευμένος καρκίνος, έτσι, γιατί όταν αναφερόμαστε σε καρκίνο, και αυτό είναι κάτι που πρέπει ο κόσμος να το κατανοήσει, όταν μιλάμε για καρκίνο ουσιαστικά μιλάμε για δύο τύπους, τον προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο και τον μη μεταστατικό καρκίνο, και αυτός ο διαχωρισμός έχει σημασία, γιατί ένας ασθενής που έχει έναν μεταστατικό καρκίνο θα λάβει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής του θεραπείες, σε αντίθεση με έναν ασθενή που έχει έναν χειρουργικά εξαιρέσιμο ή προημότερο καρκίνο, ο οποίος η θεραπευτική του αντιμετώπιση έχει αρχή και τέλος. Έχει μια γυναίκα καρκίνου του μαστού, έχουμε κάνει τον έλεγχο, δεν έχουμε βρει κάτι, η θεραπεία θα είναι η χειρουργική, θα είναι η εκτινοθεραπεία ενδεχόμενα, η χημειοθεραπεία ενδεχόμενα και ο ορμονικός χειρισμός. Αυτά όλα λοιπόν θα κρατήσουν το χειρουργείο 3 ώρες, η χημειοθεραπεία, αν αποφασίσουμε ότι θα ωφεληθεί, 5,5 μήνες, 6 μήνες, η ακτινοθεραπεία 5 εβδομάδες και το χαπάκι ορμονικός χειρισμός 5 ή 10 χρόνια. Είναι διαφορετικό από έναν ασθενή ο οποίος έχει έναν προχωρημένο καρκίνο, οπότε εκεί δίνεις την θεραπεία, παρακολουθείς την ανταπόκριση, πιθανά αν δεν είσαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα να χρειαστεί να μπεις σε μια δεύτερη θεραπεία, και επίσης οι σύγχρονες, οι καινοτόμες θεραπείες που έχουμε στη διάθεσή μας, επειδή δρούν με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την χημειοθεραπεία, η οποία έχει αθρηστική τοξικότητα, δηλαδή όσο αυξάνεις τη συνολική δόση τόσο αυξάνει και ο κίνδυνος να έχεις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι σύγχρονες θεραπείες όμως, η ανοσοθεραπεία ή οι στοχευμένες θεραπείες που είναι με τη μορφή κάποιων, δεν έχουν αθρηστική ή συσσωρευτική τοξικότητα. Και έτσι λοιπόν τις δίνουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα, ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται ο κάθε ασθενής, εννοείται ότι και η ψυχολογική του κατάσταση είναι διαφορετική. Είναι διαφορετικό να έχεις έναν ασθενή ή για διαφορετικά πράγματα θα ανησυχήσει μια ασθενής παραγωγικής ηλικίας, η οποία διαγνώστηκε με έναν καρκίνο και η οποία ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει αυτή τη συγκεκριμένη θεραπεία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και διαφορετικά ένας ασθενής που έχει έναν προχωρημένο καρκίνο, ο οποίος μπροστά του έχει ένα τούνελ και πρέπει να το διασχίσει όλο. Σίγουρα και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Τώρα, ποιος θα την παρέχει την ψυχολογική υποστήριξη? Και εδώ βλέπουμε την τεράστια διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών. Οι περισσότεροι άντρες λαμβάνουν την ψυχολογική τους υποστήριξη, ειδικά οι μεγαλύτερης ηλικίας, στο καφενείο, στην παρέα. Οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Οι γυναίκες σκέφτονται πολύ πιο αναλυτικά από ότι οι άντρες. Η γυναίκα βιώνει άγχος, βιώνει την ανυμπόρια, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, ακόμα και αυτές που θα έχουν μια θεραπεία που θα κρατήσει 7 μήνες. Ότι δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα εργαζόμενη, μητέρα, γυναίκα. Επομένως είναι διαφορετικές οι ανάγκες. Κάποιοι μπορούν και διαχειρίζονται το στρες της χημειοθεραπείας ή της θεραπείας μόνοι τους ή με το περιβάλλον τους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πνίγονται και Και αυτό που εμείς προτρέπουμε, γιατί η ογκολογία έχει μέσα και το κομμάτι της ψυχολογίας. Μαθαίνουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Και συζητάμε πράγματα που λίγες άλλες ειδικότητες θα συζητάνε με τους ασθενείς τους. Από εκεί και πέρα όμως, και αυτό που προτείνουμε σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που έχουν έναν καρκίνο πρώιμο, είναι να μην φτάσουν στο σημείο ο βρόγχος που τους σφίγγει το λαιμό να τους πνίξει. Και σήμερα υπάρχουν θεραπευτές ψυχικής υγείας, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, οι οποίοι όντως έχουν εκπαιδευτεί και μπορούν να τους βοηθήσουν και να τους στηρίξουν σε αυτόν τον αγώνα που κάνουν. Το πρόβλημα βέβαια είναι αλλού, ότι που μπορείς να το βρεις ή πόσο κοστίζει αυτό ή πόσο διαθέσιμο είναι αυτό. Έτσι, αυτό είναι όμως ένα άλλο κομμάτι που...
1: Σημαντικό όμως. Και ένα άλλο πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ δεν έχει καμία επαφή ή σχέση, ή ελάχιστη, μόνο για τα τυπικά, π.χ. για την Ανάσταση ή την Πρωτοχρονιά, να έρχονται κοντά στην Εκκλησία.
0: Η πίστη. Θα σας... Το έχουμε ξανακουβεντιάσει κάποτε. Αν βάλουμε τις θεραπείες του καρκίνου, υπάρχει η χημειοθεραπεία και όλες αυτές, και υπάρχουν και οι συμπληρωματικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι συμπληρωματικές, ή αν θέλετε, σήμερα μιλάμε για τον όρο της ενοποιημένης ογκολογίας, δηλαδή μέθοδοι οι οποίες έχουν ελεγχθεί επιστημονικά για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους και οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον ασθενή κατά τη διάρκεια του αγώνα του απέναντι στον καρκίνο και μετέπειτα σαν επιβιώσαντες πλέον από τον καρκίνο. Τέτοιες μέθοδοι λοιπόν είναι φυσικά οι ψυχολογικές παρεμβάσεις, είναι η άσκηση, αλλά η πιο δημοφιλής μεταξύ των ασθενών είναι η πνευματικότητα, είναι η πίστη. Και γι' αυτό στα μεγάλα κέντρα του εξωτερικού που αυτά τα τμήματα της ενοποιημένης ογκολογίας ή της συμπληρωματικών θεραπείων στην ογκολογία έχουν ιερείς διαφορών δεχομάτων, οι οποίοι παρέχουν υποστήριξη σε αυτούς τους ασθενείς. Η πίστη, η ελπίδα, ξέρουμε ότι κινητοποιεί μηχανισμούς αυτοίασης. Έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι αυτό και εσείς ως νευρολόγος λέω, το έχετε ερμηνεύσει και επιστημονικά. Δεν είναι δηλαδή ένα, αυτό που λέγαμε, πλασέμπο αποτέλεσμα, ένα εικονικό αποτέλεσμα, είναι πραγματικότητα. Επομένως, εάν κάποιος μπορεί να αγαλιαστεί μέσα από αυτό και να θεραπεύσει, ή αν θέλετε να μην, αν τον ηρεμεί, εννοείται ότι το προτρέπουμε να το κάνει. Και επίσης αυτό που πάντα λέω είναι ότι, και το έχω ζήσει, είναι ότι τον καρκίνο, ακόμα και τον προχωρημένο καρκίνο, οι πολύ πιστοί άνθρωποι τον βιώνουν διαφορετικά. Και για να μην θεωρηθεί ότι αναφερόμαστε στην Ορθοδοξία και μόνο, σας λέω ότι έχω χειριστεί ασθενείς διαφόρων δογμάτων. Οι πολύ πιστοί άνθρωποι το χειρίζονται πολύ πολύ πολύ και το βιώνουν όλο αυτόν τον αγώνα πολύ πιο ήρεμα, από, πιο καλά από ό,τι οι υπόλοιποι.
1: Πλήστες όσες αναφορές να εξαφανίζονται εμβρήματα στη μαγνητική τομογραφία, οι εξετάσεις να λιένονται ως διαθαύματος, η κλινική εικόνα να βελτιώνεται με το προσκύνημα και την προσευχή. Οφείλουμε να τους σεβαστούμε, να κλείνουμε το γόνι, να το θεωρήσουμε σαν μια βοήθεια στο έργο μας.
3: Σίγουρα είναι μια βοήθεια στο έργο μας. Βέβαια, και εδώ, επειδή θέτουμε όρια, να πούμε ότι δεν είναι η μόνη θεραπεία και δεν μπορείς να απορρίψεις την κλασική θεραπευτική παρέμβαση ελπίζοντας το θαύμα. Και αυτό το έχω συναντήσει πολλές φορές με ασθενείς μου. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι αρνούνται και λένε όχι, δεν θέλω. Πιστεύω ο Θεός θα με βοηθήσει. Έτσι, δεν θέλω να τους μεταπίσω, αλλά να τους μεταπίσω, να τους κάνω να μην περιμένουν το θαύμα. Το θαύμα γίνεται, το έχουμε βιώσει όλοι και το ζούμε. Αλλά ήδη και οι αρχαίοι Έλληνες λέγαν συναθηνά και χειρακίνη, που αν το μεταφράσουμε σήμερα είναι ότι και οι θεραπείες που έχουμε και οι γνώσεις που έχουμε εμείς, οι θεραπευτές, οι γιατροί, αυτοί που ασχολούνται με την ανακάλυψη όλων αυτών των τεχνολογιών των ιατρικών, όλα αυτά είναι δώρο του Θεού. Επομένως δεν θα πρέπει να παρετούμαστε και να περιμένουμε το θαύμα. Νομίζω ότι και η επίσημη θρησκεία μας αυτό το αποτρέπει. Το θαύμα δεν θα γίνει γιατί εσύ κάθισες και το περιμένεις. Το θαύμα θα γίνει όταν το θελήσει και αν το θελήσει ο Θεός στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Δεν έχω βαθιά θεολογική γνώση, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι που πρεσβεύει και η πίστη μας. Η πίστη μας ποτέ δεν μας είπε απορρίψτε την θεραπεία, απορρίψτε τον γιατρό σας, απορρίψτε τα όλα. Έτσι. Ακόμα και οι Άγιοι Πατέρες, οι μοναχοί που έχουμε, άνθρωποι που έχουν, θέλουν να παρετούνται και δεν τους το επιτρέπουνε ότι οι πνευματικοί τους να παραιτηθούν και έρχονται, θα κάνουν τις θεραπείες τους και φυσικά θα ελπίζουν, θα πιστεύουν και ο Θεός να τους βοηθήσει και να βοηθήσει και εμάς να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις για να γίνουν καλά.
1: Μα καταθέστε τη δική σας εμπειρία που φτάνει για πόσους αγιορείτες γέροντες που συνέλευσατε.
3: Ναι, αρκετούς. Ακριβώς. Ειδικά στο 424 που όπως γνωρίζετε και πολύ καλά φροντίζαμε τους αγιορείτες μοναχούς, νοσηλεύσαμε αρκετούς ασθενείς και οι οποίοι υπομονετικά δέχθηκαν τις θεραπείες μας προσευχόντουσαν, πιστεύανε, γίνανε καλά κάποιοι, κάποιοι δεν γίνανε καλά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι φταίμε εμείς ή φταίει ο Θεός, έτσι. Γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος έχει τον μέσο όρο του, έχει το απρόβλεπτα καλό, το θαύμα ίσως για κάποιους, αλλά σίγουρα έχει και το απρόβλεπτα κακό στοιχείο μέσα του. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ προχωρημένους καρκίνους που με τις θεραπείες μας και με τη βοήθεια του Θεού, αν θέλετε, καταφέρανε να μας βγάλουν ψεύτες και να κερδίσουν πολλά χρόνια καλής ζωής. Και από την άλλη έχουμε ασθενείς με πολύ πρώιμους καρκίνους για τους οποίους η πιθανότητα υποτροπής ήταν πολύ μικρή, οι οποίοι υποτροπιάσανε. Έτσι.
1: Και το μεγαλύτερο όριο είναι το όριο της ζωής μας, ο θάνατος. Τι ρόλο παίζει αυτή η σκέψη, αυτή η ιδέα, αυτή η προοπτική στην αντιμετώπιση και από την ιατρική πλευρά, από την πλευρά των φροντιστών όπως είπατε, αλλά και από την πλευρά του ίδιου ασθενή, σε αυτό που θέσαμε από την αρχή, πέρα από τα όρια.
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ότι είμαστε πεπερασμένοι, έτσι ήρθαμε και θα φύγουμε σαν σώματα. Ας περιπτώσει. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να το αποδεχτούν. Το θέμα του θανάτου είναι ένα δύσκολο κομμάτι για μας ογκολόγους να το διαχειριστούμε. Να το διαχειριστούμε ως προς την επικοινωνία με τους ασθενείς. Μου έκανε εντύπωση στις Ηνωμένες Πολιτείες που είχα πάει σε, που παρακολουθώ κάποια ένα συνέδριο συγκεκριμένο πάνω στο κομμάτι της ενοποιημένης ογκολογίας,
0: όπου σε αυτά τα ογκολογικά τμήματα που πλέον υπάρχουν σε όλες τις πανεπιστημιακές, μου είχε κάνει εντύπωση, είχα επισκεφθεί ένα τέτοιο και πέρα από τους διατροφολόγους, τους φυσικοθεραπευτές, τους βελονιστές που όλοι αυτοί παρήχανε στο κομμάτι τους ο καθένας την υποστήριξη στην κλασική θεραπεία, στους ψυχολόγους έτυχε να μπω σε ένα γραφείο ψυχολόγου κατόπιν άδειας μέσα στο tour, αν θέλετε, που μας κάνανε στις υποδομές. Και εκείνη τη στιγμή ο ψυχολόγος ενημέρωνε τον ασθενή για τον θάνατο. Έτσι. Σε εμάς είναι πολύ δύσκολο εμείς σαν γιατροί να το χειριστούμε. Αυτό είναι κομμάτι που αφορά τον ειδικό της ψυχικής υγείας. Αυτό θα μπορούσε ίσως, αλλά το θέμα είναι ότι τι περιθώριο σου δίνει και ο ασθενής. Θέλει να μάθει, δεν θέλει να μάθει. Εγώ αυτό που επίσης μέσα από την εμπειρία που έχω, έχω μάθει να λέω σε όλους τους ανθρώπους, είναι ότι όλοι θα πεθάνουμε κάποτε. Αρκεί, αλλά όσο είμαστε ζωντανοί πρέπει να αγωνιζόμαστε. Το πότε θα πεθάνουμε κανένας μας δεν το ξέρει, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και αν έχουμε, όσο βαρύ και αν είναι η ελαφρύ, δεν ξέρουμε το πότε θα πεθάνουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Αλλά πέρα από την ζωή ή τον θάνατο, γιατί αυτό το συναντάμε σε μια κατηγορία ασθενών οι οποίοι λένε δεν κάνουν τίποτα, άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν και κάποιοι από τους ασθενείς που διαγνώσκονται με καρκίνο είναι ότι δεν είναι η ζωή και ο θάνατος μόνο, γιατί αυτά τα δύο είναι τα πιο ευνοϊκά σενάρια στην ύπαρξή μας. Έτσι δεν είναι? Το θέμα είναι να ζεις βασανιστικά και να πεθαίνεις βασανιστικά. Επομένως, δεν μπορείς να είσαι αμέτωχος και να λες, εντάξει, άμα είναι να ζήσω, ας ζήσω, άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω. Πρέπει να γνωρίζεις ότι υπάρχει και το ενδιάμεσο, και αυτό είναι το χειρότερο. Το να είναι ένα παθητικό στοιχείο, το οποίο θα βιώσεις τον θάνατο σίγουρα, αλλά θα τον βιώσεις πολύ πιο έντονα και πιο βασανιστικά. Και ο σκοπός των θεραπείων μας στον προχωρημένο καρκίνο είναι σαφώς το να βελτιώσουμε το προσδόκιμο επιβίωσης. Και καρκίνος που κάποτε σε 3 μήνες ή σε 6 μήνες οι ασθενείς καταλήγαν προχωρημένους καρκίνους, σήμερα έχουμε ασθενείς που ξεπερνάνε και τα 5 και τα 7 και τα 8 χρόνια με τις θεραπείες αυτές. Το θέμα είναι ότι αν δεν κάνεις τίποτε, θα καταλήξεις, αυτό είναι σίγουρο, θα καταλήξεις βασανιστικά. Και δεν θα έχεις δώσει καμία ευκαιρία στη ζωή σου να πεις ότι ζω. Ουσιαστικά, ο ασθενής με μεταστατικό καρκίνο, στην διάγνωσή του, πονάει. Μετά με τις θεραπείες βελτιώνεται, ανακουφίζεται, γίνεται καλά. Αλλά αυτός ο πόνος που σε ώθησε να αναζητήσεις την διάγνωση, δεν θα φύγει έτσι αν είσαι αμέτωχος, και μπορεί να κρατήσει και να γίνεται βασανιστικότερος. Επομένως, μην επαναπαυόμαστε στο «Εντάξει, άμα είναι να ζήσω, ζήσω, άμα είναι να πεθάνω, ας πεθάνω». Το χειρότερο είναι το ενδιάμεσο. Αυτό το «από τη ζωή μέχρι τον θάνατο».
1: Πραγματικά, δώσατε το τελευταίο διαμάντι της κουβέντας μας με αυτό που είπατε, το ενδιάμεσο. Γιατί κακά τα ψέματα, μέχρι σήμερα, ακόμα και νέοι άνθρωποι απλά χρησιμοποιούν τον όρο καρκίνο προσχηματικά, πιστεύω, γιατί θα θέλουν να πούν θάνατος.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Έτσι αποδείξατε σήμερα.
0: Δεν είναι.
1: Με την κουβέντα σας και την προσέγγιση σας, και είναι πολύ σημαντικό, και θα ρωτήσω και μια απορία που είχα. Ένας συνάδελφός μας, παθολογανατόμος, κάνει ένα λογοπαίγνιο με το όνομά σας, δεν σας έλεγε Καρανικιώτη, αλλά Καρκινιώτη.
0: Τα κόκκια από ασθενείς που παίρνουν τηλέφωνο είσαι ο κύριος Καρκινιώτης. Ναι, ταιριάζει.
1: Τα όρια τα ξεπεράσαμε. Πραγματικά, οι κουβέντες μας ξεφεύγουν από τα τυπικά, και νομίζω αυτά αγγίζουν και τους ασθενείς που διψούν για αυτή την υποστήριξη, για το ενδιάμεσο, όπως είπατε πολύ όμορφο. Γιατί όλα τα άλλα είναι δεδομένα. Η επιστήμη προχωρά, και χωρίς συνωμοσιολογίες ότι υπάρχει, τα όπλα τα δίνει, και από εκεί και ύστερα ανάλογα με τον οργανισμό, τον τύπο και προπαντός την πίστη, όπως υπογραμμίσατε, πάει άλλος καλύτερα, άλλος χειρότερα. ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας, μην ξεχνώντας ποτέ ότι μία συνάντησή μας έγινε αμέσως μετά ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ.

ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρο μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού χωρείται αναλυότος όλος εν συν, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίησιν πως λέγεις κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνει η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ή νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες το χρησμόν και κηρύξαντες το Χριστόν άπασιν, αφένες τον ερώδυνο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσεως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν αιχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλου σαπήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη του μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρτου ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφορήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφορά, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του Σιβώντα, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο από του μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστιτές ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόλης ήμουν ο Θεός γρήγορον ούν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένους. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέραν. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Και αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίασιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου.

ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι αν υπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελέος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωμένων.

προστασίας την συν ηλαιοσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα έσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας κατά γενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εισ της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός,
μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο, φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστητη μακρόθυμε των εκτιρμών σου και του ελαίους σου. Μνήστητη ότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πολλές φορές, μερόνυχτα, δεν έκλεινε η Γεωργία μάτι. Τύλιγε και ξετύλιγε το κουρβάρι της ζωής της, μα δεν βρήκε ποτέ το κουράγιο να μιλήσει στο Δημητρό. Έπρεπε να γυρίσει το χρόνο πίσω, να ξύσει παλιές πληγές που ακόμη ματώνανε. Ήταν ένα παγωμένο πρωινό του Φλεβάρι του 1934. Το χιόνι έφτανε νωρίς φέτος. Η Κατίνα σηκώθηκε αχάραγα από το κρεβάτι της. Αναμόχλευσε το τζάκι, έβαλε τα τελευταία ξύλα που είχε και έστησε πάνω του στη χύτρα με νερό να βράσει λίγο τραχανά. «Χιόνι που δεν λιώνει, περιμένει και άλλο χιόνι», μουρμούρισε και έδεσε τις δύο μακριές πλεξούδες της σαν στεφάνι πάνω στο κεφάλι. Στάθηκε για λίγο μπροστά εικονίσματα. Έκανε την προσευχή της και μετά ανασκουμπόθηκε να μαγειρέψει. Είχε πατήσει τα 45, μα ο πολύπαθος χρόνος είχε αφήσει τα χνάρια του στο πρόσωπό της και δείχνε μεγαλύτερη. Στις φασκές ήταν το στερνοπέδι της η Γεωργίτσα, όπως τη φώναζαν όλοι όταν συγχωρέθηκε ο άνδρας της, ο Μιχαλιός. Πάνω στο χρόνο χάνει και το μεγάλο της γιο από ελονοσία. Από τότε που θυμόταν τη ζωή της, ο Χάρος έκανε σεριάνι στο σπιτικό της. Γονείς, πεθερικά, άνδρας, παιδί και τελευταία έφυγε και ο γαμπρός της. Έμεινε έτσι η θυγατέρα της η Ελένη, χείρα στο διπλανό χωριό, με ένα βυζανιάρικο στην αγκαλιά. «Ψεύτικος Ντούνιας, ψεύτικος Ντούνιας», έλεγε κάθε τόσο και αναστέναζε. Για χάρη της Γεωργίτσας έσφιξε τα δόντια. Καταχώνιασε τα όνειρά της και στάθηκε στο πόδι, μάνα και πατέρας να την αναστήσει. Μόνο για τη μεγάλη της κόρη την Ευανθία, από τότε που την πάντρεψε, ξένιασε για λίγο. Μπήκε σε σπίτι που είχανε τη σειρά τους. Τουλάχιστον το φαΐ δεν θα της έλειπε. Όχι ότι του τη χαλάλισε του ζάχου, μα η φτώχεια συμβιβάζεται. 15 χρόνια την περνούσε. Χείρος έμεινε με δύο μικρά κορίτσια και ψάχνει γυναίκα προκομμένη να του τα μεγαλώσει. Προξενητή δεν έστειλε, πήγε ο ίδιος να τη ζητήσει. Μήτε της άφησε χρόνο να το σκεφτούν. Από καιρό την είχε δει στη βρύση να κουβαλά δύο στάμνες με νερό. Ψηλή, γεροδεμένη, με μια χοντρή πλεξούδα στο πλάι, και ευθύς το αποφάσισε. Πού να τολμήσουν να του πούνε όχι. Ήταν και πρόεδρος στο χωριό. «Αγέλαστος άνθρωπος, μάνα, δεν τον εθέλω», ψέλισε φοβισμένη η Ευανθία, μόλις έμειναν μόνες. «Κάμε κόρη μου ένα καλό. Δυο ορφανά θα μεγαλώσεις. Δεν θα σ' αφήσει ο Θεός. Και ύστερα δεν θα σου λείψει τίποτα. Η φαμελιά του έχει και παραέχει». Η Κατίνα έδεσε τη μαύρη μαντήλα στο κεφάλι και πήγε να ξυπνήσει τη μικρή. «Ξύπνα καλό μου να πας στο σχολείο. Σήκω να φας και μια ζεστή σου πίτσα να ζεσταθεί η ψυχούλα σου». «Δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Θέλω να κάτσω μαζί σου». «Εγώ θα πάω στο βουνό να ξεπατώσω λίγα κοντοπύρναρα, να μαζώξω ξύλα και μέχρι να σχολάσεις θα έρθω. Πάρε με και μένα». «Οχου, μη με βάζεις σε μπελάδες με το δάσκαλο. Το ξέρεις το χούι του. Γυρνά στις γειτονιές και άμα δεις σχολαρούδια στη δουλειά, τα τραβάμε το ζόρι στο σχολείο. Και ύστερα τι θες, να με δει την Κυριακή στην εκκλησιά και να φάω καμιά κατσάδα?» «Είναι δύσκολη η αριθμητική, μάνα. Όσο και να προσπαθώ δεν μπορώ να τη μάθω». «Είσαι μικρή ακόμη, τσούπρα μου. Τώρα έκλεισες τα 8. Σιγά σιγά θα τη μάθεις. Έλα, σήκω και το μεσημέρι που θα έρθω θα σου κάμω εκείνο το σιμυρδαλένιο χαλβά που σου έχω τάξει από την πρωτοχρονιά». «Το κουτί της ζάχαρης είναι τόσο καιρό αδιανό. Θα περάσω από τον Αγιώργη να το ανάψω τα καντήλια. Να, ετοίμασα και το λάδι. Να δεις πως μέχρι το μεσημέρι που θα γυρίσουμε είναι γεμάτο». «Μου λες αλήθεια? Αμ τι ψέματα. Βρε χαζοπούλη, θα ρίσκει είναι δύσκολο για τον Άγιο να γεμίσει ένα κουτί ζάχαρη? Άντε, βάλε τώρα τα χοντρά τσουράπια που σου έπλεξα για να μην κρυώνεις». Μαζί βγήκανε από το σπίτι. Ετοίμασε η Κατίνα το γαϊδουράκι της, έβαλε πάνω τη μικρή και τράβηξαν για το σχολείο. Τη βλέπει με τα τσοκαράκια της και πονάει. Μόλις την πληρώσει ο έμπορος, εκείνο το λίγο λάδι που μάζεψε, θα ξοφλήσει πρώτα το μπακάλι και μετά θα της πάρει ένα ζευγάρι καλά παπούτσια για την εκκλησία.
Τα άλλα της Ελένης που τα έχει στομπωμένα με πανιά, γιατί της είναι μεγάλα, ας τα φορώ για πρόχειρα. Έξω από το σχολείο την αγκάλιασε, τη φίλησε και τράβηξε για το βουνό. Κάθε φορά που βλέπει η Γεωργίτσα τη μάνα να φεύγει, ένα τρέμουλο τραντάζει το κορμί της. Ο φόβος. Πρώτη φορά τον ένιωσε τότε που την έχασε στην εμποροπανήγυρη του Αϊμάμα. Μέχρι να βρεθούν μέσα στην κοσμοπλημμύρα, έλειωσαν και δυο. Την κοιτά από μακριά μέχρι που χάνεται πίσω από τα δέντρα. Μια μαύρη φιγούρα. Από τότε που τη θυμάται άλλο χρώμα δεν είδε πάνω της. Λιγομίλητη. Άστοχος λόγος δεν έβγαινε από το στόμα της. Δυο μάτια που κοιτούσαν πάντα χαμηλά. Οι φορείς που γέλασε μετρημένες. Το κουδούνι χτυπάει και τα παιδιά χαρούμενα μαζεύονται στην αυλή για την προσευχή. Ο δάσκαλος την πλησιάζει και την πιάνει από το χέρι. «Πάμε, παιδί μου». «Αχ, αυτό το χέρι του δάσκαλου, να μην την άφηνε ποτέ». Το καρδιοχτύπη σταμάτησε. Κάλμαρε και το κορμάκι της. Παρόλο που δεν παίρνει τα γράμματα, ποτέ του δεν τη χτύπησε. Κάπου-κάπου ακουμπά το μεγάλο χάρακα ελαφρά στο κεφάλι της και λέει γελώντας: «Αυτό το μυαλουδάκι θέλει δεν θέλει, εμείς θα το κάνουμε να μάθει και να γράφει και να διαβάζει». «Ας είναι καλά ο δάσκαλος».

Κόρη μου, άμε στην ευχή της Παναγίας και να θυμάσαι όταν σε φτύνουν, εσύ θα λες πως βρέχει ο Θεός. Αυτή ήταν η τελευταία συμβουλή που άκουσε η Ευανθή από τη μάνα της όταν έφυγε νύφη από το σπίτι. Της κακοφάνηκε λίγο, μα το προσπέρασε. Με τα μούτρα έπεσε στις δουλειές. Τα δύο κορίτσια τα αγάπησε σαν να ήταν δικά της. Μα εκτός από τη λάτρα του σπιτιού, πήγαινε και στα χωράφια. Η τσάπα αναστέναζε στα χέρια της. Όλοι στην αρχή την καλοτύχησαν. Μα αυτή ζούσε μόνο με τα πιο απαραίτητα. Φράγκο δεν έβλεπε στα χέρια της. Όλο το κουμάντο του σπιτιού ήταν στα χέρια της πεθεράς. Μόνο όταν γέννησε το πρώτο της παιδί, μια και ήταν αγόρι, της έδωσε μια χρυσή λίρα. Αλλά και αυτήν την πήρε ο άντρας της να τη φυλάξει. Μόλις πέρασαν οι 40 μέρες και πήρε ευχή από τον παπά, πάλι με τον πεθερό στα χωράφια. Ο Ζάχος δεν ασχολιόταν με αγροτικές δουλειές. Είχε τα μελίσια, τις δοσοληψίες με τους εμπόρους και τις υποθέσεις της κοινότητας. Το σπίτι δεν τον έβλεπε. «Μόλις κοιμήσεις το μικρό, τράβας το μπακάλι και πρόσεχε μη γλιστρήσεις πουθενά λίμονό σου και να γυρίσεις γρήγορα», πρόσταξε η πεθερά την ώρα που έβαζε τις γαλότσες της. Ήταν στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης το δεύτερο παιδί της. Ευτυχώς που ήταν χειμώνας και είχαν σταματήσει δουλειές στα χωράφια. Λαχανιασμένη γύρισε από τον μπακάλι. Βρήκε την πεθερά της με τον πλάστρι στο χέρι να ανοίγει φύλλο για πίτα. Στα γρήγορα προσπαθεί να τακτοποιήσει τα ψώνια. «Φέρε μου εδώ τη ζυγαριά και όλα τα ψώνια. Τον ξέρω αυτόν τον έχει εκεί κλέφταρο. Πάντα λειψά τα δίνει». Η Ευανθία κοκκίνησε ολόκληρη. Αμίλητη τάπλωσε στον πάγκο της κουζίνας. Όση ώρα εκείνη ζυγίζει, νιώθει ένα χέρι να τη σφίγγει το λαιμό. 170 δράμια. Λείπουν 170 δράμια ζάχαρη. Ευρε τον αθεόφοβο. Δεν έκλειψε ούτε 10 ούτε 20. 170. Τώρα θα το δείξω εγώ. Μάλλον θα έκανε λάθος. Κόσμος, κουβέντες, σαν στις ο άνθρωπος. Τώρα αμέσως θα την πάω πίσω και θα το τακτοποιήσω. Η άλλη βιαστική λύνει την ποδιά της και απειλεί. Θα τον κανονίσω καλά. Ο άνθρωπος που θα γελάσει εμένα δεν γεννήθηκε ακόμη. Σε παρακαλώ μητέρα, πάω αμέσως. Συνέχισε την πίτα σου. Μαρή, για να δω τη μούρη σου. Εσύ κοκκίνησες και τρέμεις ολόκληρη. Λέγε τι έγινε η ζάχαρη. Την πήγα στη μάνα μου. Μωρέ, έχω την κλέφτρα μέσα στο σπίτι μου και δεν το ξέρα. Κάτι ψηλιαζόμουν εγώ και μετρούσα τα ψωμιά όταν ξεφούρνιζες. Δεν μου λες, μια μικρή κουλούρα που έχασα προχθές και μου είπες ότι έκανα λάθος το μέτρημα. Πού την έδωσες? Στη Γεωργίτσα. Όσο για τη ζάχαρη, δανεική τη ζήτησε, θα μας τη δώσει. Το σοκάκι του μπακάλι δεν το ξέρει. Του χρωστά πολλά και ντρέπεται να πάει. Στορκίζομαι, μόλις πληρωθεί θα μας τη δώσει πίσω. Τη μάνα σου τη λυπάσαι. Τον άντρα σου δεν το λυπάσαι, που ξημεροβραδιάζεται στα μελίσια και έχει φορτωθεί όλων των χωριανών τις έγνοιες. Φουρκισμένη πεθερά, αρπάζει τον πλάστρι και τη σκοπανάει δυο δυνατές τα χέρια. Πάνω στην ώρα ο μικρός βάζει τις τσιρίδες. Η Ευανθία τρέχει στη διπλανή την κάμαρη και τον παίρνει στην αγκαλιά της. Τα πόδια της δεν τη βαστούν. Κάθεται σε ένα σκαμνί και προσπαθεί να τον ανουρίσει. Ήξερε καλά που ξημεροβραδιαζόταν ο άντρας της. Το ήξερε και όλη η Κασάνδρα. Στη ζωντοχείρα στο σπίτι από το τσαπράνι. Και να πεις πως ήταν κανένας όμορφο άντρας. Αδύνατος, καχεκτικός, με ένα ύφος γεμάτο έπαρση. Λούσα η ζωντοχείρα και οι δύο κόρες της, στολισμένες πάντα με τα καλύτερα. Μέχρι και σπίτι της αγόρασε ο Ζάχος τα μουδανιά, γιατί δεν τους χωρούσε άλλο ο τόπος. Ήθελε βλέπεις και οι κόρες της να πάνε στο γυμνάσιο. Δεν αντιμίλησε στην πεθερά. Βρέχει ο Θεός. Γύρισε τα μάτια της κατά το βουνό. Το είχε πλακώσει η αντάρα. «Πού να είσαι εδώ, λιαμάνα? Πρόλαβες να γυρίσεις?»

Η μάνα δεν είχε γυρίσει. Η Γεωργίτσα πρόλαβε μόνο και γύρισε από το σχολείο. Το σπίτι παγωμένο. Ανασκάλεψε λίγο τη φωτιά, μα δεν είχε ξύλα να ρίξει στο τζάκι. Πεινούσε. Το κουτί με τη ζάχαρη δεν ήταν στο ράφι, αλλά πάνω στο τραπέζι. Η καρδιά της αναπήδησε. Το άνοιξε με βιάση, ήταν γεμάτο. «Ο Αγιώργης! Ήρθε ο Αγιώργης!» Φαίνεται η μάνα πρόλαβε να το ανάψει τα καντήλια. Πήρε ένα μεγάλο κουτάλι και το γέμισε. Πριν το βάλει στο στόμα της, ο νους της πήγε στο χαλβά. «Λες να μη φτάσει!» Αργά-αργά την ξαναέριξε στο κουτί. Πήρε στο χέρι της λίγα σπυριά ζάχαρης και τα έβαλε στο στόμα. Τα γυροφέρνει στη γλώσσα της. Δεν θέλει να τα καταπιεί, μη χάσει τη γλύκα. Πλησίασε στο παραθύρι. Ο χιονιάς στροβιλιζόταν στο σοκάκι. Κάποια στιγμή ξεχώρισε τη μαύρη φιγούρα της μάνας. Ερχόταν πεζή με ένα φορτίο ξύλα στην πλάτη. Τίγκακε ο γαϊδαράκος. Μόνο τα πόδια του ξεχώριζαν. Μόλις την είδε να μπαίνει στην αυλή, έτρεξε να της ανοίξει. «Μη βγαίνεις έξω και βραχίστα, σου πρώτα να ξεσαλωθώ». Στο κατόφλι, κάτω από το μικρό σκέπαστρο από λαμαρίνα που ίσα ίσα χωρούσε ένα άτομο, κατέβασε το φορτίο από την πλάτη της. «Πάρ' τα σιγά σιγά μέσα. Αυτά τα σκέπασα με το χράμι. Δεν βράχει καν πολύ. Είναι ό,τι πρέπει για το τζάκι. Μπες μέσα και εσύ, μανούλα μου, μουσκίδι είσαι. Και να αφήσω το ζωντανό φορτωμένο στο χιονιά». Το πονούσε. Ήταν το δεξί της χέρι. Το φρόντιζε σαν να ήταν άνθρωπος. Μα μέχρι να το ξεφορτώσει και να το βάλει στο παχνί, πέρασε η ώρα. Όταν μπήκε μέσα έτρεμε ολόκληρη. Στα γρήγορα άναψε το τζάκι, έβαλε τον τραχανά να ζεσταίνεται και σε μια ακρούλα το κατσαρόλι να κάνει ένα ζεστό φλισκούνι. «Μάνα, ήρθε ο Γιώργης. Το κουτί της ζάχαρης είναι γεμάτο. Μόνο που δεν το έβαλε στο ράφι, τ' άφησε πάνω στο τραπέζι». Βιαστικός ήταν κοπέλα μου. Τόσο κόσμο τρέχει να βοηθήσει. «Ευτυχώς που έχει και άλογο. Μάνα, να κάνουμε το χαλβά. Να αλλάξω καλόν πρώτα το φουστάνι. Να φάμε μια ζεστή σούπα να ζεσταθούν τα τζιγέρια μας και μετά θα τον κάνουμε μαζί, να μαθαίνεις κιόλας». Μήτε η ζεστή σούπα, μήτε το φλισκούνι συνέφεραν την Κατίνα. Όλο το πρωί στο βουνό χιόνιζε. Τα χέρια της μάτωσαν να ξεπατώνει τα κοτοπύρναρα. Η υγρασία μούσκεψε τα ρούχα της και έφτασε μέχρι το μεδούλι. Ο νους της τρέχει στο μιχαλιό. Κάτι τέτοιες δουλειές της έκανε πάντα μόνος του. Τυλίχτηκε τώρα με μια χοντρή ζακέτα και κάθισε δίπλα στο τζάκι να σταματήσει το τρέμουλο. «Αχ, ώρα να κρεβατωθώ. Μόνο αυτό μου έλειπε την καψερή», σκέφτηκε και αναστέναξε. Μπορούσε, δεν μπορούσε όμως. Σηκώθηκε να κάνει το χαλβά. Με το ζόρι έφαγε δύο κουταλιές. Μέχρι το βράδυ ανέβασε πυρετό. Έπεσε στο κρεβάτι, δεν ξανασηκώθηκε. Όταν η Ελένη έμαθε το μαντάτο, άφησε τη μικρή στην πεθερά της και έφτασε στη μάνα της μαζί με ένα τέντζερι κοτόσουπα.

0: Μαρία Βανθία, σφάξε μια ορνίθα και κάνε μια σούπα στη μάνα σου. Να μην λένε πως η συμπεθέρα της δεν την νοιάστηκε.
1: Της έφερε η Ελένη. Εσύ μείνησες στο Ζάχο να έρθει.
0: Από σένα περίμενα να μου το πεις. Θα έρθει μαζί με το γιατρό. Θα φέρει και φάρμακα. 20 μέρες έκανε να έρθει ο Ζάχος με το γιατρό. Προχωρημένη πνευμονία. Τα φάρμακα πια δεν βοηθούσαν. Ήδρωνε ξεήδρωνε η Κατίνα και όλα ένιωθε την ανάσα του Χάρου καυτή στο πρόσωπό της. Η συμπεθέρα της πήρε ένα μεγάλο ψαλίδι και έκοψε τις μακριές πλεξούδες της για να της εξαλαφρώσει το κεφάλι. Της έβαλε κάτω από την ποδιά της και τράβηξε κατά το ρέμα. Μόνο η Γεωργίτσα από μακριά την ακολούθησε. Της έριξε όσο πιο μακριά μπορούσε και έφυγε. Ένας βάτος χαμηλά άνοιξε με συμπόνια τα κλαδιά του και τη άρπαξε πριν κατρακυλήσουν βαθιά μέσα στο ρέμα. «Σε ευχαριστώ. Μόλις λιώσει το χιόνι θα κατεβώ σιγά σιγά μέχρι σε εκεί κάτω να τις πάρω να τις φυλάξω», του ψιθύρισε η Γεωργίτσα από ψηλά και τρέχοντας γύρισε στο σπίτι. Βρήκε εκεί τον Παπαλευτέρη. Ήταν μόνη με τη μάνα στην κάμαρη.
1: «Το λαδάκι μου παπά σώθηκε»,
0: ψιθύρισε η Κατίνα.
1: «Μέρα με τη μέρα νιώθω ότι το θάνατο να πλησιάζει».
2: «Μην το φοβάσαι κόρη μου, φίλιωσε μαζί του. Αμαζί μέσα μας ο Χριστός, είναι χαρά ο θάνατος. Είναι το άγγιγμα του Θεού. Ανοίγει μια πόρτα και μπαίνεις μαζί του στην αιωνιότητα. Εκεί που σε περιμένει ο Μιχαλιός και ο γιος σου».
1: «Τους αποθύμησα, θέλω να τους δω. Μα το μικρό μου τι θα απογίνει?»
2: «Είχε πει στη κόρη μου, όλοι μαζί θα είστε στον παράδεισο. Εκείνη η αληθινή ζωή. Εδώ όπως λες και εσύ, ο ψεύτικος δουνιάς. Όσο για τη Γεωργίτσα, άμα οι γονείς φεύγουν, υποχρεώνεται ο καλός Θεός να σταθεί δίπλα στο ορφανό και να το προστατέψει. Εκείνος τη νοιάζεται πιότερο από σένα».
0: Εξομολογήθηκε η Κατίνα, κοινώνησε, γλύκανε η καρδιά της.
1: «Σήμερα περιμένω την αδελφή μου την Παγώνα να έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Σπίτι μεγάλο έχει, παιδιά δεν έχει. Ίσως να την πάρει μαζί της να μου τη μεγαλώσει».
2: «Άμα είναι για το καλό του παιδιού, θα έρθουν όλα βολικά. Αν πάλι δεν την πάρει μη σου κακοφανεί, το σχέδιο του Θεού δεν το γνωρίζουμε».

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με την σημερινή εκπομπή τελειώνει αυτό το αφιέρωμά μας στο τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας με τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Γεώργιο Λαδουκάκη, πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου και συντάκτη του κατέτους τυπικού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας που εκδίδεται στην Επιτηρίδα στο ημερολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
1: Μην ξεχνούμε ότι αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα έχουν πει τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και ευκαιρία, το θυμήθηκα να σου το πω τώρα, με τη Μεγάλη Εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ενώ λέμε ότι η πίστη μας είναι καρδιακή, τελικά προσπαθούμε να την κάνουμε να συγκινούμε τους ανθρώπους. Δηλαδή να γίνεται ένα δράμα με την έννοια, ας πούμε, όπως το θέατρο, ας πούμε. Η ακολουθία, παράδειγμα, πρώτον του Σταυρωμένου. Όλοι ξέρουμε ότι μέχρι το 1750 δεν υπήρχε περιφορά σταυρωμένου. Ο εκκλησιαστικός στα μοναστήρια έβγαζε την εικόνα του σταυρός και την έβαζε στο προσκυνητάρι. Μετά η αγάπη του κόσμου, ή μάλλον η επιθυμία του κόσμου να δει τον Χριστό σταυρωμένο να τον προσκυνήσει, έβγαλαν από το ιερό, το ίδιο βήμα των σταυρωμένων και το έβαλαν στο κέντρο του ναού. Εντάξει, καθιερώσει, ωραίο και όλα αυτά. Τα τελευταία λοιπόν χρόνια, και ιδιαίτερα στην Εκκλησία της Ελλάδος, το λέω αυτό και δυστυχώς μπορώ να πω, ότι τα τελευταία λοιπόν χρόνια δίνεται μια βαρύτητα στην αποκαθήλωση. Την ώρα που ο ιερεύς ή ο διάκονος διαβάζει το Ευαγγέλιο, που είναι η ιερή στιγμή, ας πούμε, και βλέπω δυστυχώς και οι αρχιερείς και διακόπτουν την ακολουθία ή είναι μπροστά εκεί ο αρχιερεύς, μετάνοιες κατεβάζουν το σταυρό από το σώμα, από το σταυρό. Και αυτή η τάξη δεν υπάρχει πουθενά. Ακόμα, ούτε παλαιότερα δεν υπήρχαν καν ούτε και βούκλια, όπως είναι στο Άγιον Όρος. Ένα τραπέζι και έβαζαν απάνω την εικόνα της αποκαθιλώτης, ας πούμε. Και βλέπετε, θέλω να πω, ας πούμε, ότι γίνονται ακολουθίες μέσα στην ακολουθία για να συγκινήσουν περισσότερο. Δεν είναι όμως σωστό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια αταξία. Το πατριαρχικό ναό δεν γίνεται καν αποκαθήλωση, διότι ο σταυρωμένος είναι ζωγραφιά. Είναι εικόνα πάνω στο σταυρό. Στο Άγιον Όρος κρατάνε πολλά από αυτά τα πράγματα σήμερα, ακόμα διατηρούνται, ας πούμε. Αλλά σε νωρίς όμως έχουν φτάσει σημείο να γίνονται απέξω σε υπαίθριους χώρους. Δηλαδή βλέπω αρχιερέα να κάνει αποκαθήλωση με σκηνιά, και εδώ στην Κρήτη δυστυχώς σε ένα μέρος της Κρήτης, και να κατεβάζουν τον σταυρωμένο, ο οποίος έχει στους ώμους έχει βίδες και μου θυμίζει λίγο το θέατρο Χιών αυτό. Ναι, και μετά έχουν τάφο κανονικό, τον βάζουν μέσα και βάζουν τις σφραγίδες του Πιλάτου από πάνω, κορδέλες.
0: Υπερβολές,
1: δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
0: Όπως νομίζω γίνεται και το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, στην πρώτη Ανάσταση τη λεγόμενη.
1: Βέβαια. Οπούσαμε που ο τάφος του Χριστού είναι η Αγία Τράπεζα, δεν είναι το κουβούκλιο. Να γίνεται μέσα ώστε απ' έξω το κουβούκλι η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου. Ο σημερινός του Πάσχα κανονικά. Δεν είναι, αυτά δεν είναι ωραία. Είναι νεόφρετα πράγματα.
0: Δυστυχώς όμως, επειδή ο κόσμος αρέσκεται σε αυτά, βλέπουμε
1: λέμε
0: ότι έχουν μπει μέσα στην Εκκλησία μας, στην παράδοσή μας, και πλέον δύσκολα θα βγουν αυτά από τους ναούς μας.

0: την ίδια λογική θα λέγουμε το ίδιο ισχύει και τα εγγόμια της Παναγίας, της Τιμήσεως, που είναι καθαρά ένα ιεροσολυμίτικο έθιμο που αφορά τον τάφο της Παναγίας η Γεστημανή. Πολλοί αγιοταφίτες που καταγόταν από την Ελλάδα εδώ, ερχόταν και εδώ και τα έφταναν σιγά σιγά, μέχρι τα μοναστήρια, μπορώ να πω ότι κάθε ένα μοναστήρι, καπαρά. Γι' αυτό αν δείτε το τοπικό του Βιολάκη, αναφέρεται από την εποχή του να θεωρεί κακόζηλα και καινοφανή φαινόμενα αυτά. Για τα εγγόμενα της Παναγίας αναφέρομαι.
1: Όπως λέγατε και για την απλότητα νωρίτερα,
0: την Κυριακή
1: της Ορθοδοξίας, η τελετή, ας το πούμε, αυτή την οποία γίνεται στον Πατριαρχικό Ναό είναι πολύ λιτή. Μία δέηση απλά.
0: Ο Πατριάρχης στο θρόνο πάνω χωρίς τίποτα, ας πούμε, παράδειγμα, ας πούμε, χωροστατούν εδώ στην Εκκλησία της Ελλάδος και, εδώ, και στην Κρήτη χωροστατούν τη Μεγάλη Εβδομάδα με μανδύα, με μανδωρική ράβδο, ενώ ο Πατριάρχης είναι στο παραθρόνιο, με το παραθρόνιο και φοράει σταυρό, ούτε καν εγκόλπιο, ας πούμε, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ας πούμε. Μόνο ο Πατριάρχης φοράει εγκόλπιο και είναι στο παραθρόνιο. Είναι ένας απλός καλόγερος. Και εδώ πέρα φοράμε μανδύες, αυτά, και δηλαδή δείχνουν πάντα, δεν ξέρω γιατί, για ποιο λόγο, πούμε, γίνεται αυτά.
1: Μας διακρίνει μια υπερβολή τα τελευταία χρόνια.
0: Υπερβολή. Να, βλέπετε ακόμα και τα δικαιοτρίκυρα. Που βλέπω ότι στον Εσπερινό, για παράδειγμα, ο αρχιερέας Χρωσταντή δεν χωράνε για δικαιοτρίκυρα. Και το κακό είναι ότι παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια στην Εκκλησία της Ελλάδος ότι στους Εσπερινούς δεν χωροστατούν εις τον όρθο γιασί του το μανδύα. Αυτό είναι λάθος. Και είπε κάποιος, λέει, το μανδύα το φοράμε, λέει, την ημέρα της Ανθρωγής Όδωνα και το πολύ πολύ στη γιορτή μας. Αυτό είναι λάθος όμως. Ο αρχιερεύς πρέπει όταν, αλλιώς εάν δεν θέλει να φορέσει μανδύα, πρέπει να πάει στο παραθρόνιο. Που τότε δεν θα έχει 9 φορές. Θυμίαση θα έχει 3 φορές μόνο. Έτσι είναι στο Πατριαρχικό Ναό. Για να έχει 9 φορές θυμία μας στον Εσπερινό, στον Κύριε και έκρασα μόνο εκεί και στην Τιμιωτέρα, πρέπει να είναι ο αρχιερεύς στο θρόνο με μανδύα και ράβδο. Αυτή είναι η χωροστασία η κανονική. Βλέπετε τώρα εδώ και γίνεται χαμός. Και σας λέω και τα κυροτρίκια. Ο ρόλος των κυροτρίκων είναι ουσιαστικά για την προετοιμασία για τη Θεία Λειτουργία. Πότε οι διάκονοι κρατάνε, όταν βγουν έξω να πάρουν τον αρχιερέα να πάρει καιρό. Υπάρχουν μόνο 2 εξαιρέσεις στην Κυριακή του Πάσχα. Ο ίδιος ο αρχιερέας ή ο πατριάρχης κάνει τον Εσπερνό και την Κυριακή και το γονικλησία.
1: Ναι.
0: Τότε που να παίξω και με άπασταν την Ιερακή Στολή ή Αρχιερετή, τότε έχει δικαιροτρίκερα. Είναι λεπτομέρειες, αλλά είναι όμορφες όμως αυτές οι λεπτομέρειες.
1: Και μία άλλη ερώτηση, έτσι, για μία άλλη ακολουθία. Βλέπουμε, παρατηρούμε έτσι στην κηδεία ότι η τάξη του Πατριαρχείου δεν έχει τους μακαρισμούς.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η τάξη του Πατριαρχείου που ισχύει σήμερα στο φανάρι αναφέρεται αυτούσια στο τυπικό του Βιολάκη. Δημιουργήθηκε μία τάξη να ισχύει για όλους, για μοναχούς, για αρχιερείς, για κληρικούς, για βασιλείς, και είναι μια επιτομή κατά κάποιο τρόπο της μοναχικής ή της πλήρης ακολουθίας νεκροσύνης που υπάρχει στο Μέγα Ευχολόγιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καθόρισε το Πατριαρχείο να γίνονται αυτά για όλους όμως, δεν κάνει καμία εξαίρεση, ούτε για πατριάρχη ούτε για τίποτα. Στην Εκκλησία της Ελλάδος, ενώ και αυτοί τα ίδια έκαναν, άφησα μόνο τους μακαρισμούς. Δεν νομίζω ότι οι μακαρισμοί να έχουν κάτι τώρα. Δηλαδή, ενώ θα μου πείτε γιατί δεν μπορούσαν να υποθούν και άλλα πράγματα, και άλλα μπορούσαν να υποθούν. Αφήσα μόνο τους μακαρισμούς. Επιπλέον δηλαδή από ό,τι γίνεται στην τάξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Με αυτή την έννοια θέλω να πω. Δεν λέω ότι είναι κακό το να πεις κάτι παραπάνω. Αλλά αφού η Εκκλησία όρισε να τηλούνται αυτά, πρέπει να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Εγώ πάντα έτσι το βλέπω. Αν θέλουμε να κάνουμε μοναστηριακή νεκρόσιμη ακολουθία όπως γίνεται ακόμα και σε εμάς εδώ πέρα.
1: Με τους αναβαθμούς.
0: Ναι, με τους αναβαθμούς, έχει κανόνες νεκρόσιμους και όλα αυτά. Είναι ουσιαστικά ένας όρθρος είναι. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά όμως η εκκλησία που γίνεται επίσημα και ακόμα και για τον Οικουμενικό Πατριάρχη ή οποιοδήποτε, είναι αυτή που κάνουμε και στους κωδικούς.

0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο Θεάρι, στο έργο που επιτελείτε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και καλή εκκλησιαστική χρονιά.
0: Καλή εκκλησιαστική χρονιά. Και εσείς καλή δύναμη στο, στο ρόλο στον που
1: καλά,
0: έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ και ευχαριστούμε πολύ. Για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, Πατέρα Γιώργη.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λυδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί σας, προσφυλείς μας ακροατέ. Μαζί μας και ο διδάσκαλός μας, ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μας διδάσκει με τη ζωή του και το υπέροχο παράδειγμά του. Μας ομίλησε για τη σταθερότητα του χριστιανικού φρονήματος και μας συνέστησε να είμεθα εδραίοι και αμετακίνητοι σε όσα εκείνος προφορικός και γραπτός εδίδαξε και σε καμιά περίπτωση να μη σαλευθούμε από τους παραχαράκτες της πίστεώς μας και μάλιστα στο τόσο σοβαρό και σπουδαίο θέμα όπως είναι η Δευτέρα του Χριστού έλευσης. Η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας για όλους είναι και παραμένει άγνωστος και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρασυρώμαστε από αυτούς που ορίζουν χρόνους και καιρούς και ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η Δευτέρα έλευσης του Κυρίου. Και συνεχίζοντας, ο Απόστολος Παύλος να ασχολείται με το θέμα αυτό, μας δίδει την ευκαιρία να μελετήσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο τους στίχους 3 έως και 4. Ακούτε το ιερό κείμενο. Μήτηση μας εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων Θεών εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι έστι Θεός. Με πιο απλά λόγια, ας μη σας εξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπο, διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, ο οποίος επαναστατεί και σηκώνει το κεφάλι εναντίον κάθε όντος που λέγεται Θεός ή λατρεύεται ώστε να καθίσει σαν Θεός εις τον ναόν του Θεού με την αξίωση ότι είναι Αυτός Θεός. Ένα από τα δείγματα προσφυλής μας ακροατέ της ελεύσεως του Χριστού είναι και η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό. Η αποστασία του ανθρώπου αναφέρεται σε ένα γενικό φαινόμενο θρησκευτικής αδιαφορίας και απομακρύνσεως του συνόλου των ανθρώπων από τον Θεό. Οι άνθρωποι στον καιρό της αποστασίας ούτε θα θέλουν να ακούσουν για το Θεό, ούτε θα δέχονται το θεϊκό του νόμο, ούτε θα πιστεύουν και ούτε θα ελπίζουν εις Αυτόν. Όλο το ενδιαφέρον τους θα στρέφεται περί τα γήινα και τα φθαρτά, τα μάταια και τα αμαρτωλά. Άξονας τη ζωή των θα είναι το φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν. Σβησμένο το όνομα του Θεού από τη σκέψη, από τη γλώσσα και εξόριστο από την καρδιά του αποστάτου ανθρώπου. Μεθυσμένος ο άνθρωπος, προσφυλής μας ακροατέ, από τα επιτεύγματα της επιστήμης, από την αυθονία των αγαθών,
αυθάρκης και ισχυρός σε υλικά αγαθά, δεν αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει και να καταφύγει εις τον Θεόν. Η αποστασία τον οδηγεί στην απομάκρυνση από την Εκκλησία, στη χαλάρωση των δεσμών μαζί της και διατηρεί σε μία τυπική ή νομική σχέση ουσιαστικά ανύπαρκτο. Στον καιρό της αποστασίας οι άνθρωποι δεν θα εκκλησιάζονται και δεν θα έχουν λατρευτική ζωή και δεν θα έχουν καμιά μυστηριακή σχέση με την Εκκλησία. Η μόνη σχέση που θα υπάρχει θα είναι αυτή που θα περιοριστεί στο βάπτισμα που θα έχει μεταβληθεί σε μια κοινωνική εκδήλωση που οι τελούντες σε αυτό και οι συμμετέχοντες σε αυτό δεν θα έχουν την αίσθηση ότι τελείται μυστήριο και στη συνέχεια θα ακολουθεί το μυστήριο του γάμου στο ίδιο κοινωνικό στυλ που θα αποτελεί περισσότερο κοσμικό γεγονός παρά τέλεσης μυστηρίου με το οποίο συνδέονται δυο υπάρξεις σε μία και δυο καρδιές ενώνονται αδιασπάστος αιωνίως μεταξύ των. Στον καιρό της αποστασίας οι άνθρωποι θα βλασφημούν τον Θεό και θα βγάζουν αφρούς από το στόμα όσες φορές στρέφονται εναντίον του Θεού. Στον καιρό της αποστασίας ο θεσμός της οικογενείας θα κλονιστεί τόσο πολύ. Οι άνδρες θα χωρίζουν τις γυναίκες τους με την πλέον ασήμαντο αφορμή και με τον πλέον ευκολότερο τρόπο. Τα παιδιά θα λιγοστέψουν τόσο πολύ που τα σχολεία θα κλείνουν το ένα κατόπιν το άλλο ελλείψη παιδιών. Τα διαζύγια θα πληθαίνουν καθημερινώς και η οικογένεια θα μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού, για να μην πούμε σε ένα χώρο αλληλοσυγκρουωμένων ανθρώπων. Στον καιρό της αποστασίας οι άνθρωποι θα αλληλομισούνται, θα αλληλοτρώγονται και θα αλληλοεξοντώνονται. Οι καρδιές των ανθρώπων θα παγώσουν, τα χείλη τους θα στάζουν φαρμάκι, τα βλέμματά τους θα αγριέψουν και ο νους και οι σκέψεις θα είναι θεοσκότεινες. Ο άνθρωπος θα χάσει τον προσανατολισμό του και δεν θα γνωρίζει πόθεν προέρχεται, πού ευρίσκεται και πού πηγαίνει. Η αδικία θα φτάσει στο αποκορύφωμά της και η οργανωμένη ληστεία θα ευρίσκεται επί καθημερινής βάσεως σε έξαρση. Η μοιχεία και η πορνεία θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας σάπιας και βρώμικης κοινωνίας.

Η δικαιοσύνη θα είναι ανίκανος να πατάξει και να τυθασεύσει το κακό. Οι φυλακές θα καταστούν μικρές και δεν θα χωρούν να φιλοξενήσουν όλους τους καταδικασμένους. Στον καιρό της αποστασίας δεν θα υπάρχει ηθική, δεν θα υπάρχει δίκαιο. Όλα θα μυρίζουν ζούγκλα αγρίων θηρίων άλυλος παρασωμένων. Προσφυλής μας ακροατέ, ύστερα από όλα αυτά που λέγουμε, γίνεται φανερόν ότι και οι μέρες μας είναι οι μέρες αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεόν χωρίς αμφιβολία. Η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεόν είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητον. Ποιος δεν το βλέπει, ποιος δεν το αισθάνεται, ποιος δεν το αντιλαμβάνεται? Κανένας μας δεν γνωρίζουμε εάν θα έλθουν σκληρότερες και φοβερότερες ημέρες αποστασίας. Πάντως, η όλη παρουσιαζουμένη κατάσταση περιέχει όλα τα στοιχεία της αποστασίας του ανθρώπου, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι οι μέρες μας είναι οι μέρες αποστασίας. Είναι ένα από τα πρώτα σημεία των εσχάτων ημερών και της Δευτέρας Ελεύσεως του Κυρίου. Αυτό είναι καιρός να το συνειδητοποιήσουμε και αναλόγως ο καθένας μας να τοποθετηθεί.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι μας, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος. Ψάλλει πολυμελής βυζαντινή χοροδία με τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Παύλου Φορτωμά.

Παρακολουθήσατε, φίλοι μας, την ακολουθία του μεγάλου παρακλητικού κανόνος που έψαλε η πολυμελής βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη Παύλου Φορτωμά.

Για μια ακόμη φορά, αγαπητοί μας φίλοι, ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και αξεπέραστος ρήτορας του εκκλησιαστικού λόγου, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε ένα από τα πολλά αστέρια του νοητού στερεώματος της Εκκλησίας μας, την Αγία Μάρτυρα Πελαγία, που μαρτύρησε στην Αντιόχεια μέσα από τον εγκομιαστικό του λόγο. Λέει ο Άγιος: «Ας είναι ευλογητός ο Θεός, διότι και γυναίκες πλέον περιπέζουν τον θάνατο και κόρες περιγελούν αυτόν και παρθένες και μάλιστα πολύ νέες που δεν γνώρισαν γάμο σκερτούν επάνω στα ίδια τα κεντριά το άδει χωρίς να παθαίνουν τίποτα το φοβερό. Όλα αυτά λοιπόν τα αγαθά μας δόθηκαν εξαιτίας του Χριστού που γεννήθηκε από Παρθένο, διότι μετά τους μακάριους εκείνους ανυπόφορους πόνους και την φρικοδέστατη γέννηση ατόνισαν τα νεύρα του θανάτου, παρέλυσε η δύναμη του διαβόλου και όχι μόνο στους άνδρες πλέον, αλλά και στις γυναίκες έγινε ευκαταφρόνητος και όχι μόνο στις γυναίκες αλλά και στις κόρες. Όπως ακριβώς δηλαδή κάποιος άριστος ποιμένας, συλλαμβάνοντας το λιοντάρι που προκαλεί φόβο στα πρόβατα και εξολοθρεύει όλη την πίμνη, αφού του βγάλει τα δόντια του, κόψει τα νύχια του και κουρέψει την κόμη του, το καθιστά ευκαταφρόνητο και καταγέλαστο, παραδίδοντάς το έτσι στα παιδιά και τα κορίτσια των ποιμένων να το περιπέζουν, έτσι λοιπόν και ο Χριστός τον θάνατο που ήταν φοβερός στην φύση μας και προκαλούσε φόβος ολόκληρο το γένος μας, αφού τον συνέλαβε και διέλυσε όλο το φόβο που προκαλούσε, τον παρέδωσε ώστε να τον περιπέζουν και παρθένες. Γι' αυτό και η μακαρία Πελαγία έτρεξε προς αυτόν με τόσο μεγάλη ευχαρίστηση, ώστε να μην περιμένει ούτε τα χέρια των δημίων, ούτε να οδηγηθεί σε δικαστήριο, αλλά με την υπερβολική προθυμία της να προλάβει την ομότητα εκείνων, διότι είχε προσθέσει

Προετοιμαστεί και για τα βασανιστήρια και για τα κολαστήρια και για κάθε είδος τιμωριών. Αλλά φοβόταν μήπως χάσει το στεφάνι της Παρθενίας. Και για να μάθεις ότι φοβόταν την ασέλγεια των ασεβών, προλαβαίνει και αρπάζει από πριν τον εαυτό της από την ισχρή ατίμωση. Εκείνο που κανένας από τους άνδρες δεν επιχείρησε ποτέ να κάνει, αλλά οδηγήθηκαν όλοι στο δικαστήριο και εκεί επέδειξαν την ανδρεία τους, οι γυναίκες, εξαιτίας της εύκολης επιδράσεως που δέχεται η φύση τους, επινόησαν για τον εαυτό τους αυτόν τον τρόπο του θανάτου. Διότι εάν ήταν δυνατό και την Παρθενία να διαφυλάξει και να επιτύχει τα στεφάνια του μαρτυρίου, δεν θα απέφευγε την εισαγωγή της στο δικαστήριο. Και επειδή έπρεπε οπωσδήποτε το ένα από τα δύο να το χάσει, θεωρούσε σαν την πιο χειρότερη μορφή παραλογισμού, ενώ μπορούσε να πετύχει την νίκη και των δύο, να φύγει από τη ζωή λαμβάνοντας το ένα μόνο στεφάνι. Γι' αυτό δεν θέλησε να μεταβεί στο δικαστήριο, ούτε να γίνει θέαμα στα ακόλαστα μάτια, ούτε να επιτρέψει στα ασελγή βλέμματα να νιώσουν απόλαυση βλέποντας το πρόσωπό της και να τιμάσουν το Άγιο εκείνο σώμα, αλλά από τον θάλαμο και τον γυναικονίτη ήλθε σε άλλο θάλαμο, στον ουρανό. Πράγματι, είναι μεγάλο πράγμα το να δει κανείς δημίους να στέκονται γύρω-γύρω και να τρυπούν τις πλευρές. Δεν είναι όμως καθόλου κατώτερο και αυτό από εκείνο. Διότι σε εκείνους, επειδή οι αισθήσεις έχουν ήδη παραλύσει εξαιτίας των ποικίλων βασανιστήριων, δεν φαίνεται πλέον ο θάνατος φοβερός, αλλά θεωρείται σαν κάποια απαλλαγή και ανακούφιση από τα μελλοντικά κακά. Αυτή όμως που δεν έπαθε ακόμη τίποτα τέτοιο, αλλά είχε ακέραιο ακόμη το σώμα της και δεν αισθανόταν κανένα πόνο μέχρι στιγμής, χρειάζεται κάποιο μεγάλο και γενναίο φρόνημα εάν πρόκειται με βίαιο θάνατο να στερήσει από τον εαυτό της την παρούσα ζωή. Ώστε όταν θαυμάζει εκείνους για την καρτερία τους, θαύμαζε και αυτήν για την ανδρεία της. Όταν νιώσεις έκπληξη για την υπομονή εκείνων, νιώσε έκπληξη και για το γενναίο φρόνημα αυτής, διότι είχε την τόλμη να υποστεί τέτοιον θάνατο. Και μη προσπεράσεις έτσι απλώς το συμβάν, αλλά σκέψου ποια φυσικό ήταν να είναι η διάθεση μιας απαλής κόρης που δεν γνώριζε τίποτε επιπλέον από τον θάλαμό της, βλέποντας για μια στιγμή να καταφθάνουν στρατιώτες να στέκονται μπροστά στη θύρα της και να την καλούν στο δικαστήριο να την σύρουν στην αγορά για τέτοια και τόσο μεγάλα πράγματα. Δεν υπήρχε μέσα ούτε ο πατέρας της, ούτε η μητέρα της, ούτε η τροφός της, ούτε η υπηρέτρια, ούτε γείτονας, ούτε φίλοι, αλλά είχε απομείνει μόνη ανάμεσα σε εκείνους τους δημίους. Το ότι λοιπόν μπόρεσε να βγει και να αποκριθεί σε εκείνους τους δημίους στρατιώτες, να ανοίξει το στόμα της και να μιλήσει, το να τους δει, το να σταθεί και να αναπνεύσει, πώς δεν είναι άξιο εκπλήξεως και θαυμασμού? Δεν ήταν αυτά γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσεως. Βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος το πρόσφερε η βοήθεια του Θεού. Όμως ούτε αυτή στάθηκε τότε αργή, αλλά πρόσφερνε όλα όσα εξαρτώνταν από την ίδια, όπως την προθυμία, το φρόνημα, τη γενναιότητα, τη θέληση, την προαίρεση, την προσέλευση με ενθουσιασμό και βιασύνη. Το να φτάσουν όμως όλα αυτά σε πέρας, αυτό κατορθώθηκε με τη βοήθεια του Θεού και την ουράνια εύνοια. Ώστε αξίζει και να τη θαυμάζει κανείς και να την μακαρίζει. Να την μακαρίζει εξαιτίας της συμμαχίας του Θεού και να την θαυμάζει για τη δική της προθυμία. Διότι ποιος θα ήταν δυνατόν να μην εκπλαγεί δίκαια ακούγοντας ότι μέσα σε μια στιγμή έλαβε μια τόση μεγάλη απόφαση, την ενέκρινε με προθυμία και την πραγματοποίησε. Διότι βέβαια γνωρίζετε όλοι ότι εκείνα που πολλές φορές μελετήσαμε επί μακρών χρόνων, όταν ήρθε ο καιρός που ζητούσε την πραγματοποίησή τους, επειδή ο νους μας κυριεύθηκε από λίγο φόβο, όλες εκείνες τις σκέψεις τις απορρίψαμε και καταπτωηθήκαμε για μια στιγμή από την αγωνία. Αυτή όμως μπόρεσε μέσα σε μια στιγμή και να δεχθεί και να αποφασίσει και να πραγματοποιήσει μια τόσο φρικτή και φοβερή απόφαση. Και ούτε το φοβερό των παρόντων εκεί στρατιωτών, ούτε το δύσκολο του καιρού, ούτε η ερημία της επιβουλευόμενης, ούτε το ότι είχε εγκαταληφθεί μόνη μέσα στην οικία, ούτε τίποτε άλλο θορύβησε τη μακαρία εκείνη,
αλλά σαν να υπήρχαν εκεί παρόντες κάποιοι φίλοι και γνωστοί, έτσι όλα τα έκαμε με αφοβία και πολύ σωστά. Διότι δεν ήταν μέσα μόνη, αλλά είχε σύμβουλο τον Ιησού. Εκείνος τη βοήθησε, εκείνος άγγιξε την καρδιά της, εκείνος έδινε θάρρος στην ψυχή της, εκείνος μόνος απομάκρυνε το φόβο. Και αυτά δεν τα έκανε τυχαία, αλλά επειδή η Μάρτης είχε προετοιμάσει προηγουμένως τον εαυτό της άξιο της βοήθειας εκείνου.

Αφού βγήκε λοιπόν έξω, ζήτησε χάρη από τους στρατιώτες να της επιτραπεί να μπει πάλι μέσα και να αλλάξει ενδύματα. Και αφού μπήκε, άλλαξε και φόρεσε αντί της φθοράς την αυθαρσία, αντί του θανάτου την αθανασία, αντί της πρόσκαιρης ζωής την αιώνια ζωή. Εγώ όμως, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στους ακροατές του, μαζί με τα όσα λέχθηκαν θαυμάζω και αυτόν. Πώς εξαπάτησε η γυναίκα τους άνδρας, πώς εκείνοι δεν υποπτεύθηκαν τίποτε από εκείνα που επρόκειτο να συμβούν, πώς δεν αντιλήφθηκαν το δόλο, διότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι κανένας δεν έκαμε τίποτε παρόμοιο. Πολλές ίσως και να έπεσαν στους γκρεμούς, να ρίχθηκαν στο πέλαγος και ξύφος να όθησαν στο στήθος τους και θηλιά να πέρασαν στο λαιμό τους, και από πολλά τέτοια δράματα ήταν γεμάτος εκείνος ο καιρός. Αλλά ο Θεός τύφλωσε την καρδιά τους ώστε να μην αντιληφθούν το δόλο. Γι' αυτό και ξέφυγε μέσα από τα δίχτυα. Και όπως ακριβώς το ελάφι που έπεσε στα ίδια τα χέρια των κυνηγών και έπειτα αφού διέφυγε σταματά πλέον το τρέξιμό του στην κορυφή όρους που είναι δύσβατο για τα πόδια των κυνηγών και αδύνατο στο ρίψιμο των βελών, και από εκεί βλέπει με αφοβία εκείνους που προηγουμένως θέλησαν να του κάνουν κακό, έτσι λοιπόν και αυτή, αν και έπεσε μέσα στα ίδια τα χέρια των κυνηγών και ήταν κλεισμένη σαν μέσα σε δίχτυα μέσα στους τοίχους της οικίας της, έτρεξε όχι στην κορυφή του όρους αλλά στην ίδια την κορυφή του ουρανού, όπου δεν ήταν πλέον δυνατόν να ανεβούν εκείνοι, και βλέποντάς τους στη συνέχεια να αναχωρούν από εκεί με άδεια χέρια, χαιρόταν βλέποντας τους άπιστους να περιβάλλονται από πολύ ντροπή. Σκέψου λοιπόν πόσο μεγάλο πράγμα ήταν να κάθεται ο δικαστής στην έδρα του, να είναι παρόντες οι δήμοι, να είναι έτοιμα τα βασανιστήρια, όλο το πλήθος να είναι συγκεντρωμένο, οι στρατιώτες να περιμένουν και όλοι να είναι μεθυσμένοι από την ειδονή με την ελπίδα ότι θα έχουν το θύραμα και εκείνοι που πήγαν να το συλλάβουν να επιστρέφουν με σκυμμένα τα κεφάλια και να διηγούνται το δράμα που συνέβηκε. Πόση ντροπή και πόση οδύνη και χλεβασμός φυσικό ήταν να διαχυθεί επάνω σε όλους τους άπιστους. Πώς φυσικό ήταν να αναχωρούν σκύβοντας κάτω από ντροπή το κεφάλι, μαθαίνοντας από τα έργα ότι ο πόλεμός τους ήταν όχι προς ανθρώπους αλλά προς τον Θεό. Και ο Ιωσήφ βέβαια, όταν επιβουλευόταν από την κυρία του, εξήλθε τότε γυμνός, αφήνοντας το ένδυμα που είχε κρατηθεί από τα μυαρά χέρια της βάρβαρης γυναίκας, ενώ αυτή δεν άφησε ούτε να πιάσουν το σώμα της τα ακόλαστα χέρια, αλλά αφού ανέβηκε με γυμνή την ψυχή και άφησε την Αγία Σάρκα της στους εχθρούς της, τους ενέβαλε σε πολλή αμηχανία, διότι δεν ήξεραν τι να κάνουν το λείψανό της. Τέτοια είναι τα κατορθώματα του Θεού. Τους δούλους του από δύσκολες καταστάσεις τους οδηγεί σε πολλή ευκολία, ενώ εκείνους που αντιτίθενται προς αυτόν και τον πολεμούν, ακόμη και από εκείνα που φαίνονται ότι είναι εύκολα, τους οδηγεί στην πιο μεγάλη αμηχανία. Διότι τι υπήρχε χειρότερο από την αμηχανία εκείνη στην οποία είχε πέσει τότε η κόρη, και τι πιο εύκολο από την ευκολία στην οποία βρίσκονταν τότε οι στρατιώτες. Μόνοι κρατούσαν αυτήν κλεισμένη μέσα στην οικία σαν μέσα σε δεσμοτήριο, και όμως έφυγαν από εκεί αποτυγχάνοντας να συλλάβουν το θύραμα. Επίσης, ενώ η κόρη ήταν έρημη από συμμάχους και βοηθούς και δεν έβλεπε από πουθενά καμιά διέξοδο από τα δεινά, και τα στόματα των θηρίων εκείνων βρίσκονταν κοντά της, διέφυγε τις επιβουλές αναρπαστήσα, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος, μέσα από τον ίδιο τον φάριγγα αυτόν, και νίκησε τους στρατιώτες, τους δικαστές και τους άρχοντες. Και όταν βέβαια ζούσε, έλπιζαν όλοι αυτοί να υπερισχύσουν αυτής. Όταν όμως πέθανε, τότε περιέπεσαν σε μεγαλύτερη αμηχανία για να μάθουν ότι ο θάνατος των μαρτύρων είναι νίκη των μαρτύρων. Και συνέβαινε το ίδιο, όπως εάν ένα πλοίο χωρητικότητος μυρίων κόρων και γεμάτο από πολύτιμα μαργαριτάρια συμβεί εξαιτίας της εισβολής κάποιου κύματος και στο στόμιο ακριβώς του λιμένα να κινδυνεύσει να καταβυθιστεί και να βρεθεί κάτω από τα κύματα, αλλά διαφεύγοντας τον κίνδυνο και οθούμενο από το ρεύμα των υδάτων κατορθώσει να φτάσει στο λιμάνι με μεγαλύτερη ταχύτητα. Έτσι λοιπόν και η μακαρία Πελαγία,
διότι η έφοδος των στρατιωτών και ο φόβος των αναμενωμένων βασανιστήριων και η απειλή του δικαστού πέφτοντας επάνω της σφοδρότερα από οποιοδήποτε κύμα εξανάγκασαν αυτήν να πετάξει προς τον ουρανό με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και το κύμα που επρόκειτο να καταποντίσει το πλοίο, αυτό την έστειλε στο γαλήνιο λιμάνι και έτσι μεταφερόταν το σώμα λαμπρότερο από κάθε αστραπή, καταθαμβώνοντας τα μάτια του διαβόλου. Διότι δεν μας είναι τόσο φοβερός ο κεραυνός που πέφτει από τον ουρανό, όσο φόβιζε το σώμα της μάρτυρος φοβερότερα από κάθε κεραυνό της φάλαγγες των δαιμόνων.

Και για να μάθεις ότι αυτά δεν γίνονταν χωρίς την επέμβαση του Θεού. Αυτό βέβαια γίνεται φανερό κυρίως από το μέγεθος της προθυμίας και από το ότι δεν αντιλήφθηκαν οι στρατιώτες το δόλο και από το ότι τις έκαναν τη χάρη και από το ότι η πράξη έφτασε σε τέλος. Όχι λιγότερο όμως από αυτά που λέχθηκαν, αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και από τον ίδιο τον τρόπο του θανάτου. Πολλοί δηλαδή που έπεσαν από ψηλή στέγη δεν έπαθαν τίποτε το κακό. Άλλοι πάλι που υπέστησαν αναπηρία σε κάποια μέλη του σώματός τους έζησαν πολλά χρόνια μετά από την πτώση. Στην περίπτωση όμως της μακάριας εκείνης, ο Θεός δεν επέτρεψε να συμβεί τίποτε από αυτά, αλλά αμέσως πρόσταξε το σώμα να αφήσει ελεύθερη την ψυχή, δεχόμενος αυτήν σαν να είχε αγωνιστεί όσο έπρεπε και να εκπλήρωσε το παν. Διότι ο θάνατός της δεν οφειλόταν στην πτώση του σώματός της, αλλά ήταν αποτέλεσμα της προσταγής του Θεού. Και ήταν λοιπόν ξαπλωμένο το σώμα όχι επάνω σε κλίνη, αλλά επάνω στο έδαφος. Δεν ήταν όμως ξαπλωμένο επάνω στο έδαφος ατιμασμένο, αλλά το έδαφος ήταν τίμιο επειδή δέχτηκε σώμα ντυμένο με τόση δόξα. Και ακριβώς γι' αυτό κυρίως το σώμα εκείνο ήταν τιμιότερο με το να κείται επάνω στο έδαφος, διότι οι ατιμάσεις που υπομένουμε για χάρη του Χριστού μας παρέχουν περισσότερη τιμή.

Βρισκόταν λοιπόν ξαπλωμένο επάνω στο έδαφος ενός στενού δρόμου το παρθενικό εκείνο σώμα, το καθαρότερο από κάθε χρυσό, και οι άγγελοι τον εκροστόλιζαν, όλοι οι αρχάγγελοι το τιμούσαν και ο Χριστός ήταν παρόν. Διότι εάν οι οικοδεσπότες, τους καλύτερους από τους δούλους τους, όταν πεθάνουν τους συνοδεύουν κατά την εκφορά τους και δεν ντρέπονται, πολύ περισσότερο ο Χριστός δεν θα ήταν δυνατόν να ντραπεί να τιμήσει με την παρουσία του εκείνην που παρέδωσε την ψυχή της για χάρη του και δέχτηκε να υποστεί ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο. Κοίτονταν λοιπόν κάτω, έχοντας μεγάλο εντάφιο το μαρτύριο, καλοπισμένοι με το κόσμημα της ομολογίας, ντυμένοι με στολή τιμιότερη από κάθε βασιλική αλουργίδα και από κάθε τίμια πορφύρα, και έχοντας αυτήν διπλή, τη στολή της Παρθενίας και τη στολή του μαρτυρίου. Με αυτά τα εντάφια θα παρουσιαστεί στο βήμα του Χριστού. Μια τέτοια στολή ας φροντίσουμε και εμείς να φορούμε και όσο ζούμε και όταν πεθάνουμε, γνωρίζοντας ότι εάν κάποιος καλοπίσει το σώμα με χρυσά ενδύματα, δεν το ωφέλησε καθόλου, αλλά και αποσπά πολλούς κατηγόρους, διότι δεν εγκατέλειψε την καινοδοξία ούτε και κατά τον θάνατο. Εάν όμως ντυθεί την αρετή, θα έχει πολλούς επένους και μετά τον θάνατο. Διότι ο τάφος εκείνος, στον οποίον κείται το σώμα που έζησε με αρετή και ευσέβεια, θα είναι λαμπρότερος σε όλους και από αυτές ακόμη τις βασιλικές αυλές. Και αφού μάρτυρες είμαστε εμείς, οι οποίοι παραβλέποντας τους τάφους των πλουσίων σαν σπήλαια, αν και έχουν χρυσά ενδύματα, τρέχουμε με μεγάλη προθυμία προς την Αγία αυτή, επειδή έφυγε η μάρτυς από την εδώ ζωή, έχοντας δειμένο τον εαυτό της, αντί με χρυσά ενδύματα, με την Παρθενία. Ας μιμηθούμε λοιπόν αυτήν με όλη τη δύναμή μας. Περιφρόνησε εκείνη τη ζωή. Ας περιφρονήσουμε εμείς την τριφυλή ζωή, ας περιγελάσουμε την πολυτέλεια, ας απομακρυνθούμε από τη μέθη, ας αποφύγουμε την πολυφαγία. Δεν τα λέγω αυτά τώρα έτσι τυχαία, αλλά επειδή βλέπω πολλούς μετά τη διάλυση αυτού του πνευματικού θεάτρου να τρέχουν στη μέθη, στα καπηλεία, στις τράπεζες των πανδοχείων και την άλλη ασχημοσύνη. Γι' αυτό σας οικετεύω και σας παρακαλώ να έχετε πάντοτε στη μνήμη και τη διάνοιά σας την Αγία αυτή και να μην καταντροπιάζετε την πανήγυρη, ούτε να στερήσουμε τον εαυτό μας από την παρησία που μας παρέχονται από την εορτή αυτή. Διότι δεν νιώθουμε τυχαία υπερηφάνεια συνομιλώντας με τους εθνικούς για το πλήθος της εορτής. Καταντροπιάζοντας αυτούς και λέγοντας ότι μία κόρη πεθαμένη συγκεντρώνει ολόκληρη πόλη και τόσο πλήθος κάθε χρόνο και μετά από τόσα χρόνια, και καθένας χρόνος δεν διέκοψε τη συνέχεια της τιμής αυτής, αλλά αν αντιληφθούν τα όσα συμβαίνουν στην πανήγυρη, θα στερηθούμε το μεγαλύτερο μέρος των εγκομείων. Διότι το πλήθος αυτό που συγκεντρώθηκε τώρα, αν προσέρχεται με ευταξία, θα αποτελεί για μας κόσμημα μέγιστο. Αν όμως με ραθυμία και αδιαφορία, θα αποτελεί ντροπή και κατηγορία. Για να νιώθουμε λοιπόν υπερηφάνεια για το πλήθος της αγάπης σας, ας αναχωρούμε από εδώ για το σπίτι μας με την ίδια ευταξία με όσοι αρμόζει να αναχωρούν εκείνοι που συγκεντρώθηκαν για τέτοια μάρτυρα. Διότι αν κάποιος δεν αναχωρήσει έτσι για το σπίτι του, όχι μόνο δεν ωφελήθηκε, αλλά και απέσπασε μέγιστο κίνδυνο κατά του εαυτού του. Γνωρίζω ότι εσείς είστε καθαροί από τα νοσήματα αυτά. Αυτό όμως δεν επαρκεί για την απολογία σας, αλλά πρέπει και τους αδελφούς που παρεκτρέπονται να τους επαναφέρετε σε απόλυτη ευταξία και να τους αποκαθιστάτε στην πρέπουσα τάξη. Τίμησες την μάρτυρα με την παρουσία σου, τίμησέ την και με την διόρθωση των δικών σου μελών. Αν δεις γέλο τα άτακτο και δρόμο ασχημοσύνης και βάτισμα δουλοπρεπές και εμφάνιση απρεπή, πλησίασέ τους και κοίταξε με βλέμμα αυστηρό και φοβερό εκείνους που κάνουν αυτά. Αλλά σε περιφρονούν και σε καταγελούν περισσότερο, πάρε μαζί σου δύο ή τρεις ή και περισσότερους αδελφούς, ώστε με το πλήθος να γίνετε σεβαστότεροι. Εάν όμως δεν μπορέσεις ούτε έτσι να το συνηθίσεις, τότε φανέρωσέ τους στους ιερείς. Μάλλον όμως είναι αδύνατο να φτάσουν αυτοί σε τόση αδιαντροπιά, ώστε επιτιμόμενοι και παρακαλούμενοι να μην υποχωρήσουν και να ντραπούν και να απομακρυνθούν από την άτακτη και παιδική συμπεριφορά. Και είτε κερδίσεις 10, είτε 3, είτε 2, είτε και έναν μόνο, θα εισέλθεις έχοντας λάβει πολύ κέρδος.
Είναι μεγάλο το μήκος της οδού. Ας χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το μήκος αυτό για την περισυλλογή αυτών που αναφέραμε. Ας γεμίσουμε τη λεωφόρο με θυμιάματα. Διότι δεν θα καταστεί η οδός τόσο ευπρεπής εάν κανείς καθόλου το μήκος αυτής τοποθετήσει θυμιατήρια και με την ευωδιά αυτών αλλάξει την οσμή του αέρα, όσο ευπρεπής θα καταστεί τώρα εάν όλοι όσοι βαδίζουμε σήμερα αυτήν, διηγούμενοι αναμεταξύ μας τα κατορθώματα της μάρτυρος, μεταβαίνουμε στο σπίτι μας καθιστώντας ο καθένας θυμιατήρη τη γλώσσα του. Δε βλέπετε, όταν εισέρχεται ο βασιλιάς στην πόλη, με πόση ευταξία βαδίζουν οι στρατιώτες και στα δύο μέρη της οδού, οπλισμένοι και στοιχισμένοι, δίνοντας αναμεταξύ τους χαμηλόφωνα τα παραγγέλματα και προχωρώντας με πολύ φόβο, ώστε να φαίνονται αξιοθέατοι σε εκείνους που τους βλέπουν. Εκείνους λοιπόν ας μιμηθούμε, διότι και εμείς βαδίζουμε μπροστά από βασιλιά όχι αισθητό, ούτε επίγειο, αλλά από τον Δεσπότη των Αγγέλων. Έτσι λοιπόν, ας εισέλθουμε και εμείς με ευταξία και προτρέποντας ο ένας τον άλλον να βαδίζουμε με ρυθμό και τάξη, ώστε όχι μόνο με το πλήθος, αλλά και με την κοσμιότητά μας να εκπλήξουμε τους θεατές. Βέβαια, κι αν ακόμα δεν παραβρισκόταν κανένας άλλος, αλλά βαδίζαμε μόνοι στην οδό, ούτε έτσι έπρεπε να κάνουμε ασχημοσύνες, επειδή υπάρχει ο ακίμητος οφθαλμός που είναι παντού παρόν και τα βλέπει όλα. Τώρα όμως σκεφτείτε ότι υπάρχουν πολλοί αιρετικοί ανάμεσά μας και αν μας δουν να χορεύουμε έτσι, να γελούμε, να φωνάζουμε και να μεθούμε, θα φύγουν αφού μας αποδώσουν τις χειρότερες κατηγορίες. Και αν κάποιος που σκανδαλίζει έναν υπομένει κατά ανάγκη τιμωρίαν, εμείς που σκανδαλίζουμε τόσους, ποια τιμωρία θα υποστούμε? Αλήθε να μην συμβεί μετά τους λόγους αυτούς και την παρένεση αυτή να βρεθεί κάποιος υπεύθυνος για αυτά που είπαμε. Διότι εάν αυτά διαπρατώμενα και πριν από αυτά που σας είπα ήταν ασυγχώρητα, μετά τη συμβουλή αυτή και την επίπληξη κάμνουν πολύ περισσότερο αναγκαία την τιμωρία και σε εκείνους που τα κάμουν και σε εκείνους που τα βλέπουν να γίνονται και τα παραβλέπουν. Για να απαλλάξετε λοιπόν και εκείνους από την τιμωρία και τον εαυτό σας να γίνετε πρόξενοι μεγαλύτερης αμοιβής, αναλάβατε την κηδεμονία των αδελφών σας, οδηγήστε τους στην συγκέντρωση και τη διήγηση των όσων λέχθηκαν, ώστε αφού μελετήσουν αυτά κατά την διαδρομή όλης της οδού και μεταφέρουν υπολείμματα της τράπεζας αυτής και σε εκείνους που έμειναν στο σπίτι και απουσίαζαν από εδώ, να κάμετε λαμπρή και εκεί την πνευματική ευοχία. Διότι έτσι και θα αισθανθούμε περισσότερο την εορτή αυτή και την Αγία Μάρτυρα θα αποσπάσουμε σε περισσότερη εύνοια, τιμώντας αυτήν με την αληθινή τιμή. Διότι από το να έλθετε εδώ και να θορυβήσετε, πολύ πιο μεγαλύτερη ευχαρίστηση θα προσφέρετε σε αυτήν με το να φύγετε από εδώ, αφού καρποθείτε και αποκομίσετε κάποια πνευματική ωφέλεια. Ήθε λοιπόν με τις ευχές της Αγίας Πελαγίας και εκείνων που επέτυχαν τα ίδια κατορθώματα με αυτήν και αυτά και τα άλλα που λέχθηκαν να τα θυμάστε με ακρίβεια και να τα επιδείξετε όλα με τα έργα και να ζείτε ευαρεστώντας καθόλου τον Θεό στον οποίον ανήκει η δόξα και η δύναμη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Χαντζηχρόνογλου, συνοδεία Ισοκρατών.